0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

στον κόσμο. Κάνει καλοκαίρι.

0: 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Κόσμος 93,6.

που λέμε μια επική διασκευή του Summertime εδώ από τους MFSB, Mother, Father, Sister, Brother, για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα, είναι Τετάρτη, είναι 8 Ιουλίου και είναι ήδη 6 λεπτά μετά τις 6. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6, μαζί αυτές τις δύο πρωινές ώρες, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα γιορτάζει και ο Προκόπης, να τα πούμε από την αρχή. Ναι, Παναγιώτα, γιορτάζει ο Προκόπης, ελπίζω να φέρει γλυκά σήμερα. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8, υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας. Έχουμε το Viber, έχουμε τα social media, έχουμε και το τηλέφωνο 210-6066-429. Καλημέρα.

Ξεκινούν τα μηνύματά σας από τόσο νωρίς το πρωί, μας κάνουν πολύ χαρούμενους. Πάμε να δούμε τον καιρό, όπως κάνουμε πάντα στην αρχή της εκπομπής. Βλέπω ότι η κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, σταδιακά θα πυκνώσουν βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα σε αυτές τις περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα απλώς λίγες τοπικές νεφώσεις. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 35, στη Θεσσαλία μέχρι 37, στην Πελοπόννησο μέχρι 32 βαθμούς και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη τώρα και εκεί αναμένονται βροχές, κυρίως όμως τις βραδινές ώρες. Αυτή η πιθανότητα. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μέχρι 34 βαθμούς. Στην Αθήνα δεν θα έχουμε βροχές, έχουμε ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε ηλιοφάνεια. Αύριο ενδεχομένως να έχουμε κάποιες έτσι ψιλοσταγόνες στην Αθήνα, κάποιες βροχούλες. Θα το δούμε αυτό. Αύριο η θερμοκρασία πάντως και μεθαύριο και το Σαββατοκύριακο αρχίζει και ανεβαίνει αρκετά. Το Σαββατοκύριακο λέει θα φτάσει μέχρι τους 37-38 βαθμούς. Στο ημερολόγιο της ημέρας, έτσι ένα τραγούδι που το θυμηθήκαμε από το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα το 1972 ο Bill Withers ξεκινάει μια πορεία, τριήμερη πορεία στην κορυφή του Billboard Chart με το τραγούδι Lean on Me.

Father John Misty, Goodbye Mr. Blue. Πάμε να δούμε λίγο έτσι. Πολύ λίγα πράγματα έχει σήμερα το ημερολόγιο της ημέρας. Είναι μία από αυτές τις ημέρες, δεν είχε πολλά. Διαβάζω το 1765, σαν σήμερα, μία διαφήμιση πληροφορεί το αγγλικό κοινό ότι η οικογένεια Mozart βρίσκεται στο Λονδίνο και θα δίνει συναυλίες καθημερινά από τις 12 μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι σε μία ταβέρνα, Swan and Harp λεγόταν η ταβέρνα. 1896 το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών εκδίδει το πρώτο διαβατήριο και το 1940 εγκαινιάζεται το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο στο Ζάπιο. Είχε στοιχήσει τότε 7,5 εκατομμύρια δραχμές. Ήταν το πρώτο ανοιχτό κολυμβητήριο που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα. Εγκαινιάστηκε τότε στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου, που είναι, ξέρετε, απέναντι αν θέλετε από το Ζάπιο, και του Όμιλου Αντισπέρισης Αθηνών. Αυτή την εποχή έχει μείνει κλειστό για 14 χρόνια. Δεν το ήξερα ότι ήταν τόσα πολλά. Έχει μείνει εγκαταλειμμένο και πριν από 2 μήνες, τον Απρίλιο του 26 δηλαδή, ξεκίνησαν επίσημα τα έργα ριζικής ανακατασκευής του χώρου. Έχει ένα προϋπολογισμό 6,1 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται μέσα στο 2027 να ολοκληρωθεί και να φιλοξενήσει τις εθνικές ομάδες. 1969 θεμελιώνεται το Δίο Αθηνών και το 1966 οι Beatles κυκλοφόρησαν ένα EP, δηλαδή ένα άλμπουμ με 4 τραγούδια, το Nowhere Man, στο οποίο συμπεριλαμβανόταν και αυτό εδώ το τραγούδι, το Drive My Car.

0: γίνεται κόσμος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

διαβάζω για αυτή την απίστευτη είδηση, απίστευτη πρωτόγνωρη με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε χθες, που έχει διαταχθεί και ένορκη διοικητική εξέταση από το Υπουργείο Παιδείας για αυτό το περιστατικό. Αφορά δύο υποψήφιους ΕΠΑΛ. Κατά την εξέταση στα νέα ελληνικά, λοιπόν, δόθηκαν, λέει, στους μαθητές τα θέματα στα οποία την προηγούμενη μέρα είχαν εξεταστεί οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Και πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να έγινε αυτό. Οι υποψήφοι το τόνισαν αυτό, είπαν ότι, ξέρετε, τα θέματα τα οποία γράψαμε είναι αυτά που δώσατε χθες. Βρήκανε μία λύση εκεί επί τόπου να βαθμολογηθούν αυτοί οι δύο υποψήφοι με άριστα, διότι τώρα που να τους ξανατρέχεις και να ξαναπηγαίνουν εκεί, αλλά ένορκη διοικητική διεξέταση, διότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα ισονομίας με άλλους φοιτητές, με άλλους μαθητές οι οποίοι διαγωνιστήκαν κανονικά και δεν θα πάρουν άριστα. Θεωρείται, υπάρχουν συστήματα ίσης μεταχείρισης, διαφάνειας που επηρεάζουν το κύρος των πανελλαδικών εξετάσεων. Βέβαια, αυτά τα δύο παιδιά τι φταίνε τώρα? Διαβάζανε όλο το χρόνο, πήγαν να δώσουν εξετάσεις, τώρα ξαφνικά τους λένε, ξέρετε, θα πρέπει να ξαναδώσετε. Προφανώς κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Διαβάζω ότι επίσης έχουμε παρέμβαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τα μπάζα που παραμένουν στην πολυκατοικία που έπεσε στα πετράλωνα. Προσπαθούν να δουν ποιος θα τα μαζέψει. Δεν έχει, λέει, αποσαφινιστεί ποιος φορέας είναι αρμόδιος για την απομάκρυση των μπάζων. Μιλώντας για την κατάρρευση της πολυκατοικίας, δεν ξέρω αν είδατε χθες συναγερμό στη Νέα Υόρκη. Υπάρχει ένας ουρανοξύστης που κινδυνεύει να καταρρεύσει μέσα στο κέντρο του Μανχάταν. Έχουν εκενωθεί όλα τα κτίρια δίπλα σε απόσταση 9 τετραγώνων, νομίζω. Εκενώθηκε και ένα σχολείο. Είχαν αναφέρει, γινόντουσαν κάποια έργα σε αυτόν τον ουρανοξύστη και ξαφνικά κάποιοι ανέφεραν ότι άρχισαν να παίζουν κάποια, πέφτουν κάποια τούβλα, απομακρυνθήκαν όλοι από εκεί, απομακρύνθηκε όλη η περιοχή, δηλαδή εδώ που τα λέμε, και γενικά το Μανχάταν αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, να δουν τι πρόκειται να γίνει με αυτό το ψηλό κτίριο ουρανοξύστης, υπενθυμίζω. Πάμε στο 1974, είναι η Ace. Το ντεμπούτο σίγκλ τους τότε. Το τραγούδι λέγεται How Long.

Αυτή την νέα πλατφόρμα που έχει μπει στη ζωή μας, εγώ ομολογουμένως τη βρίσκω πάρα πολύ χρήσιμη. Το πόσο κάνει, που μπαίνεις και βλέπεις τις τιμές προϊόντων σε διάφορα σούπερ μάρκετ. Άκουσα κάποια γκρίνια ότι εντάξει, τώρα μπαίνεις και βλέπεις, ας πούμε, ότι στο ένα σούπερ μάρκετ έχει το γάλα πιο φτηνά, το άλλο σούπερ μάρκετ έχει, ξέρω εγώ, το γιαούρτι πιο φτηνά. Και οπότε θα πάρεις το αυτοκίνητό σου και θα καταναλώσεις σε βενζίνη τις διαδρομές για να πας από το σούπερ μάρκετ από το ένα στο άλλο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στις πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αττικής συνήθως υπάρχουν δύο και τρία σούπερ μάρκετ από αυτές τις αλυσίδες που είναι κοντά το ένα μετάλλο και συνήθως πας με τα πόδια, δεν χρειάζεται να πάρεις και αυτοκίνητο. Είναι μια ωραία πλατφόρμα. Μπορείτε να μπείτε να δείτε και εσείς. Ένα από τα καλά που έχει είναι ότι μπορείτε να αναζητήσετε με το προϊόν που θέλετε. Μπορείτε να σκανάρετε το κωδικό, ας πούμε, θέλετε δημητριακά, σκανάρετε το κωδικό πίσω και σας λέει πόσο έχει σε κάθε σούπερ μάρκετ και να διαλέξετε να πάτε. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα που έχω αντιμετωπίσει και από ό,τι διαβάζω και άλλοι με αυτή την πλατφόρμα είναι, που δεν είναι πρόβλημα της πλατφόρμας και είναι μάλλον των σούπερ μάρκετ, σου λέει, ας πούμε, ψάχνεις να πάρεις ένα συγκεκριμένο γιαούρτι, συγκεκριμένο ποσότητα, και σου βγάζει λοιπόν ότι στο τάδε σούπερ μάρκετ το έχει με 50% έκπτωση. Και πας στο σούπερ μάρκετ και δεν το έχει αυτό το προϊόν. Δηλαδή πάρα πολλά προϊόντα μέσα τα οποία αναγράφονται ότι έχουν μια πολύ χαμηλή τιμή, ξέρω εγώ, στο Σκλαβενίτη, στο Βασιλόπουλο, στο My Market, σε κάποιο σούπερ μάρκετ. Όταν πας στο σούπερ μάρκετ δεν το έχουν καν το προϊόν στα ράφια τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο. Και από ό,τι είδα, έχει συμβεί και σε κάποιους άλλους. Αναζητάς το προϊόν και λες, μα πώς, αφού γράφει ότι εσύ το έχεις εδώ και το έχεις 5% ή 30% ή το έχεις πιο φτηνά από τα άλλα σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχει καν στα ράφια και δεν μπορώ να καταλάβω. Δίνουν λάθος πληροφορίες στα σούπερ μάρκετ. Δεν εξαντλείται το προϊόν, γιατί αυτό ήταν, είναι κάτι που έχει τσεκαριστεί σε διάφορα σούπερ μάρκετ, δηλαδή όχι μόνο σε ένα και λες, α, εντάξει, εδώ μπορεί να τελείωσε. Σε διάφορα σούπερ μάρκετ βλέπεις ότι το προϊόν δεν υπάρχει καν, και αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο. Νομίζω ότι εκεί στο Υπουργείο θα πρέπει να το δούνε. Πάμε λίγο για ένα τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας. Η Αλίσια Κις, αυτή η αγαπημένη που εμφανίστηκε το 2001 με το ντεμπούτο της άλμπουμ Songs in A Minor, που περίεχαν και αυτό εδώ το τραγούδι, περίεχε αυτό το τραγούδι το άλμπουμ, το Falling.

0: 103,6.
1: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλώρος Φλωρίδης και Αγγίλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Το 1978 λέει αυτό το άλμπουμ, το City to City του Τζέρι Ράφερτι, που είχε μέσα το Right Down the Line, είχε την τιμή να είναι το μοναδικό άλμπουμ που έσπασε την φαινομενικά ασταμάτητη πορεία του Saturday Night Fever, που βρισκόταν στην κορυφή των αμερικανικών τσάρτ για 24 ημέρες. Καλημέρα και πάλι, είναι 5 λεπτά μετά τις 7, είναι τώρα 6 λεπτά μετά τις 7. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8, όπως πάντα, αυτές τις δύο πολύ πολύ πρωινές ώρες. Στο μικρόφωνο και τη μουσική Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου, με καλό καιρό στην Αθήνα. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία, το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε κάποιες βροχές τις βραδινές ώρες. Κατά τα άλλα, καλός ο καιρός και για τις επόμενες μέρες, όπως αρμόζει στο ελληνικό καλοκαίρι. JJK, Traveling Light, εδώ μιλάμε με την Παναγιώτα και λέμε για τις τιμές των Airbnb και διάφορα καταλήμματα που προσφέρονται εδώ στην Ελλάδα. Μου λέγει ότι βρήκε πριν από λίγο μια ερώτητη σκηνή που νοικιάζεται προς 80 ευρώ την ημέρα σε ελληνικό νησί.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Κυριαρχεί η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Απογευματινή γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο. Σκληρό διπλωματικό πόκερ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ελεύθερος τύπος, ο χάρτης των φοιτητικών ενοικίων, πίνακες με τιμές διαμερισμάτων. Εφημερίδα των συντακτών, μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Σουλτανάτο, η επικεφαλίδα στην εφημερίδα των συντακτών. Καθημερινή ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35, θερμά λόγια από Τραμπ για Ερντογάν και Τουρκία. Πώς είδε τη συνάντηση η Αθήνα. Στα νέα, γιατί όλοι τρέχουν στην έξοδο, συντάξεις προς ιστορικό ρεκόρ και επίσης τα νέα, σύνοδος ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες, πολλές υποσχέσεις, σοου και παζάρια. Και τέλος, ναυτεμπορική πόρη 6,25 δις διαθέσιμη για ιδιωτικές επενδύσεις, ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με συνδυασμό χρηματοδοτικών εργαλείων. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας τα γνωστά, αν και έχετε ήδη στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Λαλίστα τι είστε σήμερα. Είναι το Viber, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε μήνυμα. Είναι τα social media φυσικά, το Instagram και το Facebook, και το τηλέφωνο 210 6066 429.

μερικές χρήσιμες χρηστικές ειδήσεις. Ξεκινάει το θερινό πρόγραμμα των μέσων μεταφοράς. Αλλάζουν δηλαδή τρόποι μεταφοράς, το θερινό πρόγραμμα μάλλον, στα δρομολόγια, σε μετρό, ΙΣΑΠ, λεωφορεία και τραμ. Αυξάνεται η συχνότητα δρομολογίων στις γραμμές που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο, το λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή ζώνη, αλλά μειώνονται τα υπόλοιπα. Η συχνότητα δρομολογίων δηλαδή μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η γραμμή 122 θα λειτουργεί καθημερινά καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των φοιτητικών γραμμών 242, 250 και Ε90 λόγω ολοκλήρωσης των πανεπιστημιακών εξετάσεων. Επίσης έχει ανοίξει η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Θα δέχεται αιτήσεις μέχρι και τέλος του μηνός, μέχρι 31 Ιουλίου. Μπορείτε να μπείτε στην ειδική εφαρμογή stegastiko.mindyou.gov.gr για να δείτε για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, που είναι αρκετό εδώ να σας πω. Επίσης σήμερα Τετάρτη συνεχίζεται το Athens Open Air Film Festival. Σήμερα έχουμε την προβολή της ταινίας Happy Day του Παντελή Βούλγαρη. Θα γίνει στον προαύλιο χώρο Ελιβίπ, που είναι Ερμού 134-136, πάντα με ελεύθερη είσοδο, αυτό το αγαπημένο φεστιβάλ, Athens Open Air Film Festival. Στα μουσικά τα δικά μας, σαν σήμερα 1997, οι Smash Mouth κυκλοφορούν τον ντεμπούτο άλμπουμ τους, από το οποίο αγαπήσαμε αυτό εδώ το τραγούδι, Walking on the Sun.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το παράθυρο για επανεξέταση του ζητήματος των F-35, κάνοντας παράλληλα λόγο για άρση των κυρώσεων προς την Τουρκία. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι 85 αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έγιναν στόχος σε απάντηση στην παραβίαση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε ότι θα είναι η Μαρί Λεπέν, παρά την καταδίκη της για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου. Ακούτε

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
1: Κόσμος 93,6.

Depeche Mode. Μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο, μια και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Andrew Fletcher. Ο Fletch έφυγε από τη ζωή βέβαια το 2022, ιδρυτικό μέλος των Depeche Mode. Καλημέρα και πάλι στο τελευταίο ημίωρο, 35 λεπτά μετά τις 7, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Διαβάζω στη Λάιφο ένα άρθρο από τον Θοδωρή Αντωνόπουλο για ένα θέμα που νομίζω μας έχει ταλαιπωρήσει όλους. Τίτλος του άρθρου: είναι τόσο δύσκολο τη συνομιλία σου στο κινητό να την ακούς μόνο εσύ. Νομίζω καταλαβαίνετε. Ο λόγος λέει για την ανεξέλεγκτη χρήση των κινητών σε δημόσιους χώρους και την αξίωση ούχο λίγων συμπολιτών μας να ακούμε στη διαπασόν και με κάθε λεπτομέρεια, συχνά στην κυριολεξία μέσα αυτή μας, τις ηχηρές συνομιλίες τους με τρίτους. Διάφορες λέει ερμηνείες έχουν προταθεί για την ελόγω συμπεριφορά από το μεσογειακό ταπεραμέντο, γιατί λέει και οι βορειότεροι άνθρωποι είναι πιο διακριτικοί, ή μην πούμε για χώρες όπως η Ιαπωνία, που το να μιλάς ψιθυριστά και να έχεις τη σίγαση στο κινητό σου σε δημόσιους χώρους θεωρείται, να μην έχεις μάλλον τη σίγαση στο κινητό σου σε δημόσιους χώρους θεωρείται υψιστή αγένεια. Υπάρχει επίσης, έχουν δοθεί ερμηνείες για έλλειψη παιδείας και ανατροφής, και ναι, μεν διαβάζω σωστά όλα αυτά. Θα ρω όμως ότι η γαϊδουριά δεν αρκεί από μόνη της ως εξήγηση. Αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει είναι ότι ολοένα περισσότεροι άνθρωποι αδυνατούν πλέον να διακρίνουν τα όρια μεταξύ πραγματικού και εικονικού, μεταξύ προσωπικού και δημόσιου χώρου, μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας επίσης. Τους φαίνεται επομένως απολύτως φυσικό να μιλάνε ή μάλλον να φωνάζουν στο κινητό τους μέσα σε ένα αστικό λεωφορείο, λες και βρίσκονται στο σαλόνι τους, ας πούμε. Και απολύτως φυσικά ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό τους τσαπουκαλεύεται αν τυχόν γίνει μια παρατήρηση, αφού στο σπίτι του μέσα μπορεί ακόμα να κανείς να κάνει ό,τι θέλει. Και ναι, πολλοί από αυτούς νομίζουν ότι βρίσκονται πράγματι στο σπίτι τους. Είναι αλήθεια, όλοι το έχουμε αντιμετωπίσει, να κυκλοφορούν δίπλα μας, στους δρόμους, μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να κρατούν το κινητό μπροστά τους σαν μια, σαν μια φέτα τόστ, και να μιλάνε και να ακούμε και τι λέει και ο άλλος, το οποίο είναι πραγματικά πολύ ενοχλητικό και άβολο κιόλας, γιατί μπαίνεις σε μια συνομιλία που δεν θέλεις να είσαι εκεί. Διαβάζω λοιπόν ότι δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα αυτό. Ναι, είναι ένα φαινόμενο, είναι έντονο και υπάρχουν, λέει, ανθρωπολογικοί, κοινωνιολογικοί και άλλοι λόγοι που ωστόσο όμως δεν το κάνουν λιγότερο σπαστικό. Η αλήθεια είναι, έτσι είναι ακριβώς. Πάμε για ένα Cosmos Classic. Cosmos Classic.

Κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται σήμερα και είναι δωρεάν, αφορά μικρούς και μεγάλους, μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Σήμερα λοιπόν στις 8 στο γήπεδο μπάσκετ που βρίσκεται στη Ριανκούρ στους Αμπελόκηπους, παιδιά 5 έως 12 ετών μπορούν να ανακαλύψουν, διαβάζω, την καθημερινότητα της αρχαιότητας μέσα από μια διαδραστική θεατρική παράσταση που λέγεται «Ταξιδεύοντας στην αρχαία Αθήνα». Όλα αυτά σήμερα στις 8 στο γήπεδο μπάσκετ που βρίσκεται στη Ριανκούρ. Επίσης 9 και 10 το βράδυ στο προαύλιο χώρο του Κέντρου Τεχνών στο Πάρκο Ελευθερίας παρουσιάζεται η πολυγλωσσική παράσταση «Οι Αντιγόνες», η οποία συνδυάζει θέατρο χαρτιού και σκιών και επίσης δωρεάν εκεί. Είναι δύο εκδηλώσεις που γίνονται σήμερα. Επίσης να σας πω ότι την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη, έχουμε διήμερη εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας στο μετρό του Συντάγματος 13 και 14 Ιουλίου από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ για την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος εν ώψη του φετινού Αυγούστου.

Αυτό ήταν για σήμερα με Έζρα Collective. Πλησιάσαμε και το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Λιάνα Μαστάθη, η Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στην καλή παρέα. Τελευταίο τραγούδι, κάτι από Χωσέ Τζέιμς. Τι άλλο, μια υποδεχτούμε τον Προκόπη Δούκα που γιορτάζει σήμερα. Να του πούμε έτσι χρόνια πολλά. Rock with you. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: 93,6.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane, more.com.
2: Le DC, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gazette Roof Stage. Η βραβευμένη με Grammy Letizia, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρυλική Diana Washington. Letizia, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Gazette Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε

άμα έχεις το γονίδιο, αυτά είναι. Η Ravi Shankar πήγα να πω. Η Νόρα Τζόουνς, κόρη του Ravi Shankar, με το υπέροχο ντεμπούτο της Come Away With Me. Έλεγε τις προάλλες ο Γιώργος Μουχταρίδης τι ωραίες, από τις ωραιότερες συναυλίες που έχει δει τα τελευταία χρόνια ήταν αυτή της Νόρα Τζόουνς πάνω στο Σάνι, στη Χαλκιδική. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι ο κόσμος. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι μετά από πολύ καιρό εδώ μαζί μας. Στον ήχο, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Είναι 8 Ιουλίου του 2026. Προκοπίου του Μεγαλομάρτυρος παρακαλώ, ο οποίος έμαθα χθες ότι ήταν και Δούκας, είχε τίτλο Ευγενίας. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Και σαν σήμερα το 1972, στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών, του Αμερικάνικου Τσάρτ, πηγαίνει ο Bill Withers με αυτό εδώ το κομμάτι που είναι τόσο συγκινητικό από το άλμπουμ του Still Bill. Lean on Me.

Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Φερντινάντ φον Ζέπελιν, Γερμανός επιχειρηματίας, αρχηγός μιας πολύ μεγάλης δυναστείας το 1838, ενώ το 1851 γεννήθηκε ο Άρθουρ Έβανς, ο Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε την αρχαία πολιτεία της Κνωσού. Το 1876 γεννήθηκε ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, πρωθυπουργός της Ελλάδας από την Αρκαδία, και το 1934 γεννήθηκε ο Ανδρέας Λεντάκης, πολιτικός και συγγραφέας. Το 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκί σε Χίρ και προελάβνει προς την Άγκυρα, ενώ μετά έρχεται η καταστροφή. Ενώ το 1963 οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εμπάρκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο.

Αυτός είναι ο φίλος μας, ο Λουντοβίκο Εϊνάουντι από την Ιταλία. Ασκόλτα, έτσι λέγεται αυτό το κομμάτι. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1951 η Αντζέλικα Χιούστον, κόρη του Τζον Χιούστον, του μεγάλου σκηνοθέτη και μεγάλος έρωτας του Τζακ Νίκολσον. Την είχε παντρευτεί και για ένα διάστημα. Το 1958 σαν σήμερα γεννήθηκε ο ηθοποιός, επίσης ηθοποιός, Κέβιν Μπέικον. Και σαν σήμερα το 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη χώρα του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού μετά τη Ιουγκοσλαβία, που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις.

Destiny από τους Zero Seven. Σαν σήμερα το 1958 δίνεται ο πρώτος χρυσός δίσκος στην ιστορία της δισκογραφίας της ΗΠΑ, βεβαίως. Το παίρνει ένα soundtrack μιας ταινίας που λεγόταν Οκλαχώμα. Ενώ το 1978 σαν σήμερα ο Τζέρι Ράφερτι πηγαίνει στο νούμερο 1 με ένα άλμπουμ του που λέγεται City to City. Ακούμε το περίφημο Baker Street.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Τζέρι Ράφερτι και το Baker Street. Σαν σήμερα να προσθέσω ότι Κώστας Σιμίτης και Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ το 1997 υπογράφουν συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο. Να και ορχήστρα του Les Baxter με το Adios που το πήρανε κάποτε οι Defaz και το έκαναν ένα πιο χαρούμενο τραγουδάκι. Η Καθημερινή γράφει ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35 με μεγάλη φωτογραφία Ερντογάν-Τραμπ. Τα νέα γράφουν πολλές υποσχέσεις σοου και παζάρια, σύνοδος ΝΑΤΟ και απογευματινή γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο. Η Εφημερίδα των Συντακτών γράφει Σουλτανάτο, με το ΝΑΤΟ με άλλα γράμματα, με άλλο χρώμα, με συγχωρείτε, και ο ριζοσπάστης πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη. Ο Ελεύθερος Τύπος, ο χάρτης των φοιτητικών ενοικίων, νέες υποσχέσεις και παζάρια. Αρχισκευωρός της Νοβάρτης γράφει το Μανιφέστο με φωτογραφία Άδωνη Γεωργιάδη και Τσίπρα. Η Κόντρα γράφει τα έδωσε όλα Τραμπ στο φίλο του τον Ερντογάν. Και η πολίτικα υποσχέσεις και ασάφεια τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν. Η Δημοκρατία τα πήρε όλα ο Σουλτάνος και στα οικονομικά φύλλα είναι αυτεμπορική πόρη 6,25 δισεκατομμυρίων διαθέσιμη για ιδιωτικές επενδύσεις. Και πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο, σαν σήμερα το 1954 αρχίζει η Elvis Mania. Γιατί ένας DJ για πρώτη φορά παίζει ένα κομμάτι που μόλις έχει ηχογραφήσει ο Elvis, That's All Right λέγεται, το βάζει, οι ακροατές ενθουσιάζονται, του ζητούν και το ίδιο βράδυ στο ίδιο show το βάζει και το ξαναβάζει αρκετές φορές. Έτσι αρχίζει μια τρέλα που κάνει τον Elvis superstar του rock and roll.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν 80 στόχους στο Ιράν με μπαράζ πυράβλων και ντρόνς κατά 85 αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, απάντησε η Τεχεράνη. Οι νέες επιθέσεις κατά του Ιράν ήταν απολύτως αναγκαίες, είπε από την Άγκυρα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Νέο άλμα στην τιμή του πετρελαίου μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Το Brent ξεπέρασε τα 76 δολάρια το βαρέλι. Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι. Υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε ότι θα είναι η Μαρί Λεπέν, παρά την καταδίκη της για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ο απολογισμός των θυμάτων από την κατολίσθηση σε επαρχία στη βορειοδυτική Κίνα αυξήθηκε σε 21, όπως μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριος το Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριος το Άσταρ Σακίρ, εσμαζόγου πέρας. more.com.artinfo.gr.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Τάο Γε, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Way You Look Tonight, ο Brian Ferry από αυτό το υπέροχο άλμπουμ που έφτιαξε το 1999 με τραγούδια από τη δεκαετία του 30, swing τραγούδια, As Time Goes By το έλεγε. Εδώ είναι ο κόσμος, η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και τι ακριβώς κάνεις τα 100 επόμενα χρόνια?

0: te verrai.
1: Les 100 prochaines années, ο Αλμπάν ντε λα Σιμών είναι αυτός. Τι να πω τώρα, η φύση και η ζωή μερικές φορές σε αφήνουν ενεό. Βλέπω τις φωτογραφίες από διασώσεις στη Βενεζουέλα. Μετά από τόσες μέρες σώθηκαν μία μάνα με τρία παιδιά. Απίστευτο. Και μία Ελληνίδα, λέει, σώθηκε. Σε διαφορετικό σημείο. Είναι παρήγορο μέσα σε όλη αυτή τη φρικτή καταστροφή και αυτό το φρικτό πράγμα που του συνέβη. Πάμε σε μια κρυφή παραλία. Ο Πατ Μεθίνη είναι αυτός, με τον Μπραντ Μελντάου στο πιάνο.

διορθώνεται και πολύ σωστά ότι δεν παντρεύτηκαν ποτέ ο Τζακ Νίκολσον με την Αντζέλικα Χιούστον. Αλλά ήταν μια τεράστια ιστορία. Λοιπόν, πρόταγκον, Ισραήλ-Τουρκία, η επόμενη μεγάλη έχθρα, με συγχωρείτε, στη Μέση Ανατολή. Είναι ένα άρθρο του Economist που μεταφέρει το ελληνικό site στη γλώσσα μας. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, γράφει, τοποθετούν πλέον την Τουρκία στην ίδια κατηγορία απειλής με το Ιράν, γράφει ο Economist. Στα τέλη Ιουνίου, ο υπουργός της Ισραηλινής κυβέρνησης υποστήριξε ότι η Τουρκία και η Συρία έχουν αντικαταστήσει το Ιράν ως τη σημαντικότερη πρόκληση για την ασφάλεια του Ισραήλ. Λίγες ημέρες αργότερα, το Ισραήλ προχώρησε στην επίσημη αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων του 1915, μια κίνηση με έντονο πολιτικό συμβολισμό, καθώς η Άγκυρα απορρίπτει το χαρακτηρισμό. Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορεί το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Έχει επίσης δηλώσει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Συρία και το Λίβανο συνιστούν απειλή για την τουρκική ασφάλεια. Ακόμα πιο προκλητική ήταν η δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία να γίνει κάποτε κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ, όταν, όπως είπε, η πόλη βρεθεί υπό τουρκικό έλεγχο, υπενθυμίζοντας ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία διοικούσε την Ιερουσαλήμ και την Παλαιστίνη επί 4 αιώνες. Εντάξει, ό,τι να είναι.

JJKL της ημέρας. Wish I had not said Wish I had not said that, baby. Μπερδεύτηκα με τα απλά. If I could only close you out of my mind. Από το Shades, το υπέροχο αυτό άλμπουμ του, οι Financial Times γράφουν ότι από τις 20 εταιρείες που κέρδισαν τα περισσότερα από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου από τον Ιούνιο του 23 και πέρα μέχρι σήμερα, οι 8 είναι ελληνικές. Οι ελληνικές εταιρείες, λέει, έβγαλαν πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια κουβαλώντας ρωσικό πετρέλαιο τα τελευταία 3 χρόνια. Μπράβο μας, όχι μπράβο.

Girl, you got it all wrong. Twisted, έτσι λέγεται το κομμάτι αυτό. Κάρλος Σαντάνα με τον Άντωνι Χάμιλτον να τραγουδάει από το All That I Am. Το γράφει το BBC, το γράφουν όλα τα μεγάλα δίκτυα. Η Μαρίν Λεπέν, μάλλον το BBC ρωτάει, θα ξανασηκωθεί η Μαρίν Λεπέν, η οποία καταδικάστηκε ένα χρόνο με βραχιολάκι, αλλά είπε ότι εγώ θα είμαι παρούσα στις προεδρικές εκλογές χωρίς βραχιολάκι. Για να δούμε πότε θα τη στείλουν και αυτή η σπίτι της οι Γάλλοι ψηφοφόροι. Φοβάμαι ότι θα αργήσουμε να το δούμε αυτό. Σαν σήμερα ο Prince έκανε το εξής καταπληκτικό. Βγήκε να κάνει συναυλία 3 παρατέταρτο τη νύχτα και τον μάζεψαν, γιατί η ώρα, το όριο στο οποίο επιτρέπεται να κάνει συναυλίες είναι οι 3 τη νύχτα. Είχε δώσει άλλες 2 παραστάσεις την ίδια μέρα στην πατρίδα του, στη Μινεάπολη, σε ένα κατάστημα για 45 λεπτά με 9 τραγούδια και μετά μια κανονική συναυλία. Ήταν πληθωρικός, ασταμάτητος. Another lover holding your head.

Ο Γκάρι Κασπάροφ, ο σκακιστής, ο διάσημος, σχολιάζει την κάθοδο της Μαρίν Λεπέν στις επόμενες εκλογές, την ανακοίνωση της καθόδου. Δεν ξέρει, λέει, ότι ο Πούτιν έχει πρόβλημα ρευστότητας τώρα λόγω των κυρώσεων και των καταστροφών που υφίστανται από τους Ουκρανούς. Στο μεταξύ, ο Τραμπ, που πήγε στην Άγκυρα βέβαιως για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πάλι έβγαλε τον πόνο του. Αυτό, λέει, η Γροιλανδία φταίει που πληγώθηκε η σχέση μου με το ΝΑΤΟ, γιατί η Γροιλανδία δεν βοηθάει σε τίποτα την Δανία, ούτε η Δανία ξοδεύει λεφτά για τη Γροιλανδία, ενώ εγώ τη χρειάζομαι κλπ. Ψέματα βέβαια, η Δανία ξοδεύει κανένα δισεκατομμύριο το χρόνο για τη Γροιλανδία, αλλά αυτά τώρα τι σημασία έχουν για έναν μάγκα? Το ψέμα είναι αλήθεια και αλήθεια ψέμα.

0: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε τεντωμένο σκηνή και χειρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάτ, το οποίο είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόνς, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά την ίδια ανακοίνωση, στόχοι ήταν η βάση του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και η αεροπορική βάση Αλή Αλ-Σάλεμ στο Κουβαϊτ. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σιρήνες αεράμινα σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επιχείρηση αρχική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες μάλιστα συνέδεσαν με την πομπή της κηδείας του εκλειπώντος ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιχείρησε να επισκιάσει ένα ιστορικό γεγονός. Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες, αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μάρκ Ρούτε, από την Άγκυρα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι σύμμαχοι θα επανεβεβαιώσουν σήμερα πως το Ιράν πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με φόντο τη νέα κλιμάκωση. Το αργό σημειώσε άνοδο κατά 2,63% φτάνοντας στα 72,29 δολάρια το βαρέλι λίγη ώρα μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η νέα ισορροπία στις σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ κυριαρχούν στην κρίσιμη σύνοδο κόρυφης του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η πρόταση για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια συνολικής αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, απευθύνοντας έκκληση για μια αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις θεσινές επικριτικές του δηλώσεις για τους συμμάχους, αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Χθες το βράδυ, βράδυ ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του παρέστησαν στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγκέπ Ερντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών της συμμαχίας. Η πόλη συμμαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού έχει στηθεί για τον εντοπισμό 65χρονου ψαροτουφεκά που αγνοείται στα Σφακιά. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων σε 4 οδηγούς ταξί στο Λαύριο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εισέπραξαν κόμιστρα υψηλότερα από τα προβλεπόμενα, επιβαρύνοντας παράνομα τους πελάτες τους. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω νέου κύματος καύσωνα.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά όρεινα, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Earth Zakynthou 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
3: Τώρα στο ertdeco.gr και το ertdeco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
5: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
3: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
6: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
0: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
7: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
0: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
7: Παραδώσου λοιπόν.
0: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
8: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.
9: Κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
10: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση Χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση Ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, 9 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Σήμερα Τετάρτη, 8 Ιουλίου του 2026. Μέρα που, όπως είπαμε, γιορτάζει ο Προκόπης. Έχει την τιμητική του, χρόνια του πολλά. Προκόπης και η Προκοπία. Να σας χαίρονται όσοι σας αγαπάνε, είναι καιροί και δυνατοί να είστε. Τετάρτη, 8 Ιουλίου του 2026, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, μέσα στο κατά καλό καιρό, με τον υδράργυρο να φτάνει σήμερα, σύμφωνα τουλάχιστον με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, ακόμη και τους 36 βαθμούς Κελσίου τοπικά και τους 37 σε κάποιες περιοχές. Εδώ στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη δεν θα ξεπεράσει τους 34. Καλά να λέμε ότι είμαστε, δεδομένου ότι στη Γαλλία, πριν προλάβουν να συνέλθουν από τον ένα καύσωνα, τους ήρθε κατακούτελα ο δεύτερος. Και εξακολουθούν να βουτάνε στο Σικουάνα σε αναζήτηση λίγης δροσιάς, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Εγώ πάντως, να σας πω την αλήθεια, αν ήμουν Παριζιάνος, με όλα όσα έχω δει στις τηλεοπτικές οθόνες, δεν χρειάζεται να ξέρω κάτι περισσότερο, θα ήμουν σε απόσταση ασφαλείας από το Σικουάνα και από τους λουόμενους, γιατί ξέρεις, καμιά φορά τα βακτήρια είναι και κολλητικά. Τώρα θα μου πεις, στη Γαλλία συμβαίνουν απίστευτα πράγματα το τελευταίο διάστημα. Μέχρι και η Μαρίν Λεπέν ετοιμάζεται να κατέβει υποψήφια με βραχιολάκι στις προεδρικές εκλογές. Δηλαδή, το ζούμε και αυτό. Η πολιτική πραγματικότητα, ο πολιτικός πολιτισμός έχουν αλλάξει πίστα για καλά. Το ότι βλέπεις μία πολιτικό η οποία στο παρελθόν έχει δοκιμάσει ανεπιτυχώς να κατακτήσει την προεδρία της χώρας της, μιας από τις ισχυρότερες χώρες όχι μόνο της Ευρώπης αλλά του κόσμου, τις πιο εύρωστες οικονομικά, τις πιο ισχυρές στρατιωτικά, η κυρία Μαρίν Λεπέν, η οποία εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ακροδεξιά. Μεταξύ μας δύσκολα μπορεί κάποιος να πει ότι δεν είναι, αλλά έχει βάλει νερό στο κρασί της, η αλήθεια είναι. Κάποιοι λένε για λόγους ψηφοθυρίας, δεν ξέρω. Πάντως οι θέσεις της πόρο απέχουν πια από όσα έλεγε πριν από όχι πολλά, και πριν από 5-6 χρόνια. Θα κατέβει, λέει, με το βραχιολάκι, δηλαδή μία υποψήφια η οποία κατηγορείται ότι διασπάθησε ή υπεξαίρεσε ευρωπαϊκούς πόρους, διεκδικεί τη γαλλική προεδρία. Ναι, θα το δούμε και αυτό, θα το ζήσουμε και αυτό. Γενικά επικρατεί μια ωραία ατμόσφαιρα στην Ευρώπη με τα σκάνδαλα. Δεν ξέρω αν το μάθατε, και ο δημοφιλέστατος κύριος Φάρατς παρετείται από την έδρα του στη Βουλή, στην Βρετανική Βουλή, υπό το βάρος μιας εισαγγελικής έρευνας που τον φέρνει να έχει λάβει ένα δωράκι ύψους 5 εκατομμυρίων στερλινών από έναν δισεκατομμυριούχο των κρυπτονομισμάτων, το οποίο παρεπιπτόντως ξέχασε να δηλώσει, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τον ίδιο και το πολιτικό του μέλλον, το οποίο προμηνιόταν λαμπρό μέσα σε όλη αυτή την ανεμοζάλη της μετά-Brexit εποχής στην Μεγάλη Βρετανία. Είπαμε να γίνουμε λίγο global σήμερα, εν αναμονή και των εξελίξεων της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Κυρίως τον παρόλο να σας πούμε ότι αναμένεται παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε λίγα λεπτά και νομίζω θα έχουμε τη δυνατότητα ενδεχομένως να ακούσουμε και ζωντανά, θα δούμε. Φυσικά, πέρα από τα κεσάτια που έχουν οι Ευρωπαίοι με τους Αμερικανούς και το θέμα των εξοπλιστικών σε αυτή τη Σύνοδο, όπου εκτός από πολιτική παρασκήνιο, καντρίγες υπάρχουν, τα λέγαμε νωρίτερα και με τον κύριο Τζογόπουλο, και πολύ γερές business ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τόσοι άλλως η πολιτική στα εξοπλιστικά πάει χέρι-χέρι με τις business. Εντάξει, είναι γεγονός ότι έχουν προκαλέσει αίσθηση και εντύπωση οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ χτες στη συνάντησή του με τον Σουλτάνο, τον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν. Αυτή η, πώς το πούμε, απλόχερη στήριξη που φάνηκε ότι παρήχε στον φίλο του από τα παλιά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Παρότι η αλήθεια είναι ότι για το ακαθόδες θέμα των F-35 δεν δεσμεύτηκε. παρά τις ευθείες ερωτήσεις που του υποβλήθηκαν. Και νομίζω δεν θα το κάνει ούτε μέσα στο επόμενο διάστημα, γιατί οι σχέσεις μεταξύ των χωρών, ιδιαίτερα σε τέτοιο επίπεδο, είναι εξαιρετικά σύνθετες και διαρκώς μεταβαλλόμενες. Μην το ξεχνάμε κι αυτό. Γενικά η γεωστρατηγική ισορροπία στη σύγχρονη εποχή είναι κάτι εξαιρετικά ευμετάβλητο. Για παράδειγμα, ο Ντόναλντ Τραμπ, το έλεγε νωρίτερα και ο Πιέρος Τζανετάκος, ξαναθυμήθηκε χθες ακόμη και τη Γρυλανδία, λέγοντας ότι θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ και όχι της Δανίας. Στο μεταξύ, κίνηση πολύ και σήμερα και στον Κηφισό, αλλά και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Βλέπω αυτή την ώρα τον χάρτη εδώ πέρα στα κόκκινα, και Κηφισίας και Μεσογείων και στο κέντρο. Καλά, στον Κηφισό μην το συζητάς. Λοιπόν, και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας για αυτή την ώρα. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Είναι αρμόδιος για την φορολογική πολιτική, άρα σε μία μόνιμη επικαιρότητα. Κύριε Μαρκόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Αδαμόπουλε.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Θα θέλαμε καταρχάς να σας ρωτήσουμε κάτι για το αν έχετε εικόνα. Δεν νομίζω ότι είναι στην αρμοδιότητά σας, αλλά επειδή είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολλούς, θα θέλαμε καταρχάς να σας ρωτήσουμε κάτι για το αν έχετε εικόνα. Δεν νομίζω ότι είναι στην αρμοδιότητά σας, αλλά επειδή είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί.

0: Είμαι στην αρμοδιότητά μου καθώς άπτονται της φορολογικής πολιτικής.
1: Ωραία. Άρα πέσαμε, πέσαμε στον κατάλληλο άνθρωπο. Ναι, ναι.
0: Γίνονται προσπάθειες και άμεσα θα υπάρξουν αποτελέσματα. Θα τα δουν τα πακέτα τους οι συμπολίτες μας. Υπάρχει μια αλλαγή καθεστώτος. Υπάρχει μια λογική νέα πολιτική η οποία έχει να κάνει με τον τρόπο που έρχονται όλα αυτά τα αγαθά στη χώρα μας. Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες. Είναι προβλήματα τα οποία η δημόσια διοίκηση επιδιώκει και θα λύσει γρήγορα. Mm-hmm. Λίγη υπομονή. Θα ολοκληρώσουν όλα αυτά.
1: Είναι θέμα εβδομάδων, λέτε, για να.
0: Είναι θέμα, ναι, γιατί είμαστε σε ένα καθεστώς μετάβασης. Υπάρχει ένα μεταβατικό καθεστώς. Η Κίνα είναι μια μεγάλη χώρα. Έχει επιβληθεί ένα νέο καθεστώς σε ό,τι αφορά αυτά τα δέματα. Έχει κατανοούμε να κάνει και με ζητήματα φορολογικής πολιτικής. Επομένως, μέσα στο επόμενο διάστημα δεν θα υπάρξουν προβλήματα και τα πάντα θα πάνε στην ώρα τους.
1: Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί είναι πραγματικά δεκάδες χιλιάδες από ό,τι μαθαίνουμε τώρα. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα ζητήματα, κύριε Μαρκόπουλε, διανύουμε μια περίοδο έτσι κι αλλιώς δύσκολη σε ό,τι αφορά τις γεωπολιτικές ισορροπίες. Έντονα ταραγμένη, διότι είναι μια μακρά προεκλογική περίοδο σε ό,τι αφορά εδώ τα δικά μας, αλλά και μια περίοδο που, κακά τα ψέματα, μέσα στο καλοκαίρι οι άνθρωποι συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εξαιτίας μιας σειράς μονίμων ζητημάτων που απασχολούν το τελευταίο διάστημα και την επικαιρότητα και τις τσέπες μας. Θα έρθω στο μονότονα δυσάρεστο θέμα της ακρίβειας. Γιατί το λέω? Διότι, κακά τα ψέματα, η ακρίβεια δεν είναι κάτι που ακουμπά τους ανθρώπους μόνο κάθε φορά που πηγαίνουν να ψωνίσουν στο σούπερ μάρκετ ή κάθε φορά που πρέπει να πληρώσουν τον νίκη τους. Ακόμη και τώρα στις διακοπές τους το βλέπουν, το ζουν, το βιώνουν. Εμείς παίρνουμε καθημερινά πάρα πολλά μηνύματα για το γεγονός ότι ξεφεύγει η κατάσταση, έχει ξεφύγει. Ακόμη και για αυτές τις 5-10 μέρες προσπαθούν να πάρουν μια ανάσα και είναι υποχρεωμένοι να τις πληρώνουν χρυσές.
0: Κοιτάξτε, δεν αποδέχομαι το ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν εξετάζει αυτά τα προβλήματα και δεν τα παλεύει. Mm-hmm. Δεν αποδέχομαι μια λογική που περίπου περιγράφει μια αμέριμνη κυβέρνηση η οποία βλέπει τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τη στατιστική αποτύπωση πραγμάτων, ακούμε ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα με τον υψηλότερο πληθωρισμό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Δεν είναι.
0: Εμείς αυτό το οποίο έχουμε πει στους πολίτες και νομίζω ότι το κάνουμε και πράξη με βάση και τα στατιστικά και τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, είναι η αύξηση των μισθών και των εισοδημάτων. Αυτή τη στιγμή σκεφτείτε, επειδή ακούω κάποιες συγκρίσεις οι οποίες δεν πατάνε σε πραγματικά δεδομένα, λένε ότι το επίπεδο ζωής στην Ελλάδα είναι χαμηλότερο από τη Βουλγαρία, ότι το εισόδημα μας
1: δεν είναι.
0: Να θυμίσω, κύριε Αδαμόπουλε, ότι ο μέσος μισθός αυτή τη στιγμή στη Βουλγαρία είναι στα 530 ευρώ. Μην έχουμε έναν λαϊκισμό μεγεθών τη στιγμή που στην Ελλάδα με τις θυσίες των πολιτών και με τον αγώνα αυτής της κυβέρνησης είναι στα 920. Θυμηθείτε ότι εμείς παραλάβαμε τον μέσο μισθό στη σφαίρα των 600 ευρώ και έχει πάει κοντά στα 1000. Μην ακούμε λοιπόν.
1: Ονομαστικά ναι, αλλά ακούστε.
0: Μισό λεπτάκι,
1: ναι,
0: κύριε
1: Αδαμόπουλο. Ναι, βεβαίως.
0: Η αύξηση του κατακεφαλήνα ΕΠ στη χώρα μας μέσα στην εξαετία από το 2019 είναι 12,7% για την Ελλάδα, όταν στο μέσο όρο της Ευρωζώνης είναι 4,5%. Είμαστε παραπάνω, πολύ παραπάνω και από το διπλάσιο. Δεν λέω, προσοχή, μας ακούν ακροατές, ναι, τα προβλήματα είναι εδώ, ναι, η διεθνής ακρίβεια είναι εδώ, όμως την ίδια στιγμή ακούμε προσεγγίσεις αδιανόητες. Έφτασε μέχρι του σημείου το ΠΑΣΟΚ να αμφισβητεί το γεγονός ότι για 1898 κωδικούς σε συμφωνία με το Υπουργείο Ανάπτυξης υπήρξε συμφωνία σε ό,τι αφορά την επιβολή πλαφών για τα κέρδη, η οποία έχει ρίξει κατά 6% τις τιμές.
1: Να τα πάρουμε ένα-ένα.
0: Να μας λέει, για πέστε μας τους κωδικούς. Μια στιγμή. Λέμε, στο ελαιόλαδο έχει γίνει. Έχει γίνει στα είδη προσωπικής υγιεινής. Ναι. Έχει γίνει σε μια σειρά κατηγοριών. Κοιτάξτε. Και έχουμε μια αντιπολίτευση έξαλλη, ναι, η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει αντιπόσεις.
1: Κύριε Μαρκόπουλε, ένα-ένα.
0: Ένα. Επαναλαμβάνω, δεν λέω ότι η καθημερινότητα είναι εύκολη. Ναι. Όμως έχουμε και μια διεθνή συγκυρία που ζορίζει όλη.
1: Που είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολη. Δεκτό. Για πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Σε ό,τι αφορά τους μισθούς. Διαβάζω σήμερα, δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να το δείτε κι εσείς, είναι μια έρευνα που δημοσιεύει η εφημερίδα Καθημερινή, δεν τη λες κάτι κυβερνητική εφημερίδα, την Καθημερινή, ότι οι μισθοί στην Ελλάδα παραμένουν στάσιμοι τα τελευταία 2 χρόνια, καθώς η ακρίβεια εξανεμίζει τις μισθολογικές αυξήσεις με την πραγματική άνοδο να αγγίζει το 0,1%. Η έρευνα στηρίζεται σε στοιχεία του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τα οποία ο πραγματικός κατώτατος μισθός μεταξύ Απριλίου 25 και Απριλίου 26 μειώθηκε. Λόγω της ακρίβειας εννοούμε, έτσι. Λόγω της

0: ακρίβειας, όχι ονομαστικά, το ξεκαθαρίζουμε.
1: Πάμε να τα δούμε λοιπόν. Ναι. Ο στόχος μας ποιος ήταν προεκλογικά, γιατί μας υπερψήφισε ο ελληνικός λαός, είναι της άλλης, γιατί βάλαμε στόχο να πάμε το μέσο μισθό άνω των 1.500 ευρώ. Ναι. Εμείς το έχουμε πετύχει αυτό το στόχο, τον έχουμε πετύχει από το 2025, δύο χρόνια πριν τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Πάμε στον κατώτατο, σας τα είπα, 650 ευρώ το 2019, 920 σήμερα, συν 41,5%. Μέσος μισθός. Να θυμίσουμε το μέσο μισθό, είπαμε ότι θα τον πάμε στα 1500, είναι σήμερα στα 1516 ευρώ, συν 20% από το 2019 που ήταν 1264. Συνταξιοδοτική δαπάνη για τη χώρα είναι στο συν 21,8% γιατί έγιναν οι πρώτες μετά από πολλά χρόνια μνημονίων αυξήσεις και στις συντάξεις. Δεν περιγράφω παράδεισο, όμως λέω ότι η κυβέρνηση με μια τιμιότητα αυτά τα οποία έχει τάξει τα έχει κάνει. Τώρα, έχουμε μια σειρά αλυσιδωτών εξελίξεων, οι οποίες έχουν πλήξει, επαναλαμβάνω, όχι μόνο την ελληνική οικονομία, αλλά και την παγκόσμια. Ξεκίνησαν με τον COVID και μια σειρά προβλημάτων στην παγκόσμια διατροφική αλυσίδα και εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάτε ότι έχει μπει η Κίνα στην κατανάλωση δυτικού τύπου και έχουν αλλάξει τα δεδομένα, γιατί έχουν μπει 1,5 δισεκατομμύριο καταναλωτές επιπλέον στον δυτικό τρόπο ζωής.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό αυξάνει τη ζήτηση. Μην ξεχνάμε τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και φυσικά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή με την έκρηξη που έχει υπάρξει. Η κυβέρνηση όμως, και επιμένω, δεν είναι μια αμέριμνη κυβέρνηση. Φτιάξαμε μια νέα ανεξάρτητη αρχή κατά της ακρίβειας.
0: Ναι.
1: Έχουν πυκνώσει τα πρόστιμα.
0: Ορίστε.
1: Έχουμε κάνει μια συμφωνία πρόσφατα με τα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Υπήρξαν στα κέρδη πλαφών σε ό,τι αφορά μια σειρά αγαθών.
0: Κοιτάξτε τώρα για τη συμφωνία, για να έρθω στη συμφωνία, επειδή το θέσατε, παρότι δεν είναι θέμα της δικής σας αρμοδιότητας, αλλά αναφερθήκατε εμφατικά. Και καλά κάνατε. Λοιπόν, η αντιπολίτευση, η εξωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ, τι λέει και απάντηση δεν παίρνει. Ποια είναι αυτά τα 2.000 προϊόντα. Άκουσα με τα αυτιά μου εγώ τον κύριο Θοδωρικάκο να λέει ότι αρμόδια να δώσει την απάντηση είναι αυτή η καινούργια ανεξάρτητη αρχή που έχει δημιουργηθεί. Και ότι μέσα στις επόμενες μέρες, τώρα μέσα στη βδομάδα, θα γίνει μία σύσκεψη προκειμένου να προσδιοριστούν αυτά τα προϊόντα και να ανακοινωθούν. Μα δεν έπρεπε ήδη να έχει γίνει αυτό.
1: Οι κωδικοί είναι συγκεκριμένοι. Ο κύριος Θεοδωρικάκος έχει τοποθετηθεί και θα εξειδικευθούν.
0: Ναι.
1: Τρέχουν και μάλιστα αυτό το μέτρο σε ό,τι αφορά το πλαφόν στο κέρδος. Έχει ήδη αποδώσει αποκλιμάκωση 6% των τιμών.
0: Mm.
1: Από την άλλη πλευρά, το να λαϊκίζουμε και να λέμε πέστε μας τους κωδικούς. Βεβαίως, να δοθούν όλα στο φως. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι κρυφό, αλίμονο. Εμείς λέμε όμως μια συγκεκριμένη κατάσταση και μια συγκεκριμένη πραγματικότητα. Επίσης, στο δικό μου τομέα, κυρία Αδαμόπουλε, μην ξεχνάτε ότι είμαστε η χώρα που έχει κάνει ρεκόρ μειώσεων φόρων. Σκεφτείτε, δεν θα σας πω το πάγιο ότι έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές. Εγώ θα σας πω κάτι πολύ πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου. 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο είναι το ετήσιο κόστος των μόνιμων φορολογικών ελαφρύνσεων. Δηλαδή περίπου σας περιγράφω μία πορεία σχεδόν 3,5 φορές τον ένφια, που θυμόσαστε πόσο εμβληματικός φόρος ήταν ο ένφια.
0: Ναι.
1: Έχουμε, μια και είπα για τον ένφια, έχουμε 34% μείωση του ένφια. Όταν κάποιοι τάζαν ότι θα τον καταργήσουν με ένα νόμο και ένα άρθρο, αυτή η κυβέρνηση έρχεται να βοηθήσει.
0: Ναι.
1: Και φυσικά όλα αυτά έχουν να κάνουν με μια σειρά παρεμβάσεων. Και πάλι επαναλαμβάνω, γιατί μας ακούει ένας κόσμος που ταλαιπωρείται καθημερινά από φαινόμενα σχροκέρδειας. Έχουμε πρόστιμα, προσπαθούμε να πατάξουμε αυτά τα φαινόμενα. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος μας ακούει και βλέπει την ακρίβεια στο πορτοφόλι του. Βεβαίως εμείς δεν το κρύβουμε, όμως δεν έχει να κάνει με αυτό το οποίο κάποιοι ήθελαν να περιγράψουν ως ακρίβεια Μητσοτάκη. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Κύριε Αδαμόπουλε, εσείς παρακολουθείτε και τη διεθνή επικαιρότητα. Είμαι βέβαιος ότι σε οποιαδήποτε χώρα να ανατρέξετε, η ίδια συζήτηση γίνεται. Δεν είναι κάτι
0: γίνεται.
1: Που
0: γίνεται. Όντως έχετε απόλυτο δίκιο, το λέγαμε και χτες. Γίνεται σε όλη την Ευρώπη και όποιος δεν το παραδέχεται είναι υποκριτής. Υπάρχει μια διαφορά όμως. Ότι εδώ τα εισοδήματα είναι χαμηλότερα. Είναι πολύ χαμηλότερα. Δηλαδή, όντως.
1: Ναι, αλλά βαίνουν αυξανόμενα, θα σας πω. Βαίνουν αυξανόμενα και μην ξεχνάτε, κυρία Δαμόπουλε, ότι η Ελλάδα ταλαιπωρήθηκε για πάρα πολύ καιρό, σχεδόν για μια δεκαετία,
0: από τα μνημόνια.
1: Το να πεις λοιπόν ότι βελτιώνεις τα εισοδήματα των Ελλήνων δεν είναι τόσο εύκολο όσο ακούγεται. Και παρακαλώ και όσους με μεγάλη ευκολία, παρακολουθούμε και νέα κόμματα, με μεγάλη ευκολία και ενώ μείωσαν το εισόδημα του Έλληνα, ενώ μείωσαν τις συντάξεις. Αυτοί οι οποίοι μας επιτίθενται γιατί δεν αυξάνουμε τα εισοδήματα με μεγαλύτερη ένταση, καλό είναι να μας πούνε τι κάνανε. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Λένε ότι ακούω κάτι ανοησίες, ναι, ότι η Ελλάδα, γιατί δεν μπορώ να το αποκαλέσω διαφορετικά, ανοησίες είναι, ήταν καλύτερα στα χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕ.
0: Εδώ ήθελα να σας ρωτήσω. Για μάλιστα έχει γίνει και γκάλωπ μάλιστα γι' αυτό.
1: Μα πώς μπορεί, να σας πω και κάτι, πλέον εντάξει, ναι, ας μετρήσουμε και πόσοι είναι οι Ολυμπιακοί στην Ελλάδα. Ναι. Με συγχωρείτε τώρα. Ναι. Είναι δυνατόν να έχουν μπει 600.000 νέοι Έλληνες σε θέσεις εργασίας μέσα σε 6-7 χρόνια και να λέμε ότι οι άνεργοι επενούσαν την ανεργία τους, γιατί η Ελλάδα έχει μειώσει δραστικά από το 17,3% που παραλάβαμε την ανεργία, την πήγαμε στο 8,9% σχεδόν στο μισό. Ναι. Δηλαδή θέλουν να μας πούν ότι οι 600.000 άνεργοι που μπήκαν στην αγορά εργασίας, οι νέοι εργαζόμενοι αυτοί, είναι δηλαδή δυστυχισμένοι επειδή δουλεύουν και ήταν ευτυχισμένοι επειδή δεν δούλευαν και είχαν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ας σοβαρευτούμε επιτέλους αυτή τη χώρα, γιατί κάποια πράγματα είναι και πέραν του ανεκτού, του ορίου του ανεκτού.
0: Κύριε Μαρκόπουλε, θέλω μια μεγάλη παράκληση να σας υποβάλω, επειδή πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Την υπομονή και την ανοχή σας για ένα λεπτό. Πάει, καλώς, να ακούσουμε τίτλους και επιστρέφουμε. Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε τεντωμένο σκηνή, η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. 80 στόχους στο Ιράν βομβάρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Με μπαράζ πυράβλων και ντρόουνς κατά 85 αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, απάντησε η Τεχεράνη. Οι νέες επιθέσεις κατά του Ιράν ήταν απολύτως αναγκαίες, είπε από την Άγκυρα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Νέο άλμα στην τιμή του πετρελαίου μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Το Brent ξεπέρασε τα 76 δολάρια το βαρέλι. Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα υπάρξει άμεσα λύση για τα δέματα από την Κίνα που μένουν εγκλωβισμένα στα Τελωνία, διαβεβαίωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο, που ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα. Υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε ότι θα είναι η Μαρί Λεπέν, παρά την καταδίκη της για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Γενικά έθριος ο θερός, σήμερα έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Λοιπόν, πάμε στην Άγκυρα, να συνδεθούμε με την Άγκυρα να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό. Θα ακούμε την παρέμβασή του στην 36η Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Του υποβάλλεται ερώτημα.
3: Έχουν ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι, οι αφήξεις των ηγετών για την δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής.
2: Δεν είμαστε, νομίζω, είμαστε στην αναμονή ακόμα. Θα με ενημερώσουν από το κοντρόλ για να γίνει σύνδεση όταν έρθει η στιγμή. Πάμε στον κύριο Μαρκόπουλο πολύ πολύ γρήγορα. Να του κάνω τις τελευταίες ερωτήσεις. Κύριε Υπουργέ, η αλήθεια είναι ότι δεν το συνηθίζετε, όμως σας ακούσαμε το τελευταίο 24ωρο να εκφράζετε με έναν τρόπο την ενόχλησή σας και να ανοίγει, πώς το πούμε τώρα, ένα μέτωπο ενδοκυβερνητικό σε σχέση με την στάση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη και τη σχέση που έχει αναπτύξει το τελευταίο διάστημα με τον κύριο Κασελάκη. Σας ενόχλησε πολύ αυτό. Για ποιο λόγο?
4: Κοιτάξτε, με τον Άδωνη είμαστε και παραμένουμε πολύ καλοί φίλοι. Τον εκτιμώ και είναι ένας άνθρωπος στον οποίο εγώ χρωστάω. Έχει δώσει αγώνες για εμένα όταν κάποια πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Η επισήμανσή μου απλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν πρέπει να δίνουμε μία αίσθηση στον πολίτη ότι πολιτικά υπάρχει μία ένταση, όμως από πίσω κατά κάποιο τρόπο εμείς έχουμε μία άλλη στάση απέναντι στους πολιτικούς μας αντιπάλους. Κανένας δεν είπε, ούτε και εγώ προφανώς, ότι δεν μιλάμε και δεν έχουμε μία σωστή σχέση κοινωνικά με τους απέναντί μας πολιτικά. Όμως από το να κάνουμε τόσο στενή παρέα και να υπάρχουν μία σειρά από καθημερινές δραστηριότητες, είναι ένα θέμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι και της πολιτικής μας τοποθέτησης. Σε κάθε περίπτωση, με τον Άδωνη μιλήσαμε, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Έχουμε πάντα μια στέρεη φιλία και πολύ πολύ καλή σχέση. Όμως νομίζω ότι κάποια πράγματα, επειδή ξέρετε, η πολιτική έχει να κάνει και με τους συμβολισμούς της, νομίζω ότι πρέπει να τα προσέχουμε. Δεν πρέπει να δίνουμε, για παράδειγμα, την αίσθηση ότι με έναν πολιτικό ο οποίος έχει βρήσει χυδαία τον Πρωθυπουργό και βρίσκεται στα δικαστήρια με στελέχη μας, εμείς κάνουμε κάποιο τύπου προσέγγιση. Καμία προσέγγιση με τον κύριο Κασελάκη. Δεν χωράει στη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Κασελάκης. Είναι ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο, με τον ναρκισισμό του και με τις κακές τοποθετήσεις του εις βάρος τελεχών μας και του Πρωθυπουργού, επιμένω, δεν έχει καμία σχέση, καμία θέση στην παράταξή μας, και νομίζω προφανώς και ο Άδωνης δεν έχει καμία τέτοιου είδους διάθεση.
2: Τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσουμε. Ξέρουμε ότι και ο χρόνος σας είναι πιεσμένος, λογικό. Όλη αυτή την ιστορία, την εξέλιξη με τον Αντώνη Σαμαρά και με τοπική σύγκρουση πια που υπάρχει, εσείς πώς την αξιολογείτε? Γιατί ήσασταν ένα πρόσωπο που στο παρελθόν είχε βρεθεί κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό. Θεσμικά εννοώ, έτσι, πολιτικά, όχι.
4: Πώς και, φιλικά, όχι,
2: και, φιλικά,
4: το...
2: και φιλικά, ναι, δεν το έχετε κρύψει.
4: Φιλικά,
2: ναι.
4: Βεβαίως.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Νομίζω ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς κάνει ένα ακόμα λάθος. Θεωρώ ότι θα είναι, πλέον είναι λυμένη, φαίνεται, η απόφαση του. Υπήρξε η συμβολιογραφική πράξη, η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με το γεγονός ότι πήγε στον Άριο Πάγο ο κύριος Σαμαράς. Θεωρώ ότι είναι ένα λάθος το οποίο δεν θα έπρεπε να το κάνει, ειδικά ένας πολιτικός του διαμετρήματος του Αντώνη Σαμαρά. Έχω εκφράσει κατά καιρούς και επαναλαμβάνω πολλές αντιρρήσεις γύρω από τον πολιτικό περίγυρο αυτό το διάστημα του τέος Πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι θα είναι όμως ένα κόμμα το οποίο, επειδή η οι προσωπικές διαφορές δεν συνιστούν πολιτική, δεν θα επιτύχει τους στόχους του.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Πάμε τώρα στην Άγκυρα να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και την παρέμβασή του.
0: Πρόκειται του θητεία και με τον δικό του τρόπο, όταν ήρθε αντιμέτωπος, έθεσε προς τους Ευρωπαίους συμμάχους την ανάληψη μεγαλύτερου μέρους των δαπανών από την Ευρώπη. Και αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Είμαστε πάντοτε ισχυροί υπερασπιστές της στρατηγικής, ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, όχι ως ανταγωνιστής του ΝΑΤΟ, αλλά ως ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνας που θα ενισχύσει τους συμμάχους. Στην Χάγη λάβαμε σημαντικές αποφάσεις σχετικά το ρώσιμα που θα θέσουμε για τις αμυντικές δαπάνες και χαίρομαι, γιατί μπορώ να πω ότι η χώρα μου ήδη δαπανά και έχει 3,5%. Υλοποιούμε ένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων. Έχουμε τηρήσει τη δέσμευσή μας προς το ΝΑΤΟ για σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δαπάνες. Σε ό,τι αφορά την υφιστάμενη κατάσταση, θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα και χειρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα κρατήσει. Χρειάζεται χρόνος για να επιληθεί αυτό το ακαθόδες ζήτημα, και το κόστος διαβίωσης και η ακρίβεια είναι το ζήτημα που απασχολεί όλες τις χώρες μας, και ευελπιστούμε ότι δεν θα έχουμε μία νέα ένταση στην περιοχή. Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ και του Προέδρου Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας. Σας ακούω.
5: I can't hear you, sorry.
0: Δυστυχώς δεν ακούω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι χαρά πάντοτε να επισκέπτομαι την Άγκυρα και πάντοτε ήμουν θερμός υποστηρικτής της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών μας.
2: Λοιπόν, ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ακούσατε ότι απέφυγε να σχολιάσει, να τοποθετηθεί επί των χθεσινών δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ στην κοινή συνέντευξη με τον Τζεπ Ταγίπ Ερντογάν. Επισήμανε όμως εμφατικά ότι η Ελλάδα δέχεται απειλές, διαρκείς απειλές, και ότι βέβαια οι συμμαχικές σχέσεις δεν μπορούν να εμπεδωθούν μέσα από τέτοιου είδους καταστάσεις. Επανέλαβε επίσης ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα δαπανά ένα μεγάλο μέρος από τα κονδύλια του προϋπολογισμού της στις εξοπλιστικές ανάγκες που υπάρχουν, συγκεκριμένα ένα 3,5%, άρα θεωρητικά είναι σε πολύ διαφορετική, πολύ καλύτερη θέση σε σχέση με όσα αιτούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες από τις ευρωπαϊκές χώρες που είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. 9 και 40 πρώτα λεπτά η ώρα, Ethnos Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Όπως βλέπετε, πλούσια σε γεγονότα και η σημερινή μέρα, η 8 Ιουλίου του 2026. Να υπενθυμίσω για τα μηνύματά σας ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, το κάνετε άφοβα, είτε πληκτρολογώντας στην αναζήτηση του Viber Ethnos Radio, αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή, πληκτρολογήστε Ethnos Radio, δύο λέξεις, μπείτε στην πλατφόρμα και στείλτε μας το μήνυμα, το σχόλιο, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε. Είτε μέσω Messenger, πληκτρολογείτε πρωινές διαδρομές με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Μπαίνετε στη σελίδα μας και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε.

Σε ό,τι αφορά την κίνηση, βλέπω, να επαναλάβω, αυξημένη στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία αλλά και στο ρεύμα προς Πειραιά. Σημαντικές καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισίας, στο Χαλάνδρη, στο Νέο Ψυχικό και στους Αμπελόκηπους. Αυξημένη κυκλοφορία και στη Μεσογείο. Στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερη επιβάρυνση στις βασικές οδικές αρτηρίες γύρω από το Σύνταγμα, την Ομόνοια και τους Αμπελόκηπους. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών, στην περιοχή του Εγάλεου και σε τμήματα της Αττικής Οδού, κυρίως στις συνδέσεις με τη λεωφόρο Κηφισίας.

0: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να συναντήσουμε. Έχουμε σε εξέλιξη δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Όχι, ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις, ναι. Λοιπόν, ναι, βλέπω, έχω μπροστά μου την οθόνη εδώ πέρα στο στούντιο και βλέπω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όμως είναι πλάνα από τις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο και μια ανταπόκριση του Δημήτρη Γκάτσου. Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν τον επόμενο καλεσμένο μας. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, για να συζητήσουμε μαζί του την πολιτική επικαιρότητα που έχει πάρει φωτιά για καλά. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε. Το πρώτο ερώτημά μας σχετίζεται με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, διότι έχουν συμβεί πολλά από χτες, ιδιαίτερα στην κοινή συνάντηση, στην συνάντηση που είχαν και την κοινή συνέντευξη ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εσείς πώς τα αξιολογείτε και πώς τα σχολιάζετε ως ΠΑΣΟΚ?
1: Πολλά από αυτά τα είχαμε διαβάσει να γράφονται λίγες μέρες πριν. Η κυβέρνηση είχε προσπαθήσει να υποβαθμίσει τα θέματα. Εδώ κάποια σενάρια επιβεβαιώνονται, βέβαια ως δεσμεύσεις, όχι ως οριστικές πράξεις. Επιβεβαιώνεται όμως, αν μου επιτρέπετε, από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ότι το στρατηγικό έλλειμμα της κυβέρνησης με το λέγεται το εξής. Η Ελλάδα πληρώνει σαν πρωταθλητής στο ΝΑΤΟ τις υποχρεώσεις της, αλλά εκπροσωπείται σαν παρατηρητής. Και εδώ είδαμε ότι ενώ έχουμε δαπανίσει πολλά δισεκατομμύρια σε εξοπλιστικά προγράμματα, το οποίο είναι θετικό και εμείς το έχουμε στηρίξει, και δαπανούμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ αναλογικά με άλλες χώρες, δεν φαίνεται μέχρι στιγμή στο ΝΑΤΟ να έχουμε την αντιμετώπιση αυτή, ενώ την ίδια στιγμή η Τουρκία φιλοξενεί σύνοδο κορυφής, αναβαθμίζεται σε στρατηγικό κόμβο της συμμαχίας, διεκδικεί μια θέση στην αμυντική βιομηχανία, διατηρεί ανοιχτό το κάζος Μπέλη και βέβαια προσπαθεί αυτή τη στιγμή και να το ενισχύσει με την εσωτερήκευση της Γαλάζιας Πατρίδας ως δικαίου της χώρας, άρα ως πια δεσμευτική εθνική στρατηγική, και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη αντίδραση. Άρα πρέπει να δούμε λίγο και ποιο είναι το αντίκρισμα της πολιτικής. Τι καλό είναι να εξοπλιζόμαστε? Το βασικό είναι αναβαθμιζόμαστε ή η Τουρκία αναβαθμίζεται και εμείς βλέπουμε απλά σαν το Σύσυφο να μπαίνουμε σε μεγάλες δαπάνες που πρέπει να μπούμε, αλλά η Τουρκία με άλλους τρόπους να μην θεωρεί τα δεδομένη, εμείς να θεωρούμε τα δεδομένη και η Τουρκία
0: να, μην
1: να έχει ωφέλη.
0: Από την άλλη μεριά,
1: από ό,τι φαίνεται το ζήτημα των F-110 κινητήρων των μαχητικών καν, καταλαβαίνουμε ότι μάλλον είναι δεδομένο, άρα αυτά που δεν είχε πάρει το 19 η Τουρκία θα τα πάρει τώρα. Το θέμα των F-35, προφανώς είδαμε μια γενική δέσμευση του Αμερικάνου Προέδρου.
0: Καλό, όχι σαφή.
1: Ελπίζουμε και το Κογκρέσο που πρέπει να μεσολαβήσει να αντιδράσει. Δεν ερχόμαστε να καταστροφολογήσουμε. Βλέπετε, είμαι προσεκτικός, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια μετατόπιση εκ μέρους της Αμερικάνικης Προεδρίας, η οποία είναι ενισχυτική για την Τουρκία. Υπάρχει κάτι άλλο. Ότι αυτή τη στιγμή και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, ακριβώς επειδή αναχωρεί ή μειώνει την συνεισφορά της η Αμερική στο ΝΑΤΟ, προσπαθώντας να διατηρήσουν την δύναμη του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, φαίνεται ότι και αυτοί απευθύνονται προς την Τουρκία. Και εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Αυτό είναι παράδειγμα. Πριν 20 μέρες περίπου είχαμε την Σύνοδο των Ευρωπαίων Ηγετών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μία μέρα πριν δόθηκε μια καταπληκτική πάσα στον Πρωθυπουργό με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ των Σοσιαλιστών το ψήφισμα καταδίκης της σοβιετικής προκλητικότητας από το Ευρωκοινοβούλιο. Είπαμε τότε, κύριε Πρωθυπουργέ, άδεια το ψήφισμα και πήγαινε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να πει στους ηγέτες να μπει στα συμπεράσματα και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να υπάρξει μια οχύρωση της χώρας ευρωπαϊκή. Δεν το έθεσε. Βλέπουμε ότι όσο δεν θέτεις τα ζητήματα και όσο λες μπόρα είναι θα περάσει, φαίνεται ότι αυτή η στρατηγική δεν βγαίνει. Και αυτή η στρατηγική ενισχύει την Τουρκία, δημιουργεί την εντύπωση στους εταίρους μας ότι αφού η Ελλάδα δεν έχει κανένα θέμα, εμείς γιατί να έχουμε. Και βλέπουμε να υπάρχει αυτή η συνεχής αναβάθμιση. Η τουρκική προκλητικότητα δεν αποτυπώνεται πουθενά τα κείμενα της συμμαχίας. Ξέρετε, η αξιοπιστία ενός συμμάχου δεν μετράται μόνο στις πληρωμές που εμείς αγοράζουμε όπλα, εμείς ταυτόχρονα ενισχύουμε την θωράκιση και είναι θετικό, ξαναλέω αυτό. Mm-hmm. Αλλά πρέπει την ικανότητα αυτή να την μετατρέπουμε και σε επιρροή. Mm-hmm. Εμείς φαίνεται, ενώ είμαστε στην πρώτη γραμμή των δαπανών, είμαστε στην τελευταία γραμμή των αποφάσεων.
0: Μέρος αυτό που λέτε ότι μας θεωρούν δεδομένους, ότι εκείνο το θέμα δεν πρέπει να είμαστε τόσο δεδομένοι. Βέβαια, μιλώντας με ανθρώπους που παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις τελευταίες μέρες, λόγω της συνόδου του ΝΑΤΟ, αυτό που όλοι επισημαίνουν είναι ότι μονίμως τα διεθνή συμφέροντα αλλάζουν, προσαρμόζονται στις εξελίξεις ή υπάρχει μια κατάσταση εξαιρετικά ρευστή, χρειάζονται πολύ λεπτές κινήσεις και ασκήσεις ισορροπίας προκειμένου να μπορείς να επιβιώσεις μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα. Και ιδιαίτερα με μια στάση αμερικανική η οποία αλλάζει καθημερινά και δύο και τρεις φορές.
1: Έτσι είναι. Ναι. Εμείς δεν θέλουμε να υπάρξει και μια ενημέρωση προφανώς, θεωρώ, στη Βουλή για τα αποτελέσματα της συνόδου.
0: Αυτή η συνόδου. Λογικό.
1: Και να μας ενημερώσει και ο Πρωθυπουργός.
0: Πολύ λογικό.
1: Τεχνική, πώς δεν θα μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε το πολιτικό και βιομηχανικό όφελος από τις αμερικές επενδύσεις της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Και πώς θα μπορέσουμε ταυτόχρονα να απαντήσουμε και σε μια προβλητικότητα που υπάρχει εκ μέρους της Τουρκίας.
0: Θα ήθελα να έρθουμε σε άλλο ένα θέμα μεγάλο από την εσωτερική επικαιρότητα αυτή τη φορά και αμέσως μετά να κλείσουμε με θέματα που αφορούν το ΠΑΣΟΚ. Στο μεγάλο θέμα, έβαλε το ΠΑΣΟΚ, εμείς το είπαμε ξεκάθαρα, εύλογα, το θέμα των 2.000 κωδικών προϊόντων για τα οποία η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι θα υπάρξει πάγωμα και από Σεπτέμβρη μείωση των τιμών. Ακούσαμε τον κύριο Θοδωρικάκο να λέει ότι θα γίνει μια σύσκεψη αυτές τις μέρες και ότι αυτή η ανεξάρτητη αρχή που υπάρχει θα ανακοινώσει αυτά τα προϊόντα. Από την άλλη μεριά, πριν από λίγη ώρα φιλοξενήσαμε τον κύριο Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών, ο οποίος μας είπε ότι ήδη υπάρχει το πάγωμα σε αυτούς τους κωδικούς των προϊόντων.
1: Ναι, αλλά ποιοι είναι αυτοί οι κωδικοί?
0: Ναι.
1: Καλοπροαίρετα από την αρχή, ναι, είπαμε. Καλοδεχούμενο το μέτρο είναι, βέβαια 30.000 κωδικοί, είναι μόνο δύο.
0: Ναι.
1: Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί? Το ρωτήσαμε μία, το ρωτήσαμε δύο, βγήκε ο υπουργός, μας είπε μίζερους. Τελικά ο υπουργός δεν απάντησε ποτέ ποιοι είναι οι κωδικοί. Έβγαλε μια ανακοίνωση η ανεξάρτητη αρχή, την οποία εκείνος δεν έχει ορίσει, και είπε υπάρχουν οι κωδικοί, αλλά ούτε εμείς δεν λέμε ποιοι είναι οι κωδικοί.
0: Ναι.
1: Βγήκε ο διευθυντής σε ένα σούπερ μάρκετ, μας είπε δεν ξέρω ποιοι είναι οι κωδικοί. Δεν ξέρουμε εμείς τα σούπερ μάρκετ που τους διαθέτουμε ποιοι είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα είπε, ο υπουργός ξέρει αν θέλει κάποιος τον πιστεύει, αν θέλει όχι. Μετά από όλα αυτά, αφού επιμείναμε και δεν μαθαίναμε ποιοι είναι οι κωδικοί, είπε τελικά ο υπουργός, α, ξέρετε, θα κάνω την Πέμπτη μια συνάντηση με τους κοινωνικούς εταίρους που έχουν σχέση με την πώληση αυτών των αγαθών και θα συγκεκριμενοποιήσουμε τους κωδικούς. Άρα έγινε αντιληπτό ότι αυτοί οι κωδικοί για τους οποίους μας έλεγε ως τώρα ήταν κωδικοί φαντάσματα ή ηθοποιοί.
0: Ή δεν είχαν προσδιοριστεί, ναι.
1: Ή δεν είχαν προσδιοριστεί,
0: ναι. Εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε?
1: Πετύχανε, ναι, μάλλον, ελπίζουμε να έχουμε πετύχει να προσδιοριστούν αύριο με την πίεση που ασκήσαμε. Ελπίζουμε βέβαια άλλη φορά να είναι πιο αξιόπιστες και οι πηγές του Υπουργείου. Δεν μπορεί να λες να οι κωδικοί και να μην υπάρχουν κωδικοί.
0: Εσείς όλη αυτή την κίνηση με τη Συμφωνία Κυρίων πώς την είδατε?
1: Η Συμφωνία Κυρίων είναι η τρίτη φορά που γίνεται Συμφωνία Κυρίων.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε μέχρι τώρα αποτελέσματα επιτυχημένα από αυτές τις συμφωνίες. Είναι σαν να λες, ξέρω κύριοι ότι οι τιμές που έχετε είναι πολύ παραπάνω από το κανονικό,
0: mm-hmm,
1: αλλά σας παρακαλώ, δεν θα σας ελέγξω, μόνοι σας μειώστε τις και εγώ θα είμαι καλά.
0: Όχι, για να μην σας ελέγξω, για να μην επιβάλλω πρόστιμα. Αυτό. Ναι, αυτό. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα θέμα το οποίο παραμένει ανοιχτό, φαντάζομαι και για εσάς είναι ανοιχτό, έτσι, δηλαδή το παρακολουθείτε. Ναι. Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ η αλήθεια...
1: Εμείς σήμερα θέλω να πω το εξής. Σήμερα μιλάει ο Νίκος Ανδρουλάκης στους μικρομεσαίους,
0: ναι,
1: όπου θα έχουμε τις προτάσεις και για τις 120 δόσεις και για την αύξηση ορίου απαλλαγής από το ΦΠΑ στις 20.000 και για την κατάργηση της εκματής φορολόγησης και βέβαια το ζήτημα της θεσμοθέτησης του ακατάσχετου του επαγγελματικού λογαριασμού και πώς θα έχουμε εργαλεία χρηματοδότησης τους μικρομεσαίους μέσα από τον ισχυρό όμιλο αναπτυξιακής τράπεζας τον οποίο έχουμε σχεδιάσει. Και αύριο μιλάει στην Τεχνόπολη Σογκάζ σε μια μεγάλη εκδήλωση για τους συνταξιούχους.
0: Ναι, πάντως
1: θα ξεκλώσουμε τις προτάσεις του Πασόκ για την κοινωνική ασφάλιση και τη σύνταξη.
0: Θα δεσμευτείτε για 13η σύνταξη, έτσι δεν είναι? Έχετε ήδη μιλήσει για 13η σύνταξη.
1: Ναι.
0: Να σας πω κάτι για τη μετούτα και με εκείνα. Επειδή το αναφέρατε και ιδιαίτερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους συνταξιούχους, ακούτε την κυβέρνηση καθημερινά και σήμερα, εμείς είχαμε τον κύριο Μαρκόπουλο, να σας κατηγορεί για λεφτόδεντρα. Ότι δηλαδή τάζεται, χωρίς να ξεκαθαρίζεται ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι περιορισμένος ή ότι για να μπορέσετε να κάνετε παροχές θα πρέπει να επιβάλλετε φόρους.
1: Οι προτάσεις μας θα είναι απόλυτα κοστολογημένες, θα το δείτε. Αυτή που δεν κοστολογεί τις προτάσεις της είναι η κυβέρνηση. Η οποία βρίσκει δισεκατομμύρια ενώ δεν υπάρχουν 9 εβδομάδα πριν και η οποία δεν μας έχει ενημερώσει. Η παρέμβαση που ορθά κάνει τη συντάξη της κυρίας. Πόσο κοστίζει. Η παρέμβαση των 300 ευρώ στους συνταξιούχους. Πόσο κοστίζει. Γιατί ξέρετε, αν συζητήσουμε για την 13η σύνταξη, το κομμάτι των 300 ευρώ που ήδη δίνει αφαιρείται. Δεν είναι και 300 και 13η.
0: Ναι.
1: Άρα, κυβέρνηση προσπαθεί με αλχημίες να μπερδέψει τα πράγματα. Θα δείτε το κοστολογημένο πρόγραμμά μας και θα καταλάβετε ποια είναι η διαφορά αυτών που πραγματικά έχουν προτάσεις, πραγματικά τις κοστολογούν και μια κυβέρνηση η οποία. Όταν προτείνει κάτι ο άλλος βγαίνει να το πει λαϊκισμό, όταν μετά από 5 μήνες το κάνει πράξη η ίδια ή το μισοκάνει πράξη, ξαφνικά λέει «Α, βρέθηκαν τα λεφτά».
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση. Ξέρω ότι
1: σας... θυμάστε, ναι. Τις συντάξεις κυρίας, όταν προτείναμε αυτό πριν λίγους μήνες, λαϊκιστές μας λέγανε.
0: Ναι.
1: Τώρα το κάναμε. Και ορθά το κάναμε. Και εμείς το χαιρετήσαμε που τελικά αποδέχθηκαν την πρότασή μας.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά όταν το πρώτο είπαμε, μας έλεγαν λαϊκιστές.
0: Μάλιστα.
1: Έκαναν ακριβώς ό,τι είπαμε. Ό,τι είπαμε εδώ.
0: Ερώτηση τελευταία. Ξέρω ότι είναι κάτι που στεναχωρεί όχι εσάς προσωπικά, όλα τα στελέχη του Πασόκ με τα οποία συζητάμε. Δεν γίνεται όμως να μην την υποβάλλουμε. Βλέπουμε συνεχώς δημοσκοπήσεις πια το Πασόκ έχει εδρεωθεί στην τρίτη θέση. Νομίζω ότι πια όλο και περισσότερα στελέχη είναι εκείνα τα οποία. Αν όχι δημοσίως, αλλά ιδιωτικώς λένε ευθέως ότι ο περίφημος στόχος ανατροπής της κυβέρνησης Μητσοτάκη από το Πασόκ πάει περίπατο. Δεν μπορούν με αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα να διεκδικήσουν την πρωτιά, όπως έχει καταστεί σαφές από τις αποφάσεις του συνεδρίου σας. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό?
1: Δεν έχω αυτή την αίσθηση. Ούτε έχω την αίσθηση ότι αυτό κυριαρχεί στα στελέχη του Πασόκ. Εμείς. Έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών. Από την αρχή ξέραμε ότι είναι ένας δύσκολος αγώνας.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρετε, η πολιτική είναι κατεξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανατροπών. Το Πασόκ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πρωτιά, γιατί μόνο αν είσαι πρώτος μπορεί να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή.
0: Ναι, αλλά σας περνάει στη στροφή ο Τσίπρας. Σας περνάει στη στροφή ο Τσίπρας.
1: Και πριν 20 μέρες μας πέραγε και η Καρυθιανού. Που τώρα είναι πίσω σε όλες τις δημοσκοπήσεις και με μεγάλη διαφορά.
0: Ναι.
1: Το είχαμε πει. Είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή δημοσκοπική επαναδιάταξη. Το είχαμε δει και με τον Κασελάκη,
0: ναι.
1: Ξεφούσκωσε. Το είχαμε δει και με την Κωνσταντοπούλου, ξεφούσκωσε. Όταν δεν έχεις πραγματική πολιτική, όταν κάνεις copy-paste προγράμματα άλλων κομμάτων, όταν δεν έχεις κόμμα.
0: Αυτό είναι καρφί τώρα, μεγάλο. Αυτό είναι καρφί για τον κύριο Τσίπρα, το copy-paste υποθέτω.
1: Δηλαδή, από και για άλλους μπορεί να είναι. Δεν είναι προσωπικό. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Στο τέλος θα αναμετρηθούν αυτοί που εκφράζουν κοινωνικές συμμαχίες.
0: Ναι.
1: Η πολιτική δεν γίνεται στο κενό. Εδώ έχεις ελίτ, καρτέλ και ένα μέρος ανθρώπων οι οποίοι ανήκουν διαχρονικά στην δεξιά παράταξη. Και ένα μέρος που είναι μια χαρά. Είναι άνθρωποι απλά νιώθουν ότι έχουν βγάλει πιο πολλά χρήματα επί των ημερών της διαδικασίας. Αυτό είναι η κοινωνική συμμαχία που στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Η κοινωνική συμμαχία. Οι απέναντι σε αυτήν ποιοι είναι, οι μικρομεσαίοι, οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι, οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να επιχειρήσουν και δεν έχουν εργαλεία, ναι. Οι αγρότες που είδαν να τους φέρουν τα χρήματα. Αυτή η κοινωνική συμμαχία σε ένα πρόγραμμα αποτυπώνεται μέχρι τώρα. Στο πρόγραμμα του Πασόκ. Ναι. Μόνο αυτό συμπυκνώνει τις ανάγκες και δημιουργεί ένα ενοποιητικό αφήγημα. Ρεαλιστικό, κοστολογημένο, αλλά ρηξικέλευτο και ρηξιακό απέναντι στις πολιτικές
0: Πάντως και Τσουκαλά έχει φουντώσει.
1: Η μάχη θα είναι αυτή.
0: Έχει φουντώσει πάντως και συζήτηση τώρα πάλι για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Εγώ λέω είναι άχαρο όλο αυτά, αλλά συμβαίνει και είναι λογικό. Έτσι στην πολιτική να συζητώνται όλα. Και νομίζω ότι η τοποθέτηση του κυρίου Σγουρού έχει ταρακουνήσει τα νερά. Για το ενδεχόμενο δηλαδή, αν τα φέρει έτσι η ζωή και η πολιτική.
1: Δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο, άρα τα ταρακούνησα για λίγο, αφού τοποθετείται καθαρά. Σας λέω με μεγάλη σαφήνεια, οι συνεδριακές αποφάσεις είναι δεδομένες, είναι ξεκάθαρες. Το Πασόκ είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι το δικό μας πρόγραμμα που μοιάζει με της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τελευταία ερώτηση.
1: Για παράδειγμα, δεν θα πω, χωρίς να λέω. Προφανώς το κόμμα Ελλάς, εγώ δεν θεωρώ ότι θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα Χριστιανού. Όμως, αν δείτε, για παράδειγμα, οι απόψεις στο θέμα του ιδιωτικού χρέους του κόμματος Ελλάς μοιάζουν με της Νέας Δημοκρατίας. Λένε και οι δύο για έναν φορέα που εθελοντικά θα μετακινεί δάνεια, αν θέλουν τα funds και αν δεν θέλουν, και δεν λέει ρητά προστασία προς κατοικίας. Ή αντίστοιχα, οι απόψεις του κ. Καριστιανού στο θέμα τα πιο συντηρητικά μοιάζουν με της Νέας Δημοκρατίας. Σε θέματα κάποια κοινωνικά. Οι δικές μας δεν έχουν σχέση.
0: Τελευταία ερώτηση, ένα λεπτό. Με την ιστορία των μεταγραφών, των πολιτικών μεταγραφών στο ΠΑΣΟΚ, τι γίνεται, πού βρίσκεστε εκεί, ή κάνετε μια προσπάθεια διεύρυνση, ας πούμε.
1: Εμάς μας ενδιαφέρει η υπόθεση των πολιτικών προτάσεων και θέσεων. Ναι. Με αυτή ασχολούμαι. Τα πρόσωπα προφανώς παίζουν ένα ρόλο, αλλά έρχονται μετά. Έρχονται για να στηρίξουν μια προσπάθεια. Και εμείς είμαστε ανοιχτοί σε ανθρώπους που έκαναν άλλες επιλογές στο παρελθόν, είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά, και διαψεύστηκαν. Προφανώς είμαστε ανοιχτοί να έρθουν και να συμπορευτούν μαζί μας. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει σε μια λογική μεταγραφολογίας βουλευτών. Γιατί το βλέπω στη δημόσια σφαίρα ότι έτσι θέλει να περάσει. Δεν είναι αυτή η λογική μας.
0: Ναι.
1: Εμάς η λογική μας είναι οι προτάσεις, οι θέσεις και η πολύ μεγάλη δουλειά στη βάση. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και μέχρι τώρα, όταν λέμε διεύρυνση, εμένα με παίρνουν τηλέφωνο, μου λένε συναλλαφοί σας ποιος βουλευτής, τους λέω παιδιά, δεν θα είναι βουλευτές. Εμάς μας νοιάζει η δουλειά στη βάση, η δουλειά κάτω, στον κόσμο, στα κινήματα, στους χώρους εργασίας. Και βλέπετε ανθρώπους από την αυτοδιοίκηση, από τους χώρους εργασίας, από το συνδικαλισμό, από την νεολαία, η οποία συμπάρχει μαζί μας.
0: Φεύγουν και όλα προς πλευρά Τσίπρα πηγαίνουν. Είναι και κάποιοι. Δηλαδή λένε από την πλευρά Τσίπρα.
1: Έρχονται ένα φεύγει, κύριε Αδαμοπούλη.
0: Τι λένε. Φαντάζομαι το είδατε και σε ρεπορτάζ να καταγράφετε.
1: Ναι.
0: Ότι δεν χρειάζεται καν να τους τηλεφωνήσουμε, μας τηλεφωνούν μόνοι τους.
1: Πού το έχετε δει αυτό?
0: Όχι, λέω τι λένε. Τι λένε από την πλευρά Ελλάς του κύριου Τσίπρα.
1: Πρώτα απ' όλα. Ποια είναι η μεγάλη διαφορά? Η πραγματική διεύρυνση γίνεται χωρίς ανταλλάγματα. Ο καθένα καταλαβαίνει τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Άρα, ο ποιος μπορεί και διευρύνεται και ανακοινώνει συνεχώς διεύρυνση. Χωρίς να λέει όμως, έλαβε κύριε Αδαμοπούλε, θα γίνεις αυτό για να έρθεις μαζί μου. Αυτό δεν έχει κάνει το Πασόκ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Το κάνει, θεωρώ ότι αντιλαμβάνονται όλοι και εσύ είναι τις κομμότητες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσουκαλά. Καλημέρα. Και ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Πάμε στα δελτίο ειδήσεων. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Καλή σας ημέρα.
2: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Την προσδοκία τα ανοιχτά ζητήματα της Ελλάδας με την Τουρκία να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες της δεύτερης ημέρας Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις των Προέδρων Τραμπ και Ερντογάν, αλλά θέλω να τονίσω πως μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Είμαι θερμός υποστηρικτής της βελτίωσης των σχέσεων των δύο χωρών, ανέφερε. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός απέφυγε να τις σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Αναφερόμενος στη Σύνοδο, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη θητεία του ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται ήδη στις χώρες που εκπληρώνουν το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Στην Άγκυρα θα μεταβεί σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά τις θεσινές επικριτικές του δηλώσεις για τους συμμάχους αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρση των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα που παραμένουν στα τελωνία, προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς λόγω αλλαγής πολιτικής και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτέλεσμα. Ο κ. Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Για την ακρίβεια, ο υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθωρισμό, ζητώντας να μην υπάρχει λαϊκισμό στη σχετική συζήτηση. Επεσήμανε παράλληλα ότι η αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος στη χώρα φτάνει το 2,7%, δηλαδή, όπως είπε, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο από εκείνο της Ευρωζώνης. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία, Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και drones, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά την ίδια ανακοίνωση, στόχοι ήταν η βάση του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και η αεροπορική βάση Αλί Αλ-Σάλεμ στο Κουβέιτ. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σιρήνες αεράμυνας, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επιχείρηση αρχική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες μάλιστα συνέδεσαν με την μπομπή της κηδείας του εκλειπώντος ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιχείρησε να επισκιάσει ένα ιστορικό γεγονός. Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την Άγκυρα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι σύμμαχοι θα επαναβεβαιώσουν σήμερα πως το Ιράν πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Άνοδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το αργό σημείωσε άνοδο κατά 2,63%, φτάνοντας τα 72,29 δολάρια το βαρέλι, λίγη ώρα μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού έχει στηθεί για τον εντοπισμό 65χρονου ψάρου του ΦΕΚΑ που αγνοείται στα σφακιά.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αιθριός καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά ορεινά, από 23 ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη.
4: Έρτσα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Έρτ Ζακίνθου.
5: Δυο πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες.
6: Όχι, λάθος. Δυο μπλε μάτια με πράσινες βλεφαρίδες. Μόβ είναι. Βρε αγάπη μου, μα πόσα χρώματα φακών επαφής έχει αυτό το EyeSight? Κάθε τρεις ώρες αλλάζει το κοράκι.
7: EyeSight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
8: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή.
9: Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
10: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
11: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
12: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
13: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
14: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.
15: Εξάλκο, για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΤΑΟ Dance Theater, έργα 16 και 17. Από τον Τάο Γε, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
17: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, προφανώς και το μεγάλο θέμα είναι η διάσκεψη του ΝΑΤΟ και τα όσα γίνονται εκεί, όσα γίνονται μπροστά σε όλους και φυσικά και όσα γίνονται στο παρασκήνιο. Αυτά πάντοτε, δηλαδή, οι σχέσεις οι οποίες δημιουργούνται, οι συζητήσεις, οι συμμαχίες μέσα στη συμμαχία έχουν και αυτές το πάντοτε καθοριστική σημασία και τα μαθαίνουμε λίγο αργότερα. Τώρα, εμάς μας ενδιαφέρει να διατηρήσουμε τις ισορροπίες με την Τουρκία, τις στρατιωτικές ισορροπίες και να προχωράει η ζωή μας με αυτά τα δικά μας τα προβλήματα, να μην προσθέτουμε καινούρια. Νομίζω πια το παραδέχονται και πάρα πολλοί που κάποτε δυσπιστούσαν ότι γενικά με τον Ερντογάν καλά τα πάμε με την Τουρκία. Ο Ερντογάν, ο οποίος έχει κυβερνήσει πάνω από 20 χρόνια, πριν από αυτόν κάθε 1,5 χρόνο άλλαζε, μέσω όρο έτσι, κάποιοι μήνα και λίγο παραπάνω, άλλαζε ο πρωθυπουργός της Τουρκίας και γενικά κουμάντο έκανε ο στρατός. Και είχαμε και σοβαρότατες κρίσεις τύπου Ήμια. Με τον Ερντογάν τα περισσότερα χρόνια είχαμε δηλώσεις. Πριν από 2-3 κάτι φάνηκε ότι άρχισε λίγο να τα λέει περίεργα και επέστρεψε στη λογική ότι γαυγίζω, αλλά μην ανησυχείτε, το βλέπετε, εγώ δαγκωματιές δεν κάνω. Δεν λέω, υπάρχει και η θεωρία, ξέρω εγώ, του κυρίου Σαμαρά και άλλων που βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα. Okay. Ο καθένας όπως το καταλαβαίνει. Το βέβαιο είναι λοιπόν ότι εμείς εδώ που είμαστε και πρέπει να εξοπλιζόμαστε και πρέπει να προσπαθούμε αυτή η ισορροπία να μην αλλάζει ποτέ. Οπότε τα F-35, τα οποία είναι υψηλής τεχνολογίας, αεροπλάνα κυρίως συνεργασίας και παρακολούθησης, θα θέλαμε να μην τα έχει. Ξέρετε ποιο είναι το καλό όμως? Πρώτον, ότι ο Ερντογάν είναι ένας εγωιστής νάρκισσος, ο οποίος πίστευε, γιατί θα θυμάστε την προηγούμενη θητεία με τον Τραμπ, είχαν τρομερές κόντρες, ότι μπορεί να τα έχει τέλεια και με τη Ρωσία και με την Αμερική, και πήγε μόνο στο κυπέρι του S-300 και τώρα δεν μπορεί να ξεφορτωθεί το πρόβλημα που από το πουθενά δημιούργησε στον εαυτό του. Και το άλλο είναι ότι δεν θέλει ούτε το Ισραήλ να έχει Τουρκία F-35. Και βέβαια μπαίνει το ερώτημα, ναι, αλλά δεν τα πάει καλά με τον Νετανιάχου και τα λοιπά. Αυτός νομίζετε ότι είναι το πρόβλημά του? Ή ότι υπάρχει ένα τεράστιο, πολυσύνθετο και πολυεπίπεδο λόμπι στην Αμερική από Αμερικανούς Ισραηλίτικης καταγωγής?

Λοιπόν, και ο Πρωθυπουργός είπε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, συγγνώμη, ευαισθησίες όλων των κρατών που είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Και είπε ότι η χώρα μας απειλείται με πόλεμο από την Τουρκία αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, κατά καιρούς υπάρχουν και διάφορες δηλώσεις. Αρθούμε νύχτα, αρθούμε μεσάνυχτα, αρθούμε ξημερώματα. Εσείς η μικρή χώρα, βγαίνουν διάφοροι, οι οποίοι είναι σύμμαχοι του Ερντογάν μέσα στην κυβέρνησή του και πετάνε και διάφορα τέτοια. Και μετά πάνε για μπακλαβάδες και η Μαμπαϊλντή, να λέμε την αλήθεια.

Προς το παρόν ο Ερντογάν πήρε αγάπη, πήρε φιλία, πήρε ωραία αισθήματα και κάπου εκεί τελείωσε. Διότι είναι πάρα πολύ σύνθετο, όπως σας είπαμε, αυτά που θέλει για τα F-35, αν και πιστεύω ότι ο ίδιος φωνάζει για τα F-35 να πάρει τα υπόλοιπα που ζητάει, γιατί ζητάει και άριστο κυρώσεων. Έτσι, η αμυντική του βιομηχανία έχει σοβαρό πρόβλημα όσο υπάρχουν αυτές οι κυρώσεις. Πήρε τέλος πάντων προς το παρόν καλά λόγια, ενδεχομένως παίρνει άλλα τα οποία και γι' αυτόν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και ο Τραμπ ξέρει ότι ούτε από το Κογκρέσο περνάει εύκολα, ούτε από τα άλλα λόμπι. Και δεν λέμε για το ελληνικό που δεν είναι και κακό, αλλά δεν έχει τη δύναμη του εβραϊκού. Στην Τουρκία, αν έχω διαβάσει καλά την επικαιρότητα, viral είναι όμως ένα βίντεο που δείχνει σε ένα πάρκι και ένα ζευγάρι ερωτοτροπή και μπαίνει μια κυρία, ανοίγει την πόρτα, τραβάει λίγο τη γυμνή πλάτη της κοπέλας, αρχίζει τους φωνάζει, μετά τραβάει και το αυτοκίνητο. Και αυτό λέει είναι τώρα το βίντεο που παίζει στην Τουρκία. Και μπαίνουν από κάτω και οι Τούρκοι στα social media, άλλοι τις λένε μπράβο, καλά έκανες, δεν ντρέπονται, άλλοι τι είναι αυτά που κάνεις κτλ. Όπως βλέπετε, όλες οι χώρες τέτοια προβλήματα έχουμε. Έχουν ακριβήνει τα ξενοδοχεία.

Λοιπόν, ο κόσμος βέβαια μιλάει πάλι σήμερα για το Μέση, ο οποίος χτες, ενώ η ομάδα του έχανε 2-0 και μένανε 10 λεπτά, είχε διαφορετική άποψη. Και αυτή νομίζω ότι είναι και μεγάλη του διαφορά με τον Ρονάλντο. Δηλαδή, ο Ρονάλντο δεν είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια επιδραστικός στο παιχνίδι καμιάς ομάδας από τις οποίες παίζει. Δεν μπορεί μόνος του να δημιουργήσει φάσεις, να αλλάξει καταστάσεις. Σε αντίθεση με τον Μέση, ο οποίος το κάνει αυτό. Μόνος του αλλάζει την εικόνα ενός παιχνιδιού. Και νομίζω ότι αυτοί που ξέρουν και παρακολουθούν καλύτερα, γιατί πρέπει να παρακολουθούν τους παίχτες και τα πρωταθλήματά τους, λένε ότι μόνος του αλλάζει την εικόνα ενός παιχνιδιού. Και νομίζω ότι αυτοί που ξέρουν και παρακολουθούν καλύτερα, γιατί πρέπει να παρακολουθούν τους παίχτες και τα πρωταθλήματά τους.

φαίνονται αυτοί οι οποίοι έχουν την τρομερή αυτοπεποίθηση, την ηρεμία και το πόδι τους λειτουργεί, όπως λέγανε παλιοί, διαβήτης. Στο Μουντιάλ, ξέρετε πόσα σούτ έχουμε δει από αυτό το σημείο που έχουν δολοφονήσει διάφορα πετούμενα μέσα στο γήπεδο?

Λοιπόν, στα δικά μας. Στα δικά μας νομίζω ότι τώρα από εδώ και πέρα, στο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον, θα έχουμε τον κύριο Πολάκη πρωταγωνιστή. Αν θα καταφέρει, όπως ο ίδιος έχει πει ξεκάθαρα, να τεθεί επικεφαλής. Αυτό είναι τα δικά του τα εσωκομματικά με τις ισορροπίες. Και υπάρχουν διάφορα σενάρια. Η αλήθεια είναι ότι με τον κύριο Φάμελο φαίνεται να μην έχει καμία δυναμική. Δηλαδή το πήρε και στα ποσοστά κάπου ο κύριος Φάμελος. Με την έλευση του κυρίου Τσίπρα έχει τίποτα. Έχουν πάει στο στατιστικό λάθος. Ο κύριος Πολάκης είναι μια διαφορετική μεταλλήτρια, μια διαφορετική πρόταση. Ένας άνθρωπος ο οποίος ικανοποιεί και τα αισθήματα κάποιων που θέλουν να ακούνε φωνές φασαρίες. Και τη συγκεκριμένη εκδοχή της ιδεολογίας. Χθες είπε ότι εγώ του χάρισα την προεδρία γιατί ήμουν δεύτερος και δεν κατέβηκα στο δεύτερο γύρο. Αλήθεια είναι αυτό, όχι ότι τη χάρισε, ότι δεν κατέβηκε στο δεύτερο γύρο, γιατί δεν ξέραμε τι θα γινότανε. Και τώρα τι ελπίζουν, ότι έχουν, επειδή έχουν τα εσωκομματικά τους και τις ισορροπίες, ότι πάρα πολλοί που δεν είναι με τον κύριο Πολάκη θα έχουν φύγει μέχρι το Σάββατο ή ήδη φεύγουν και πάνε στον κύριο Τσίπρα. Και όταν γίνουν όλες αυτές τις ψηφοφορίες και τα λοιπά, θα προτεύσει ο κύριος Πολάκης. Υπάρχουν και οι άλλοι που λένε ακριβώς γι' αυτό δεν θα φύγουν και θα μείνουν για να στηρίξουν το Φάμελο. Υπάρχει μια παροιμία που λένε Έλληνες κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο ΣΥΡΙΖΑ και πολλά σπίτια που ήταν, πάλι το χωριό δεν λειτουργούσε ωραία. Και αυτό είναι διαχρονικό πρόβλημα της αριστεράς, η οποία παίζει συνέχεια man to man. Αυτό ένας προς ένας, δηλαδή ένας αρχηγός, ένας στρατιώτης, ένας στρατηγός. Όλοι θέλουν να ηγηθούν και αν δεν τα καταφέρουν πάνε και φτιάχνουν δικό τους κόμμα. Ενώ στα άλλα τα κόμματα, τα λεγόμενα αστικά τα οποία καταγγέλει διαρκώς η αριστερά, υπάρχει και αυτό το αίσθητο της αυτοσυντήρησης ή αν θέλετε και ο σεβασμός ότι δεν πέρασε μία άποψη. Κάνουν τις σύντριγγές τους από κάτω, το παλεύουν κτλ. Αλλά δεν αυτοδιαλύονται.

Λοιπόν, ακούστε μια ωραία συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Χρυσός, ένας κορυφαίος Έλληνας παιδίατρος ενδοκρινολόγος. Έδωσε μια συνέντευξη στον Δανίκα Ρούσο, συγγνώμη, ναι, Χρούσος, συγγνώμη. Ο οποίος λέει διάφορα πάρα πολύ ενδιαφέροντα, όπως για παράδειγμα ότι είναι ζουν περισσότερα χρόνια. Αυτό δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε, έτσι. Όσοι λένε ότι ζούμε χειρότερα, ότι σήμερα είναι το χειρότερο κομμάτι του ανθρώπινου πολιτισμού, ούτε καν. Δηλαδή, είναι πολύ μακριά και τεράστιο λάθος αυτή η προσέγγιση, αλλά τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε. Αλλά λέει, γερνάμε πιο γρήγορα από ό,τι θα μπορούσαμε, διότι είμαστε πάρα πολύ τσιτωμένοι, πάρα πολύ αγχωμένοι.

πάρα πολύ θυμωμένη. Και αρχίζει και εξηγεί η τοξικότητα που παράγει κάποιος για τον εαυτό του την ώρα που είναι θυμωμένος, που είναι εξαγριωμένος, που είναι τσιτωμένος, που είναι στρεσαρισμένος, που είναι αγχωμένος και τα λοιπά. Πόσες ζημιές προκαλεί στον οργανισμό του. Ζάχαρα, χοληστερίνες, κολικό του εντέρου, ένα σωρό πράγματα. Όχι όλα μαζί και ούτε στον καθέναν τα ίδια. Έτσι. Και μετά λέει την εξής άποψη. Ένας παράγοντας του θυμού που υπάρχει στην κοινωνία και του στρες είναι η τρομερή οικονομική ψαλίδα. Στη Φιλανδία λέει, όπου εκεί πέρα οι άνθρωποι είναι οι πιο cool που υπάρχουν σύμφωνα με τις έρευνες, η ψαλίδα ανάμεσα στους φτωχούς και στους πλούσιους δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και έτσι δεν υπάρχει θυμός μέσα στην κοινωνία.

Εάν, λέει, δεν υπάρχει αυτή η μεγάλη ανισορροπία, αυτή η ανισότητα και αυτή η αδικία που αισθάνονται οι άνθρωποι, τότε ζούνε με λιγότερο άγχος, λιγότερο στρες, λιγότερο θυμό, λιγότερη αγανάκτηση, λιγότερη γκρίνια, λιγότερη τοξικότητα. Άρα λειτουργούν πιο καλά όλα τους τα όργανα. Θα πείτε, δεν το ξέραμε. Δεν ξέρω, πολλά ξέρουμε, αλλά όταν τα λέει κάποιος τα τεκμηριώνει, είναι καλύτερα. Λοιπόν, από την άλλη, Steve Jobs. Get him out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down. Λοιπόν, στο Ιράν τώρα, που οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν 80 στόχους, νομίζω 65 που ήταν είναι βάρκες των χουρών που χρησιμοποιούν για παρενόχληση των πλοίων στα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη απάντησε, έχω την εντύπωση ότι δεν είναι επανέναρξη του πολέμου, είναι στάδιο διαπραγμάτευσης. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear and fly, fly away.

Λοιπόν, αυτά συν κάτι άλλο ανεβάζουν λίγο την τιμή του πετρελαίου. Τώρα μην φαντάζεστε, 76 δολάρια που 119 δεν είχαν πει κάποια στιγμή. Fly, fly away, yeah. I wanna fly. Fly, fly away. Οι τιμές έχουν πέσει πάνω κάτω εκεί που ήταν πριν από τον πόλεμο. Όχι στην Αγγλία. Μην το παρακάνουμε κιόλας.

Όσοι μπαίνετε τώρα στα μάξι, να ξέρετε ότι στην Κηφισό, στην Αττική Οδό και στην Κηφισίας, όπως διαβάζουμε στο earthnews.gr, είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση. Στο Κηφισό είναι στο ρεύμα προς τη Λαμία, αλλά και προς τον Πειραιά. Θα μου πείτε, σας είπαμε κάτι που δεν ξέρατε. Δεν είναι επαναληπτικό και καθημερινό το φαινόμενο?

την άλλη, αν και πρέπει να το λύσουμε το θέμα, θυμάμαι την περίοδο του μνημονίου που ήταν άδειοι δρόμοι, δεν υπήρχε κίνηση. Γιατί δεν υπήρχε κίνηση, γιατί δεν υπήρχε οικονομία. Και πώς επηρεάζει αυτή την κίνηση, λείπανε όλα τα της τροφοδοσίας. Ό,τι φορτηγό υπάρχει τώρα στον δρόμο ή μεταφορικό μέσο που έχει να κάνει με την οικοδομή, δεν υπήρχε. Δεν δούλευε η οικοδομή, δούλευαν τα καταστήματα. Ούτε αυτά τροφοδοσία. Η ανεργία έχει πάει στο 20%. Θα μου πει ποια είναι η εναλλακτική, να έχουμε δουλειές και να μην μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Δυστυχώς για την ώρα, ναι. Εάν μια οικονομία πάει καλά ή καλύτερα από ό,τι πήγαινε, η κίνηση είναι ένας δείκτης. Ξέρετε ποιος άλλος δείκτης είναι, σύμφωνα με μια έρευνα που είχε γίνει πριν μερικά χρόνια? Λοιπόν, Νίκο Ψωμιάδη που ρυθμίζει τον ήχο. Ένας δείκτης για την οικονομία, μην σκέφτεστε μόνο την Ελλάδα, αυτές οι έρευνες γίνονται παγκόσμια, είναι το μήκος της φούστας. Όταν η οικονομία δεν πάει καλά, οι σχεδιαστές σχεδιάζουν μακριές φούστες. Ό,τι και είναι σε κρίση το σύστημα. Όταν πάει καλά, σχεδιάζουν υψηλές, διότι έχουν παρατηρήσει ότι η οικονομία συνδυάζεται με την αισιοδοξία, η αισιοδοξία συνδυάζεται με την επιλογή των φορεμάτων και ότι όταν τα πράγματα είναι μαύρα και άραχνα δεν έχουν διάθεση να ντυθούν με αυτόν τον τρόπο οι κοπέλες. Και έτσι λέει, κάτσαν και πιάσανε και συγκρίνανε μόδες ανά εποχή με την οικονομία και διαπιστώσανε ότι όσο πιο καλά πάει η οικονομία, τόσο μειώνεται το μήκος της φούστας. Όσο πιο άσχημα, τόσο κατεβαίνει. Μην κοιτάτε γύρω σας, καλοκαίρι είναι, δεν θα δείτε μάξι. Οπότε αφήστε να βγάλουμε τα συμπεράσματα αργότερα για την Ελλάδα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ενίσχυσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Οι νέες επιθέσεις κατά του Ιράν ήταν απολύτως αναγκαίες, είπε από την Άγκυρα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, 80 στόχους στο Ιράν βομβάρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με μπαράζ πυράβλων και ντρόνς κατά 85 Αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, απάντησε η Τεχεράνη. Νέο άλμα στην τιμή του πετρελαίου μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Το Brent ξεπέρασε τα 76 δολάρια το βαρέλι. Θα υπάρξει άμεσα λύση για τα δέματα από την Κίνα που μένουν εγκλωβισμένα στα Τελωνία, διαβεβαίωσε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο, που ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα. Αγνοείται 65χρονος ψαροντουφεκά στην Κρήτη σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό του. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, σχεδόν 35 λεπτά μετά από τις 10 συντονισμένοι στους 105,8 στο Earth News Radio. Και πάμε για το δεκάλεπτο της ημέρας. Στο νούμερο 10 όσοι ακόμη ρωτάνε ποιος είναι ο καλύτερος, ο Μέση ή ο Ρονάλντο. Νομίζω σε οδική αραβή ο Ρονάλντο, στον υπόλοιπο κόσμο ο άλλος. Στο νούμερο 9, η ηθοποιός, η οποία κάνει την ωραία Ελένη στην ταινία του Νόλαν. Την καλέσανε σε μια εκπομπή και της είπαν: «Τι θα ρώταγες τον Όμηρο σήμερα αν τον είχες μπροστά σου?» Και αυτή απαντάει: «Λοιπόν, Όμηρε, πώς νιώθεις για το χρόνο που αφιερώνεται σε αυτές τις γυναίκες στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσύ στις γυναίκες?» Τρομερή ερώτηση. Το στρίμωξε στη γωνία. Πάρτε χαρτί. Στην Οδύσσια αναφέρονται η Θεά Αθηνά, η Πινελόπη, η Καλυψό, η Κίρκη, η Ωραία Ελένη, η Αντίκλεια, η Ευρύκλεια είναι η μάνα του. Όχι, η παραμάνα του, η Αντίκλεια είναι η μάνα του. Η Κλυτερμίστρα, οι Νύμφες. Η Ινώ, η Σκύλα, η Χάριβδη, η Αφιτρίτη, οι Σιρήνες και άλλες τώρα, δεν έχει νόημα να τις πούμε όλες. Έχω μια πορεία. Σου δώσαν ένα σενάριο. Μόνο το ρόλο σου διάβασες, το υπόλοιπο. Στο νούμερο 8 η κυρία Γιώτα Πούλου ανακοίνωσε χθες ότι αποχωρεί από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Νομίζω, χωρίς να θέλουμε να γινόμαστε γενείς, ότι και χωρίς ανακοίνωση να έχει φύγει, δεν θα το προσεχεί κάποιος, γιατί μάλλον αρκετοί δεν γνωρίζαν ότι πήγε. Στο νούμερο 7 η Microsoft, η οποία απέλυσε περίπου 5.000 υπαλλήλους, αλλά όλοι συμφωνούν ότι η επικεφαλής του προσωπικού έγραψε μια ευαίσθητη ανθρώπινη επιστολή, την οποία έστειλε στους εργαζομένους εξηγώντας ωραία και αναλυτικά και με σεβασμό τι συμβαίνει στην εταιρεία. Ξεχωρίζουμε τη φράση. Οι άνθρωποι που φεύγουν, έγραψε, είναι φίλοι και συνάδελφοί μας. Συγγνώμη. Ήταν φίλοι και συνάδελφοί μας. Στο νούμερο 4 η FIFA, η οποία κατηγορεί την UEFA ότι είναι συνηθισμένο να ακυρώνονται κόκκινες κάρτες και έχει γίνει και άλλες φορές, λέει, στο παρελθόν, και μάλιστα, λέει η FIFA, ούτε καν την ακυρώσαμε, απλά αναστείλαμε την κάρτα. Ούτε στους Monty Python σε αυτά. Και λέει και ψέματα. Ακυρώνονται κόκκινες κάρτες και έχει γίνει πριν το VAR. Επίσης δεν ακυρώνονται κάρτες που βγήκανε επειδή το φάουλ είναι χτύπημα καράτε. Στο νούμερο 5 ο Σταλόνι έγινε 80 ετών, να τα εκατοστήσει κεφάλαια και δηλώνει ενεργό στο Χόλιγουντ, είναι έτοιμος για νέες παραγωγές και λέει ότι αυτό που του δίνει τώρα ζωή, πνοή, δημιουργικότητα και δύναμη είναι η αγάπη του για τη ζωγραφική. Νομίζω και εγώ ότι, αν δεν είναι και κριτικός τέχνης βέβαια, αλλά πρέπει να είναι η καλύτερη μορφή τέχνης που μπορεί ο Σταλόνε να υπηρετήσει. Μία τέχνη στην οποία δεν χρειάζεται να μιλάει. Το έχει κάνει και σε ταινίες. Στο νούμερο 4 η Λεπέν το εφετείο την καταδίκασε σε 15 μήνες στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ποινή που την έχει εκτίσει, και ένα χρόνο με το Βραχιολάκι, ποινή που πρέπει να εκτίσει. Και λέει η Λεπέν: «Θα πάω στο ανώτατο δικαστήριο και θα είμαι χωρίς Βραχιολάκι μέχρι τις εκλογές». Συγγνώμη, αυτή είναι η ουσία. Την καταδίκασε χθες το εφετείο. Την καταδίκασε γιατί έφαγε εκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα κατέβει στις εκλογές της Γαλλίας για να πει ότι μπορώ να καταχρώ με χρήματα και να τις καπουλάρω. Ρητορικό ήταν το ερώτημα, ακριβώς αυτό θα κάνει. Στο νούμερο 3. Στατιστική. Στο Μουντιάλ πήγαν 48 ομάδες. Ήδη έχουν απολυθεί ή παραιτηθεί 9 προπονητές. Δεν έχει τελειώσει το τουρνουά, έτσι. Βέβαια, 9 προπονητές δεν είναι κανένα τρομερό ρεκόρ. Και ο Άρης τους έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς 9. Στο νούμερο 2 ο Τραμπ, ο οποίος θέλει, λένε, να καταρχήσει το ΝΑΤΟ. Αλλά όχι τώρα. Τώρα θα αλλάξει μερικούς κανονισμούς στο ποδόσφαιρο πρώτα. Αναδρομικά κιόλας. Και στο τέλος ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος πήρε υπόσχεση από τον Τραμπ ότι θα το δούμε με τα F-35, θα τα πάρεις.
Υπερτιμήσουμε άλλες υποσχέσεις του Προέδρου. Ότι θα τελειώσει ο πόλεμος με την Ουκρανία σε 15 μέρες. Ότι θα πάρει τη Γρυλανδία. Ότι θα τελειώσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Νομίζω πάντως ότι άκουσα μια ανάλυση ενός διεθνολόγου, ο οποίος είπε κάτι το οποίο κατά καιρούς το ψιλολέμε στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να το καταλάβουμε. Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη πάντοτε καταρχήν να αισθάνεται η ίδια ικανή να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Αυτό είναι προαπαιτούμενο, έτσι. Και στη συνέχεια να έχει σωστές συμμαχίες που θα βοηθήσουν στις δύσκολες στιγμές όπως την έχουν βρεθεί στο παρελθόν. Μην αρχίζουμε τώρα την ιστορία. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι κάτι, ότι μια χώρα σαν την Αμερική, για παράδειγμα, μπορεί να δίνει όπλα στην Τουρκία, μπορεί να τα έχει καλά στην Τουρκία. Αυτό δεν σημαίνει για την Αμερική ότι δεν τα έχει καλά μαζί μας. Όπως μπορεί να τα έχει καλά μαζί μας, γιατί εξυπηρετούμε συμφέροντά της και αυτή δικά μας, αλλά δεν θα μας πει ότι επειδή τα έχω καλά μαζί σου, δεν θα τα έχω με τους άλλους. Οι ξένες χώρες δεν λειτουργούν έτσι. Και εμείς, για παράδειγμα, τα έχουμε πάρα πολύ καλά, σεβόμαστε και αγαπάμε τον αραβικό κόσμο και την Παλαιστίνη και ταυτόχρονα έχουμε και καλές σχέσεις και κάτι παραπάνω λόγω διαφόρων συμμαχιών οικονομικών και στρατιωτικών και με το Ισραήλ. Αυτά τα όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας. Δεν είναι πολύ έξυπνα, να το πούμε κομψά.

0: Βλέπω τώρα στην Καθημερινή έχουν μπλοκάρει, λέει, 150.000 δέματα στα Τελωνία. Είναι δέματα που έρχονται από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, εντάξει, από την Κίνα είναι όλα αυτά. Επειδή εφαρμόστηκε το τέλος των 3 ευρώ και υπήρξε στον εκτελεονισμό, τέλος πάντων, αλλαγές κτλ. Το σύστημα δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Λοιπόν, με αφορμή αυτό να σας πω το εξής. Μου ήρθε και σε mail κιόλας από μία πλατφόρμα. Γιατί μου σημαίνει, έχω πάρει τίποτα στο παρελθόν. Δεν σπάω. Γιατί νομολογώ ότι τα ψηλοαποφεύγω. Επειδή δεν αξίζει ποιότητα, έτσι. Νομίζω πεταμένα λεφτά είναι τα πιο πολλά. Τα πιο πολλά. Λοιπόν, ότι πάρτε από την πλατφόρμα μας, μπείτε, λέει, να δείτε, αναπροσαρμόσαμε και η τιμή που βλέπετε είναι η τελική. Δηλαδή τι κάνανε, έμπαινες και έβλεπες, ξέρω εγώ, ένα μπλουζάκι το οποίο έκανε 10 ευρώ και πιστεύεις ότι εδώ κάνει παραπάνω. Εντάξει, κατεβάσανε αυτοί 1 ευρώ, βάλανε και τα 3, το πήγανε στα 12 και σου λέει αυτό είναι. Να σου δημιουργεί πάλι την αίσθηση ότι δεν υπάρχει τέλος, ότι δεν υπάρχει επιβάρυνση. Θα δούμε πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Και καλημερίζουμε και τώρα τον κύριο Σωτήρη Καλταμπάν, είναι ο διοικητής της Τροχιάς Αθηνών. Τι κάνετε, κύριε διοικητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Είμαι ο ταξιάρχος της Καλταμπάνης, ο διοικητής της Τροχιάς Αττικής. Αττικής.
0: Ωραία, συγγνώμη.
1: Ακούτε.
0: Ναι, κύριε
1: Ταξιάρχη.
0: Να μιλήσουμε λίγο για το νέο σύστημα ψηφιακής βεβαίωσης κλήσεων, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας, φοβάμαι. Να ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε.
1: Να φοβάστε, να μην φοβάστε.
0: Μην φοβάστε, μια κλήση.
1: Καταρχήν, οποιοδήποτε είναι συνεπείς, σε τηρεί το κώδικα δικής φιλοφορίας κλπ. Δεν έχει να φοβάται τίποτα, σωστά.
0: Τι να σας πω, όποιος είναι τόσο. Όποιος είναι τόσο συνεπής είναι ύποπτος πάντως.
1: Ναι, είναι ύποπτος, ε.
0: Θέλω να πω ότι δεν έχετε κάνει καμία παράβαση. Δηλαδή, είναι στην ανθρώπινη φύση να καμιά φορά αναφέρουμε.
1: Εντάξει, συμβαίνουν κάποιες φορές, να υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, ναι, για να είμαστε ειλικρινείς, ναι, συμβαίνουν. Αλλά γενικώς θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να έχουμε το μυαλό μας στον δρόμο για να μην κάνουμε παράβαση του κώδικα της κυκλοφορίας. Αυτό είναι το διατάκτο. Ναι, ναι.
0: Συμφωνώ, γιατί και οι κλήσεις είναι πια αρκετά υψηλές και το κυριότερο, πάρα πολλές παραβάσεις που δεν ίσχυε, χάνεις το δίπλωμά σου. Και τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε χωρίς δίπλωμα, γιατί οι συγκοινωνίες δεν εξυπηρετούν όλο τον κόσμο.
1: Φυσικά,
0: ναι. Είναι ένα μεγάλο κίνητρο αυτό, έτσι, να σκέφτεσαι ότι θα στερηθείς το αυτοκίνητό σου. Όχι εσύ και η οικογένειά σου. Λοιπόν, κύριε ταξιάρχε, πείτε μας τώρα πώς θα γίνεται από εδώ και πέρα ή από πότε θα ξεκινήσει.
1: Καταρχήν, ήδη έχουμε πολύ μικρό αριθμό συσκευών οι οποίες βεβαιώνουν παραβάσεις ηλεκτρονικά και όχι με το παραδοσιακό χειρόγραφο μπλοκ των παραβάσεων. Αυτή τη χορηγία των εταιριών τους, έχουμε ενισχυθεί με 390 συσκευές smartphones, εκ των οποίων 250 θα μείνουν στην Τροχιά Αττικής. Οι υπόλοιπες θα πάνε ένας μικρός αριθμός στην Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής και στην Διεύθυνση Τροχιάς Θεσσαλονίκης. 50 με 60 περίπου. Και οι υπόλοιπες 250 θα μείνουν στην Τροχιά Αττικής.
0: Είπατε smartphone, έτσι. Νομίζω στο Δήμο ήδη αυτά δεν χρησιμοποιούν, που βγαίνουν ηλεκτρονικά. Αυτά είναι.
1: Ναι, έχει ο Δήμος κάτι παρόμοιες συσκευές. Δεν είναι smartphones. Ο Δήμος είναι μια μικρή υπηρεσία. Τώρα μπορούν τα πράγματα, δεν είναι συγκρίσιμα. Έτσι, εμείς μπορούμε να δούμε δεδομένα, είναι διαφορετικό πράγμα αυτό.
0: Ωραία.
1: Από μια παράβαση στάθμευσης από την πλευρά κάποιων δήμων που έχουν ηλεκτρονικές συσκευές που βέβαιουν παραβάσεις. Έτσι, εδώ μιλάμε, αντλούμε, πέσουμε, είναι μέσω Gov και τα λοιπά, θα πηγαίνει η παράβαση, θα την παίρνει απευθείας, αμέσως. Εάν τυχόν δεν είναι γραμμένο στο MF, στο Εθνικό Μητρό, δεν είναι γραμμένο, σχεδόν το 60% του πληθυσμού είναι γραμμένοι στο MF, θα πηγαίνει στο Εθνικό Τμήμα Κατοικίας και θα την παραλαμβάνει από εκεί. Αυτό είναι μια πολύ γρήγορη, υπάρχει μια ταχύτητα, έχουμε περισσότερους ελέγχους, λιγότερο χρόνο, αυτόματη άντληση στοιχείων από τις σχετικές βάσεις δεδομένων, απεγκλωβισμός από την άλλη του προσωπικού της τροχέας με διαδικασίες έτσι γραφειοκρατικές. Και έχω μια διασφάλιση απόλυτης ακρίβειας.
0: Να κάνουμε λίγο έτσι μια, μια τύπο αναπαράσταση, έτσι.
1: Ναι.
0: Πάει κάποιος συνάδελφός σας, κόβει μια κλήση, εφόσον είμαστε στο Μητρό, μου έρχεται εκείνη την ώρα στο κινητό μου.
1: Και ακριβώς, ναι.
0: Σε τι μου έρχεται, σε SMS, σε mail, σε τι θα το πάρω.
1: Μέσω του Gov θα την παίρνετε κανονικά. Μέσω από το mail θα παίρνετε κανονική κλήση. Κανονική.
0: Άρα είναι πρόβλημα να μην είμαστε στο Μητρό, γιατί λέτε ότι θα μας φωνάσει, θα σου λέει Ελλάδα για μια υπόλοιπη. απόθεση στο αστυνομικό τμήμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Για να παραλάβετε, θα σα ειδοποιούν με.
0: Να χάσει και την ώρα σου, να κλείσει το ραντεβού. Φασαρία τώρα.
1: Ακριβώς. Καταρχήν να πούμε κάτι ότι είναι υποχρεωτικό, χωρίς να υπάρχουν ποινές, βέβαια, να είμαστε εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρό. Σχεδόν το 60-65% νομίζω του πληθυσμού είναι ήδη εγγεγραμμένοι. Τώρα κάποιοι μεγάλοι άνθρωποι που δεν.
0: Όταν λέτε Εθνικό Μητρό, είναι αυτές οι ειδοποιήσεις που έτσι κι αλλιώς παίρνουμε από το
1: ΚΑΒ. Ακριβώς, με το mail και τα λοιπά, μέσω του ΚΟΒ. Ναι. Αυτοί που δεν είναι γραμμένοι λοιπόν θα πηγαίνουν στο δούκο της κατοικίας και θα πηγαίνουν να παραλαμβάνουν την κλίση. Αυτοί όμως που είναι γραμμένοι θα την παίρνουν στο αμέσως μετά την θα είναι εμφανής η παράβαση που έχει υποπέσει.
0: Μάλιστα. Σε πραγματικό είναι χρόνο, μια... δηλαδή άμα φάω κλίση 12 χρόνο, και 10, 12 και 11 θα μου έχει έρθει το mail.
1: Διαπιστώνται πάρα πολλές φορές ότι δεν καταλαβαίνουν ποια είναι τα άρθρα του κώδικα, ποιο ο αριθμός, ίσως τα γράμματα του συναδέλφου, αποτυπώνεται από κάτω στο καρμπόν που δεν είναι ορατό.
0: Τώρα το σύστημα που υπάρχει
1: αυτά
0: τώρα.
1: Αυτά είναι πλέον πεντακάθαρα, πολύ γρήγορα και στοχευμένα το ίδιο ακριβώς έχει συμβεί.
0: Κοιτάξτε, το σύστημα που υπάρχει τώρα είναι για πέταμα εδώ και πολλά χρόνια. Αργήσαμε, δεν είναι. Μην το συζητάμε καθόλου.
1: Καταρχήν, είναι κάτι που θα μας διευκολύνει αρκετά. Ναι, και τους πολίτες και εμάς.
0: Ναι. Ναι, δεν ξέρω, εσύ μπορεί να είστε ασθενείος και αϊτομάτης, οι υπόλοιποι δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε την κλίση. Τι λέει, πρέπει να έχεις γυαλιά επάνω, είναι τα γράμματα μικρά. Αυτά σημαντικά θέματα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν συζητάω τα γράμματα των τροχονόμων, εντάξει, ναι, αλλά και τα τυπωμένα δεν βγάζεις άκρη.
1: Ακριβώς. Κάποιοι δεν βλέπουν την παραβασή είναι. Θα έρθουν σε τροχέα, θα ξανάρθουν. Δηλαδή υπάρχει μια. Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο πλέον, άρα θα είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι με αυτή την επίδεση των κλίσεων και τα πράγματα εξελίσσονται. Θα εξελιχθούν ακόμα καλύτερα και για τις υπηρεσίες τροχιάς αλλά και για τους πολίτες, επαναλαμβάνω.
0: Τώρα, να μιλήσουμε λίγο για τις κάμερες. Εγώ ομολογώ δεν έχω καταλάβει τελικά πόσες έχουν μπει, πόσες λειτουργούν, πόσες μας καταγράφουν.
1: Μάλιστα. Να πούμε κάτι ότι πέρα από αυτές τις ψηφιακές, οι οποίες είναι 6 και 2, 8, σύντομα θα είναι και οι 2 συνέχεια, και κάποιες, ένας μικρός αριθμός στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ, σύντομα 388 κάμερες της περιφέρειας. Για την καταγραφή της παραβίασης του ερυθρού σηματοδότη θα είναι σε λειτουργία νομίζω τις επόμενες μέρες. Ακόμα δεν μπορώ να πω, δεν είναι δικό μας θέμα. Πολύ σύντομα.
0: 388 είναι αυτές οι τετράγωνες που έχουν μπει, έτσι.
1: Ακριβώς. Σύντομα θα είναι λοιπόν για αυτές. Πιστεύουμε στο επόμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, πιστεύω έτσι χρονικά. Ωραία. Από
0: και η περιφέρεια τι κάνει, σημαδεύει φανάρια.
1: Ακριβώς για την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη. Ναι. Και φυσικά είναι σε εξέλιξη και οι υπόλοιπες κάμερες του ψηφιακής διακυβέρνησης, την οποία και αυτό δεν έχω έτσι κάποια πληροφόρηση να δούμε σχετικό ορίζοντα πότε θα είναι σε.
0: Δεν ξέρω, ίσως δεν είσαι το αρμόδιος, αλλά θέλω να.
1: Δεν είμαστε γιατί είμαστε.
0: Όχι, για το επόμενο ερώτημα.
1: Εμείς είμαστε αρμόδιοι, έχουμε επιλέξει τα σημεία που πρέπει να μπουν. Και για την περιφέρεια και για το ψηφιακή.
0: Το επόμενο ερώτημα ήθελα να κάνω. Ίσως δεν είστε αρμόδιος, ακριβώς για αυτό το λόγο που είπατε πάντως. Δεν πρέπει όπου υπάρχει κάμερα να μας ενημερώνει ότι υπάρχει κάμερα.
1: Φυσικά, ο νόμος, προσέξτε, ο νόμος. Πρέπει να υπάρχει ειδική σήμανση ότι στην επόμενη διασταύρωση γίνονται καταγραφή από κλειστά κυκλώματα σχετικά με παραβάση του κώδικα υγείας πληροφορίας. Αυτή είναι απαραίτητη νομική
0: προϋπόθεση. Εγώ στην Αττική Οδό, για παράδειγμα, που υπάρχουν κάμερες, δεν βλέπω πουθενά. Ναι. Εκτός από τα τούνελ. Δεν βλέπω πουθενά.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν, δεν μπορούν να υπάρχουν σε πολύ, δηλαδή κανένα χιλιόμετρο υπάρχει σήμανση. Αν λοιπόν υπάρχουν οι σήμανση, το ξέρω, υπάρχουν, δεν είναι όμως τόσο. Δηλαδή, υπάρχει μια κάμερα, μπορεί να είναι στα 2-3 χιλιόμετρα πριν την κάμερα, έτσι.
0: Αεροδρόμιο προς την Αγία Παρασκευή δεν υπάρχει καμία σήμανση.
1: Από το αεροδρόμιο προς την
0: Αγία Παρασκευή.
1: Εννοείται στο περιφερειακό, την περιφερειακή.
0: Και την Αττική Οδό, λέω, για την Αττική Οδό.
1: Ναι. Όχι, υπάρχουν. Τα έχω δει και τα έχω τσεκάρει. Όχι, είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
0: Εγώ, κοιτάξτε, το λέω όχι για να κλέβουμε το σύστημα, αλλά γιατί σε βάζει και σε μια τάξη, έτσι, δηλαδή σαν οδηγό.
1: Δεν
0: χρειάζεται να πληρώσει για να μάθει, ας πούμε. Από αυτή την έννοια. Μας βοηθάει να οδηγάμε και πιο συνετά, ας πούμε.
1: Έτσι. Οπωσδήποτε η προειδοποίηση είναι απαραίτητη και νομική προϋπόθεση γι' αυτό. Αν παρατηρήσετε λίγο αυτές τις κάμερες τις 6 που έχουμε τη ψηφιακή διακυβέρνηση, υπάρχει σήμανση λίγο πριν. Το ίδιο θα γίνει και με την περιφέρεια. Το ίδιο υπάρχει και στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ. Είναι ακριβώς, υπάρχει πίσω από το λεωφορείο. Η κάμερα είναι μπροστά από το λεωφορείο. Πίσω από κάθε λεωφορείο λοιπόν υπάρχει ότι καταγράφονται παραβάτε.
0: Πάντως κύριε Ταξιάρχη, αυτό που κατανοώ είναι το εξής, ότι εντάξει, ακόμα υπάρχουν γραφειοκρατικά ζητήματα και αστοχίες στους διαγωνισμούς, αλλά μπαίνουμε πλέον αργά ή γρήγορα, δηλαδή είτε σύντομα είτε στην επόμενη χρονιά, σε ένα σύστημα που πάνω κάτω θα υπάρχει μια διαρκής παρακολούθηση των οδηγών για τις παραβάσεις τους.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και εδώ θα πρέπει να πούμε και εσάς και στους ακροατές σας ότι οι κάμερες είναι προληπτικό, είναι προληπτικές. Δηλαδή προλαμβάνουμε να μην έχουμε τροχαία ατυχήματα, θανατηφόρα. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Δεν είναι καταστολή. Έτσι. Άρα λοιπόν.
0: Εάν η κάμερα καταλήγει σε κλίση, είναι και τιμωρία, η θεσμική τιμωρία της παράβασης. Είναι, και αυτό είναι.
1: Ναι, ναι. Όμως τοποθετεί.
0: Αλλά τελικά στο τέλος της ημέρας θα αλλάξουμε συμπεριφορά και θα έχουμε λιγότερα τροχιά. Συμφωνώ σε αυτό.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Πέρυσι είχαμε μια πολύ μεγάλη μείωση πανελλαδικά στα θανατηφόρα τροχιά ατυχήματα. Ήμασταν σχεδόν δεύτερη χώρα στη μείωση των θανατηφόρων. Πάμε καλά σχετικά και φέτος. Θα το δούμε όμως, είναι πολύ νωρίς ακόμα γιατί έχουμε το καλοκαιρινή περίοδο μπροστά μας. Αυτό είναι το ουσιαστικό, να μην έχουμε απώλειες ανθρώπινων ζωών στους δρόμους. Είναι πολύ βαρύ για μας. Αυτό πρέπει να είναι το μέλημά μας.
0: Αναγνωρίζοντας βέβαια ότι είσαστε δημόσιος λειτουργός και μπορεί να έχετε δεσμεύσεις, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, αν μπορείτε την απαντάτε. Η γνώμη σας ποια είναι για τα ηλεκτρικά πατίνια στην πόλη? Πρέπει να υπάρχουν ή όχι?
1: Όχι, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό νομίζω τα συναρμόδια υπουργεία και το προσθέσει του πολίτη και των μεταφορών είναι στη διαδικασία να αλλάξει λίγο το καθεστώς, το ποιοι πρέπει να οδηγούν, πού πρέπει να οδηγούν. Υπάρχουν βέβαια κανόνες και αυτή τη στιγμή αυτά τα ειδικά. Δεν είναι μόνο τα πατίνια, είναι και κάποια άλλα. Τα ρόλερ είναι και κάποια άλλη κατηγορία, σε αυτά τα IPO όπως τα λέμε εμείς. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Να σας πω, προχθές εγκλωβίστηκε ένας άνθρωπος στον Κηφισό με ένα ηλεκτρικό πατίνι. Αυτός γιατί εγκλωβίστηκε? Γιατί δεν ήταν σκοπός του να περάσει, να μπει στον Κηφισό. Μην γνωρίζετε στους δρόμους, το GPS λοιπόν τον έβγαλε να μπει από τον Κηφισό. Εγκλωβίστηκε στην αριστερή με αποτέλεσμα να μην μπορεί να φύγει δεξιά. Θέλω να πω ότι πόσο επικίνδυνο ήταν η κίνηση ενός του ηλεκτρικού πατινιού στον Κηφισό. Το βλέπουμε, δεν ήταν σκοπός να μεταβεί μέσω του Κηφισού.
0: Εντάξει, εγώ έχω δει σκόπιμο να οδηγούν στη Μαραθώνους για παράδειγμα, που επίσης είναι ταχεία κυκλοφορία.
1: Φυσικά.
0: Εσείς, αν η απόφαση βάσει της εμπειρίας που έχετε έτσι σε αυτά ήταν δικιά σας, πιστεύετε ότι σε μια πόλη σαν την Αθήνα μπορούν να κυκλοφορούν ή όχι πατίνια και μάλιστα χωρίς βεβαίωση ότι κάποιος ξέρει τα σήματα, ξέρω εγώ, έχει μια άδεια με το ποδηλάτο κάτι?
1: Ναι. Όχι, θα είμαι αρνητικός λίγο στη χρήση των πατινιών. Πραγματικά έχω μια προσωπική αυτή, έτσι και λόγω της θέσης και τα λοιπά. Δεν είναι εύκολο τα πράγματα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ναι, όχι.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή μέρα. Να είστε καλά. Ο ταξιέρχος κ. Σωτήρης Καλαμπάνης, ο οποίος είναι διοικητής της Τροχέας Αττικής. Τώρα, γιατί το παλεύουμε, κάνουμε τα πατίνια. Και εμένα η άποψή μου είναι ότι δυστυχώς αυτή η πόλη δεν είναι ούτε για ποδήλατο ούτε για πατίνι. Δεν είναι για ποδήλατο, γιατί έχει ανεφοροκατηφόρες, άρα εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να κάνεις. Δεν έχει καθόλου χώρο. Κατέβαμε ποδήλατο τη Σόλωνος, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι. Και όλους αυτούς τους δρόμους στα Εξάρχεια. Δυστυχώς δεν χωράει. Ούτε μπορείς να πάρεις από το πεζοδρόμιο τίποτα. Γιατί και τα πεζοδρόμια είναι πάρα πολύ μικρά, όπως έχουμε πει. Αλλά okay, όποιος μπορεί και αντέχει και τα λοιπά, με όλα τα μέτρα προφύλαξης. Το πατίνι. Πάει και το νοικιάζει οποιοδήποτε. Το οποίο έχει και μια κάποια ταχύτητα πια 20-25 χιλιόμετρα. Δεν ξέρει τα σήματα. Ο άλλος διάβασε το GPS, λες και ήταν αυτοκίνητο να μπει στον Κηφισό. Εγώ βλέπω στη Μαραθώνος να πηγαίνουν με πατίνια, ας πούμε. Το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί και φορτηγά επιτρέπονται στη Μαραθώνος και τα αυτοκίνητα νομίζω το όριο είναι κοντά στα 100. Το πατίνι νομίζω είναι μια ωραία ιδέα για το Βερολίνο, για το Άμστερνταμ, για την Κοπεχάκη, που έχουν ειδικούς δρόμους για τη μικροκινητικότητα, που έχουν άλλη κουλτούρα, άλλη παιδεία και όταν το νοικιάζουν το πάνε στην επόμενη θέση, δεν το πετάνε στο δρόμο. Εν τω μεταξύ παίζει και αυτοί που το πετάνε να είναι και δανείοι, γιατί οι ξένοι κυρίως τα νοικιάζουν αυτά τα πατίνια. Διότι και τουρίστες, κυρίες και κύριοι, προσαρμόζονται στη χώρα που ταξιδεύει. Έτσι. Δηλαδή, και εμείς όταν πάμε έξω, προσέχουμε, δεν είμαστε όπως είμαστε στην Ελλάδα, έτσι. Το ίδιο και οι ξένοι, όταν έρχονται εδώ, ενώ στη χώρα τους δεν τολμάνε να κουνηθούν, μαθαίνουν και γρήγορα και κάποια πράγματα που εκεί δεν θα τα κάνανε, εδώ τα κάνανε. Όπως για παράδειγμα, να οδηγάνε πάνω από τα όρια ταχύτητας. Τώρα νομίζω θα το σταματήσουμε και εδώ, γιατί δεν μπορείς πουθενά να το κάνεις αυτό. Αλλά εγώ ήξερα ξύνο που μου έλεγε: μ' αρέσει εδώ, ρε φίλε, πάω όμως αφέλω. Oh, Λοιπόν, ο Νίκος Τομιάδης είναι στην ρύθμιση του ήχου με το Γιάννη Πρίντιζη. Κανονίζω κάτι με τα γραφικά, τι κάνετε? Η Ήρα Παρανίδου διαλέγει τη μουσική, διάθεση hip-hop σήμερα, τουλάχιστον το outfit. Η Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Γράφετε Earth News Radio και μετά το μήνυμά σας. Τώρα θα πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων, γιατί σας πρέξαμε με την πολυλογία και επιστρέφουμε.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ήδη συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2026 επιτύχει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυγός αμυντικές δαπάνες, είπε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας δεν είναι ανταγωνιστική του ΝΑΤΟ, αλλά ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνας που θα ενισχύσει τους συμμάχους. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός απέφυγε να τις σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Αναφερόμενος στη Σύνοδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη θητεία του Αμερικανός Πρόεδρος είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Αναφέρθηκε επίσης σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ελπίδα να αντέξει η κυχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το κόστος διαβίωσης και ακρίβεια απασχολεί όλες τις χώρες της Ευρώπης, επεσήμανε. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πεδίο συγκλήσεων αναζητούν οι 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ στον απόϊχο των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος στο πλευρό του Τούρκου Προέδρου επιτέθηκε για ακόμα μία φορά με σφοδρότητα έναντι των Ευρωπαίων. Δυνατότερο ΝΑΤΟ σημαίνει δυνατότερη Ευρώπη, τόνισε προσερχόμενος στη Σύνοδο ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας και ξεκαθάρισε ότι το θέμα του Ιράν έχει ανέβει ψηλά στην ατζέντα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις θεσινές επικριτικές δηλώσεις για τους συμμάχους αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλού την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα που παραμένουν στα τελωνία προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς λόγω αλλαγής πολιτικής και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα. Ο κύριος Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Για την ακρίβεια, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθωρισμό, ζητώντας να μην υπάρχει λαϊκισμός στη σχετική συζήτηση. Επεσήμανε παράλληλα ότι η αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος στη χώρα φτάνει το 2,7%, δηλαδή, όπως είπε, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο από εκείνο της Ευρωζώνης. Σε τεντωμένο σκηνή και χειρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μνημονίου κατανόηση του Ισλαμαμπάτ, το οποίο είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μέλος των φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκε μετά από αμερικανικές επιθέσεις. Νωρίτερα ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόουν, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι νέες επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την Άγκυρα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι σύμμαχοι θα επαναβεβαιώσουν σήμερα ότι το Ιράν πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το αργό σημείωσε άνοδο κατά 2,63 φτάνοντας στα 72,29 δολάρια το βαρέλι. Νέα στοιχεία έχουν προκύψει από την έρευνα του ελληνικού FBI για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, που βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους μία 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της. Μέχρι τώρα ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία τους, ο οποίος είναι και προφυλακισμένος, είναι ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Ο φάκελος της υπόθεσης έχει περάσει εδώ και λίγο καιρό στο ελληνικό FBI. Μελετώντας τα στοιχεία, οι αστυνομικοί της υπηρεσίας φέρεται να θέλουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να σταθούν οι ισχυρισμοί του βασικού υπόπτω, ότι δηλαδή η 54χρονη σκότωσε πρώτα το γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθυρος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στο μεσημέρι, στα ηπειρωτικά ορεινά, από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση, στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

που κοιμάσαι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είστε πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου. Είναι η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα και σήμερα. Τετάρτη 8 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, λίγο μετά τις 11. Σήμερα μόνο μία ώρα μαζί. Καθώς την επόμενη ώρα, μετά τις 12, ακολουθεί η εκπομπή Καλλιτεχνικό Καφενείο με την Πινελόπη Αβουρή. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 26950-33022, 26950-37114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακίνθο στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακίνθο στα email του σταθμού. ΕΡΤ Ζακίνθο παπάκι και όχι χινάχι erteco.gr, εραζάκ ένα παπάκι για ακού.gr, ασμένοντας λιγάκι, ναι. Τρέχω και δεν φτάνω. Και ενίοτε τα χάνω. Αλλά πάντα τα βγάζω πέρα. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Ακόμα δεν αρχίσαμε. Στην επιμέλεια του ήχου τώρα ποιος είναι από τους δύο? Ο Αλέξανδρος Λάσης ή ο Σταύρος Διβέρης? Και οι δύο, και οι δύο. Και στην τεχνική στήριξη γενικότερα. Ακτύπητο δίδυμο. Στις μουσικές επιλογές σήμερα ποιος είναι? Οι δύο. Και οι τρεις. Θα σου έλεγα τώρα τίποτα. Σάκης Νέγκας στα μικρόφωνα. Και η καρδιά της τοπικής αυτοδιοίκησης χτυπάει από χθες τη Ζάκυνθο. Τόσο με τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιωνίων Νήσων, με πρόεδρο τον Δήμαρχο Ζακίνθου Γιώργο Στασινόπουλο, όσο και με τη σημερινή προγραμματισμένη από τις 11 και μετά στην αίθουσα της Λέσχης ο Ζάκυνθος συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, με πρόεδρο τον Λάζαρο Κυρίζογλου που είναι και δήμαρχος Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη και με τους περισσότερους, αν όχι όλους τους δημάρχους εδώ. Και από τα Ιόνια νησιά είναι δήμαρχοι εδώ, από Κεφαλονιά, Ιθάκη και όχι μόνο. Περισσότερα στη συνέχεια. Λοιπόν, προκειμένου να οργανωθούμε λιγάκι, περνάμε σε λίγη μουσική και επανερχόμαστε δρυμύτεροι.

0: 12 και 17 πρώτα λεπτά. Πάμε με τεμποδίων σήμερα, δεν ξέρω. Έχουμε πανσέλινο, δεν ξέρω τι φταίει Σταύρο Λιβέρη. Ναι. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και νομίζω ότι καλά κάνουμε γι' αυτό, γιατί σπάνια αναδεικνύονται σε τοπικό επίπεδο τουλάχιστον τέτοιου είδους θέματα. Τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού, τον Αντώνη Ντάλακο Γιώργο. Προσωπικά τον γνωρίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί είναι στο συνδικαλιστικό κίνημα, ενδεχομένως και να έχουμε γνωριστεί από κοντά όταν ήμουν Αθηνά και έκανα εργατικό ρεπορτάζ. Κύριε Ντάλακο Γιώργο, πολύ καλημέρα σας από τη Ζάκηθο και την τοπική ΕΡΤ.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είστε στον Πειραιά?
1: Ναι, είμαι στον Πειραιά.
0: Στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, ε?
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι, σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο καλεσμά μας. Να ξεκινήσουμε από μια απεργιακή κινητοποίηση που είχατε πρόσφατα, νομίζω 3 Ιουλίου, και αφορούσε κατά κύριο λόγο στο λιμάνι της Ραφίνας. Για ποιο λόγο, κύριε Ντάλακο Γιώργο, να ενημερωθούν και οι φίλοι ακροατές του σταθμού, γιατί είναι θέματα τα οποία, ξέρετε, περνούν στα ψηλά πολλές φορές και όχι τυχαία.
1: Ναι. Λοιπόν, πολύ σωστή και εύστοχη παρατήρησή σου σχετικά με το ότι περνούν μεγάλη και σημαντική εργατική αγώνα στα ψηλά και είναι στα ζήτητα από τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Μια απεργία που κρίθηκε και αυτή παράνομη και καταχρηστική, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, θα πω, καταρχήν να πω δύο λόγια για τις μαζικές ενημέρωσης.
0: Μια απεργία που κρίθηκε και αυτή παράνομη και καταχρηστική, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, θα πω, καταρχήν να πω δύο λόγια

0: τι συμβαίνει στο λιμάνι της Ραφίνας φέτος που δεν το είχαμε άλλα χρόνια και γιατί φέτος αποφασίσαμε όταν προέκυψε το θέμα να κινητοποιηθούμε. Το πρόβλημα που προέκυψε φέτος στη Ραφίνα είναι ότι η χωρητικότητα του λιμανιού έχει δυνατότητα πρόσδεσης, ελιμενισμού δηλαδή,
1: 5 πλοίων.
0: Και ο αριθμός των δρομολογημένων πλοίων
1: είναι
0: που
1: 11.
0: Έχουν πάρει έγκριση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και το αρμόδιο όργανο που λέγεται ΣΑΣ, Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Τι σημαίνει πρακτικά τώρα αυτό? Πρακτικά σημαίνει ότι ο αριθμός, μετά από την αύξηση των πλοίων, ο αριθμός των πλοίων που προσδένουν από 5 πέρυσι γίνεται 4. Μία θέση μένει πάντα κενή. Θα εξηγήσω παρακάτω γιατί δεν χρησιμοποιείται αυτή η πέμπτη θέση,
1: ναι,
0: πρόσδεση στο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Εξαιτίας αυτού του γεγονότος λοιπόν, τα πλοία αναγκάζονται, ορισμένα από τα πλοία αυτά αναγκάζονται να βγαίνουν στο αγκυροβόλιο της Ραφίνας. Μιλάμε για ένα λιμάνι στη Ραφίνα το οποίο είναι εκτεθειμένο σε σοβαρούς κινδύνους από τη θέση στην οποία βρίσκεται όταν έχουμε θυελλέδους αέριδες αλλά και ψηλά αμποφόρ.
1: Ναι, ναι.
0: Και το αγκυροβόλιο αυτό είναι ανασφαλές, δεν είναι αναγνωρισμένο, δεν είναι θεσμοθετημένο και ως χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορώ να πω ότι δεν διαθέτει έστω και ένα ρημορκό. Αν συμβεί στο αγκυροβολημένο ή στα αγκυροβολημένα πλοία κάποιο πρόβλημα με την ασφάλεια του, λέω για παράδειγμα να του φύγει η καβένα, να χάσει την άγκυρά του, μέχρι να κινητοποιηθεί το ρημορκό που βρίσκεται στο Λαύριο,
1: ναι,
0: θα έχει υπέρθει η καταστροφή και η ζημιά, είναι σίγουρο αυτό. Το ένα λοιπόν που αναδεικνύομαι είναι το ανασφαλές αγκυροβόλιο. Το δεύτερο που αναδεικνύομαι είναι το ζήτημα των λιμενικών υποδομών σε ένα επαλαιωμένο, αναχρονιστικό σε υποδομές λιμάνι όπως αυτό της Ραφίνας, το οποίο αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ούτε τους επιβάτες ούτε τα πλοία. Και επακόλουθο αυτής της κατάστασης είναι και το γεγονός ότι επιβαρύνονται δραματικά οι κάτοικοι, οι πολίτες της Ραφίνας,
1: ναι,
0: γιατί προκαλείται εξαιτίας της αυξημένης κίνησης των πλοίων και των επιβατών ένα κυκλοφοριακό, δεν είναι υπερβολή αυτό, να πω, χάος το οποίο επικρατεί στους δρόμους και οι επιβάτες για να φτάσουν στο λιμάνι, οι επιβάτες που θα προβιβαστούν από πλοία για να φτάσουν στα σπίτια τους, διανύουν ένα πραγματικό γολγοθά εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων που υπάρχουν στο συγκοινωνιακό δίκτυο.
1: Και είναι και μια γραμμή που εξυπηρετεί πολλές νησιωτικές περιοχές, έτσι δεν είναι, κύριε Νταλακογιώργο?
0: Ναι, εξυπηρετεί και τοπικές γραμμές, συνδέεται με την Εύβοια, εξυπηρετεί κυρίως τις γραμμές των Κυκλάδων.
1: Ναι.
0: Να σημειώσω στο σημείο αυτό ενδεικτικά ένα στοιχείο,
1: ναι,
0: είναι ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο επιβάτες το χρόνο μετακινούνται με πλοία της γραμμής Ραφίνας Κυκλάδων.
1: Ναι.
0: Κατά συνέπεια μιλάμε για ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο έχει ακουμπήσει σήμερα και τον τελευταίο κάτοικο της Ραφίνας. Και το,
1: ναι,
0: τελευταίο θέμα το οποίο βάζουμε είναι εξαιτίας τώρα του ανασφαλούς αγκυροβολημένου και του γεγονότος ότι τα πλοία αναγκάζονται να μεθορμούν έξω από το λιμάνι για να εισέλθει κάποιο νέο πλοίο και να αποβιβάσει τους επιβάτες και τα οχήματα, αυτό το φαινόμενο των μεθορμήσεων του αγκυροβολίου επιβαρύνει την εργασία, προκαλεί δηλαδή υπερεργασία, εντατικοποίηση δουλειάς για τα πληρώματα, ανασφάλεια και βεβαίως αναγκάζονται να εξορίζονται τα πληρώματα και τα πλοία στο αγκυροβόλιο που δεν ήταν μέσα,
1: μάλιστα,
0: στα συμφωνηθέντα που είχαν συνομολογήσει τα πληρώματα με τις εταιρείες. Για αυτά τα προβλήματα κάναμε την 24ωρη απεργία αυτή. Είχε προηγηθεί μια τρίωρη στάση από την πλευρά της ΠΕΝΕΜ και θέλω να σημειώσω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται κλαδική ναυτεργατική απεργία στο λιμάνι της Ραφίνας και η πρώτη φορά που οργανώνονται και απεργιακές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις στη Ραφίνα. Και είναι σημαντικό να υπογραμμίσω ότι σε αυτή την κινητοποίηση δεν συμμετείχαν μόνο τα μέλη της ΠΕΝΕΝ, συμμετείχε το σύνολο, σύσσωμα τα πληρώματα που αποτελούν τη σύνθεση, την επάνδρωση των ακτοπλοϊκών πλοίων. Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία, παρά το γεγονός, και εδώ ολοκληρώνω να πάτε παρακάτω εσείς. Παρά το γεγονός ότι αυτή η απεργία πολεμήθηκε εισαλέα από συγκεκριμένα εφοπλιστικά κέντρα, από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Ναυτιλίας μαζί και τη δικαιοσύνη που για άλλη μια φορά

0: φορά, είναι η ένατη φορά που σε απεργία, η απεργία της ΠΕΡΕΛ κηρύσσεται στην παρανομία. Αγνοήσαμε τη δικαστική απόφαση πιστεύοντας βαθιά ότι τα προβλήματα των εργαζομένων και των αυτεργατών δεν αντιμετωπίζονται με δικαστικές αποφάσεις. Και εν πάση περιπτώσει αγνοήσαμε την απόφαση δικαστική πιστεύοντας το δίκαιο των αιτημάτων, στο δίκαιο των αυτεργατών και δικαιωθήκαμε γι' αυτό, διότι η δικαστική απόφαση τελικά έμεινε στα χαρτιά και η απεργία είχε καθολική 100% συμμετοχή και επιτυχία.
1: Κύριε Νταλαγκογιώργο, να ρωτήσω αν αντίστοιχα προβλήματα με αυτά που υπάρχουν στο λιμάνι της Ραφίνας, τώρα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αν μπορείτε έτσι με λίγα λόγια.
0: Ναι, προφανώς και υπάρχουν προβλήματα που αφορούν. Καταρχήν, έχουμε ένα τελείως απαρχαιωμένο δίκτυο λιμενικών εγκαταστάσεων και υποδομών που είναι τραγική κατάσταση και κατά τη γνώμη μου αυτό συνιστά αποτελεί ένα, των υπαριθμών ένα κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων και που τα ατυχήματα, το οποίο θέλω να αναδείξω στην κουβέντα εδώ, είναι το θέμα με τις ανεπαρκείς λιμενικές εγκαταστάσεις που είναι παροχημένες και αντιστοιχούν στην ακτοπλοεία που είχαμε πριν.
1: Για παράδειγμα, σε ποιες περιοχές εντοπίζονται τα σοβαρότερα προβλήματα σε σχέση με αυτά που λέτε?
0: Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία έχουν συλλέξει, καταγράψει και δημοσιοποιήσει ήδη οι πλοίαρχοι των πλοίων της ακτοπλοείας, μικρά, μικρότερα, μεγαλύτερα ή πολύ μεγάλα προβλήματα εντοπίζονται σε περίπου 35 με 40 λιμάνια της χώρας μας. Κυρίως μικρών νησιών αλλά και αναπτυγμένων νησιών που έχουν σοβαρότερα παρές ελλείψεις ή παρουσιάζουν προβλήματα.
1: Μέσα σε αυτά λιμενικές είναι και κάποια νησιά από το Ιόνιο, μικρότερα ή μεγαλύτερα, ή δεν θυμάστε να μου πείτε?
0: Δεν θυμάμαι αυτή τη, τη λεπτομέρεια, αλλά μου δίνετε τώρα πάσα μιλώντας για το Ιόνιο να πω, αν θέλετε, και δύο λόγια για την τοπική γραμμή. Όπως ξέρετε και γνωρίζετε, στην ακτοπλοεία σήμερα κυριαρχούν, γενικά μιλάω, δύο μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες. Στα συμβατικά πλοία κυριαρχεί η Attica Group που ελέγχει πολλές γραμμές μονοπωλιακά και στην κατηγορία των ταχυπλοών δραστηριοποιείται και έχει τη μερίδα του Λέοντος το 95% η εταιρεία Σιτζέτ του Μάριου Ηλιόπουλου.
1: Του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ.
0: Λοιπόν, με τον οποίο βρεθήκαμε και σε σφοδρή αντιπαράθεση όλες αυτές τις μέρες πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της απεργίας μας και είχε την πεποίθηση ότι αυτή η απεργία μας θα καταφέρει να τη ματαιώσει και μάλιστα σε προσωπική κουβέντα που είχα μαζί του μου ανέφερε και τα 2 εκατομμύρια των αεξίδων που έχει ακόλουθους. Πιστεύει δηλαδή ότι οι αεξίδες, οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, οι οπαδοί της ΑΕΚ το στηρίζουν.
1: Ταυτίζονται με τα δικά του συμφέροντα.
0: Επιχειρηματικά συμφέροντα, σωστά. Εκεί λοιπόν στη γραμμή, θέλω να πω, τη Ζακίνθου, κοινή Ζακίνθου και Φανωνιάς, έχουμε το ίδιο φαινόμενο, ένα μονοπόλιο στην ουσία που έχει ελέγξει 100% τις γραμμές αυτές, με ό,τι αρνητικό συνεπάγεται αυτό και στην ποιότητα των υπηρεσιών και στις τιμές των εισιτηρίων αλλά και στα εργασιακά προβλήματα των αυτεργατών. Είναι ένα ζήτημα κατά τη γνώμη μου.
1: Έχετε έρθει ποτέ σε επικοινωνία με την εν λόγω εταιρεία? Μιλάμε για την
0: Levante
1: Ferries.
0: Όσες φορές έχουμε έρθει.
1: Και κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και με τον εκπρόσωπο της Levante Ferries, τον κύριο Γιάννη Πιλαρινό.
0: Ναι. Όσες φορές είχαμε έρθει σε επικοινωνία, ήμασταν σε αντιπαράθεση και σύγκρουση μαζί, διότι υπάρχουν εργασιακά προβλήματα στα πλοία της συγκεκριμένης εταιρείας, τα οποία αναδεικνύομαι, αλλά δυστυχώς δεν αντιμετωπίζονται σήμερα ούτε από την εταιρεία, ούτε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ούτε και από τις τοπικές λιμενικές αρχές που βάζουν πλάτη να παραβιάζονται τα εργασιακά δικαιώματα των πληρωμάτων μας εκεί. Ένα από τα ζητήματα τα οποία θέλω να υπογραμμίσω στο σημείο αυτό είναι ότι ενώ η γραμμή είναι και θεωρείται και πρακτικά έτσι είναι ποθμιακή, στην ουσία λειτουργεί η εταιρεία με όρους ακτοπλοείας χωρίς τα πληρώματα να απολαμβάνουν τα δικαιώματα που προκύπτουν από τη συλλογική σύμβαση εργασίας της ακτοπλοείας. Είναι θέματα ανοιχτά που συνιστούν πληγές για τα αναθεργατικά δικαιώματα, τα οποία συνέχεια έχουμε στο προσκήνιο και κάνουμε παρεμβάσεις με σκοπό να αντιμετωπιστούν.
1: Με ανενεργά επιτοπλίστων ναυτεργατικά σωματεία, που πλέον είναι μόνο στα χαρτιά.
0: Πολύ σωστή η παρατήρηση, και όχι μόνο αυτό, θα συμπληρώσω και κάτι άλλο, που η συντριπτική πλειοψηφία των αποκαλούμενων

0: ναυτεργατικών σωματείων βρίσκεται στο περιθώριο, είναι απαξιωμένη τελείως από τους ναυτεργάτες και τα πληρώματα και βρισκόμαστε και σε μια μετοπική σύγκρουση μαζί τους με την Ποινιό και τα σωματεία της
1: Πλημμυρίας. Την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.
0: Σωστά, διότι για πολλωστή φορά βρίσκεται απέναντι στα δικαιώματα, στα αιτήματα, στις αγωνίες και στα προβλήματα των ναυτεργατών, υπηρετώντας πιστά μια γραμμή η οποία χαράσεται στα εφοπλιστικά γραφεία και στα γραφεία και, και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Από εκεί και πέρα,
1: πρόσφατα,
0: και
1: με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ήρθα σε επικοινωνία.
0: Οι ναυτεργάτες, λέω, έχουν κρίση, έχουν νοημοσύνη, έχουν και μνήμη, κρίνουν, αξιολογούν και έχουν κάνει τις επιλογές τους και ξέρουν ποιος τους εκφράζει, ποιος τους εκπροσωπεί, ποιος παλεύει και αγωνίζεται για τα καθημερινά και τα μακροχρόνια.
1: Για παράδειγμα, πρόσφατα ήρθα σε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ένωσης Λιμενικού Σώματος Ζακύνθου και Ηλίας, που παλιότερα είχε και άλλες περιοχές μέσα, Κεφαλονιά και τα λοιπά, τον κύριο Χρήστο Ζαβό. Και είδα ότι δεν είχε και μεγάλη διάθεση να μιλήσει και να θέξει τα κακό κείμενα. Και τελικά, στην προσπάθεια να επικοινωνήσω και δεύτερη φορά μαζί του για μια τηλεφωνική συνέντευξη, δεν απαντούσε.
0: Είναι ένα ενδεικτικό εκεί, διότι κάθε εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται ιδιαίτερα μονοπωλιακά σε κάποια γραμμή ή σε κάποιες γραμμές έχει δημιουργήσει, να το πούμε αυτό, να το πούμε, ένα σύστημα ελέγχου και μηχανισμού αρκετών υπηρεσιών και ανθρώπων που εμπλέκονται με τη γενικότερη ακτοπλοϊκή, συγκοινωνιακή και προθυμιακή γραμμή, και αυτό είναι πολύ αρνητικό.
1: Εμείς δεν μπορούμε να τα υιοθετήσουμε. Εάν και εφόσον δεν τα έχουμε διασταυρώσει.
0: Σεβαστώ αυτό, αλλά να μου επιτρέψετε να σας πω μια
1: κουβέντα ως απάντηση. Κρατώ τις αποστάσεις ασφαλείας για αυτονόητους λόγους. Και επειδή
0: πολύ καλά
1: δεν
0: κάνετε,
1: στην άλλη άκρη,
0: όμως και εγώ θα πω μια κουβέντα.
1: Γιατί δεν είναι άλλη περίπτωση.
0: Έχουν γίνει και τακτική και έκτακτη έλεγχη για πολλά εργασιακά προβλήματα που αφορούν τις υπερορίες, τις αμοιβές, τους μισθούς, τις ώρες εργασίας, τις ώρες ανάπαυσης.
1: Μιλάτε για τη γραμμή Ζακύνθου Κυλλήνης και αντίστροφα και
0: Κεφαλονιά
1: μαζί.
0: Μιλάω για τη συγκεκριμένη γραμμή και δυστυχώς έχουν φτάσει και στον εισαγγελέα πολλές από τις καταγγελίες μας και έχουν πάρει το δικαστικό δρόμο. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, δείχνει ότι οι ευθύνες των αρμόδιων εποπτικών ελεκτικών αρχών στο κομμάτι της επιβατικού ναυτιλίας στη γραμμή είναι σοβαρές. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβει.
1: Και δεν έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
0: Το σημαντικότερο, το χειρότερο για μας.
1: Γιατί επικρατεί και σε αυτό το κομμάτι ο νόμος της σιωπής, ομερτά. Για λόγους αυτονόητους, καθώς υπάρχει φόβος.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Στους εργαζόμενους.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Κάτι που συμβαίνει και στον τουρισμό, κύριε Νταλακό Γιώργο.
0: Άλλο μεγάλο πρόβλημα, άλλη μεγάλη πληγή και εκεί. Μισθοί απαξιωτικοί, συνθήκες εργασίας, λες και βρισκόμαστε σε τριτοκοσμική χώρα, σε πρωτόγονη κατάσταση, σε εργασιακό μεσαίωνα, και όλα αυτά δυστυχώς δεν παίρνουν το φως της δημοσιότητας, όλα αυτά δεν αναδεικνύονται δημόσια, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να δυναπαθούν κάτω από την τη σιδερένια μπότα της εργοδοσίας στο κομμάτι του τουρισμού, που θεωρείται ο τουρισμός και το μεγάλο, αν θέλετε, ατού της χώρας μας όσον αφορά τα φορολογικά κλπ. Έσοδα, αλλά οι εργαζόμενοι από την άλλη δεν είναι καθόλου ωφελημένοι από αυτή την ραγδαία εντυπωσιακή ανάπτυξη του τουρισμού.
1: Κύριε Τατακογιώργο, να ρωτήσω από την ευκαιρία, είχατε έρθει παλιότερα στη Ζάκυνθο, έχετε βέβαια εικόνα από τα πεπραγμένα στο νησί ό,τι αφορά την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία ή τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με τη συνδικαλιστική σας ιδιότητα. Είχατε έρθει παλιότερα.
0: Ναι, είχα έρθει και ήμασταν, όταν είχα κατέβει κάτω τελευταία φορά, βρισκόμασταν σε μια κινητοποίηση. Τότε οι εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στη γραμμή Κυλλήνης, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς ήταν τρεις.
1: Τρεις, ναι.
0: Και είχαμε προχωρήσει σε μια κινητοποίηση που αφορούσαν τα
1: εργασιακά. Με αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ τους.
0: Σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Τώρα καταδύθηκε και τυπικά ο ανταγωνισμός και επικρατεί
1: η
0: παντοδυναμία του μονοπωλίου. Και αυτό δυστυχώς είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο ούτε και εποπτικές ελεκτικές αρχές δεν έχουν ακουμπήσει.
1: Συνήθως αυτό συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις.
0: Μιλάω τώρα για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, μιλώντας για αρχές, για να με σαφείς.
1: Ναι, ναι. Να ρωτήσω και ένα άλλο θέμα που αναδείχθηκε κάπως το προηγούμενο διάστημα. Στη συνέχεια θαύτηκε με αφορμή την πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή. Το γεγονός ότι παραμένουν ακόμα εγκλωβισμένοι ναύτες ή Έλληνες ναυτεργάτες, αν θέλετε, στα στενά του Ορμούς και την ευρύτερη περιοχή, με ό,τι αυτό σημαίνει για τους συγκεκριμένους ανθρώπους και τις οικογένειές τους. Ποια είναι η εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή?
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουν ξεμπλοκάρει σε αρκετά μεγάλο βαθμό τα πλοία που είχαν φτάσει 2.500, τα οποία ήταν αγκυροβολημένα.
1: Ελληνικών συμφερόντων εννοείται.
0: Όχι, όχι, εννοώ
1: συνολικά
0: τα πλοία, αλλά μέσα σε αυτά να υπολογίσετε ήταν στην αρχική περίοδο κοντά στα 450 με 500 ελληνικών συμφερόντων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα τα πλοία τα οποία παραμένουν στα στενά του Ορμούζ εγκλωβισμένα ακόμα, γιατί ξέρετε, βλέπετε, το παρακολουθείτε, η εκεχηρία η οποία έχει επιτευχθεί είναι πολύ εύθραυστη και κάθε μέρα κατέρωθεν έχουμε παραβιάσεις και θύματα αυτών. Αυτής της πολεμικής αναμέτρησης δεν είναι μόνο οι λαοί στην περιοχή, δεν είναι μόνο το Ιράν και ο λαός που δέχεται μια σφοδρή Αμερικανο-Ισραηλινή επίδεση στο τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι και ένας εργάτης, διότι έχουμε πολλές ανθρώπινες απώλειες από χτυπήματα που έχουν γίνει είτε με βαλιστικούς πυράβλους είτε με ντρόνς κατά πλοίων. Έχουν πάνω από 70 πλοία που χτυπήθηκαν. Μέσα σε αυτά τα πλοία είχαμε τουλάχιστον μέχρι στιγμής επίσημα στοιχεία γύρω στους 15-16 νεκρούς και πολύ περισσότερους τραυματίες. Σήμερα έχει
1: νομίζω ότι έχουν χτυπηθεί και πλοία ελληνικών συμφερόντων. Λίγα αριθμό αλλά έχουν χτυπηθεί δε.
0: Έχουν χτυπηθεί και θα οφείλω να πω ότι τα περισσότερα από αυτά που δέχτηκαν επίδυση είναι ελληνικών συμφερόντων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 4 ελληνική σημαία.
1: Ναι. Γιατί συνήθως οι εφοπλιστές ανεβάζουν σημαίες ευκαιρίας.
0: Ναι, το 92% των πλοίων του ελληνικού στόλου έχουν σημαία ευκαιρίας και μόνο το 8-9% διατηρούν την ελληνική σημαία.
1: Πάντως δεν υπήρξαν απώλειες δηλαδή, και τραυματίες σε σχέση με τους Έλληνες με τα ελληνικά πληρώματα.
0: Χτυπήθηκαν όχι. Αλλά χτυπήθηκαν ελληνόκτητα πλοία που είχαμε ανθρώπινες απώλειες, οι οποίοι όμως δεν ήταν Έλληνες ναυτικοί, ναυτεργάτες.
1: Βέβαια, είτε Έλληνες είτε όχι, η ζωή όλων των ανθρώπων.
0: Για μας δεν έχει καμία διαφορά και δεν κάνουμε ποτέ αυτό το διαχωρισμό.
1: Απλά
0: δεν κάνουμε ποτέ αυτό το διαχωρισμό.
1: Τώρα πόσοι παραμένουν.
0: Ναυτεργάτες, είτε είναι Φιλιππίνος, είτε είναι Γερμανός, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Αμερικάνος, έχει η ζωή του την ίδια αξία όταν μπλέκεται σε μια πολεμική αναμέτρηση η οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την επαγγελματική του πορεία και σταδιοδρομία.
1: Μάλιστα. Για τη συνέχεια υπάρχει κάποια κινητοποίηση?
0: Εκείνο το οποίο έχουμε πει και έχουμε δώσει το μήνυμα στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο και στους εφοπλιστές αναφορικά με τη Ραφίνα, είναι ότι έχουμε ανοιχτά τα προβλήματα τα οποία αναδείξαμε και πρέπει να δώσουν λύση. Αν δεν δώσουν λύση, κατά την άποψή μας και κατά την άποψη των πληρωμάτων που εκπροσωπούμε, είναι μονόδρομος η παραπέρα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με πολύμορφο αγώνα τον οποίο θα επιλέξουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Μάλιστα. Αντώνης Γιαλακογιώργος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ. Κύριε Γιαλακογιώργο, να σας ευχαριστήσω και νομίζω ότι θα τα λέμε συχνά πυκνά από λογική.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ για την επικοινωνία.
1: Γιατί πρέπει να ακούγεται και η δική σας φωνή. Και μέσω αυτής η φωνή των αυτεργατών και των αυτών.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Πόσο λαχταρούσα να φιλήσω τα δυο σου χείλη, μα ποτέ δεν μπορούσα γιατί είμαστε μόνο δύο φίλοι. Άλλο χέρι κρατάς κι ας μ' αγαπάς.

το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, αλλά εμείς θα μείνουμε πίσω στο νησάκι. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλους και στο κάθε ένα ξεχωριστά, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ηρωές της καθημερινότητας, από την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Έχουμε ένα σοβαρό θέμα που ανέκυψε και αφορά στη γειτονική Κεφαλονιά. Λοιπόν, να πούμε, προφυλακιστέως κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο προπονητής Στίβου. Εμείς έχουμε μάθει όνομα και διεύθυνση στην Κεφαλονιά, Κεφαλονίτης είναι, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2025, μητέρα ανήλικης αθλήτριας επικοινώνησε με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 και κατήγγειλε τον προπονητή ότι παρενοχλούσε τα παιδιά. Τα περιστατικά τα οποία ανέφερε η μητέρα δεν αφορούσαν μόνο τη δική της κόρη, αλλά και άλλα κορίτσια που προπονούνταν στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για συνολικά 4 αθλήτριες από 14 έως 17 ετών. Από το τηλεφώνημα αυτό ξεκίνησε η έρευνα σε βάρος του Κεφαλονίτη προπονητή Στίβου, με σώκοπο στην ηλικία και οικογενειάρχης κατά τα άλλα, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία ασκούσε και σωματική βία στα παιδιά. Αυτός ο κύριος τελικά παρενοχλούσε τα παιδιά, τα τιμωρούσε για το ότι δεν έκαναν καλά τις ασκήσεις με σφαλιάρες, παρακαλώ, όπως τις έλεγε, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον νοσηρό, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος. Θα μιλήσουμε μαζί του στην αυριανή εκπομπή, καθώς αυτή την ώρα δεν μπορεί. Η εν λόγω μητέρα είχε προηγουμένως αναζητήσει βοήθεια και από την αρμόδια εισαγγελική αρχή, ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμα, γεγονός που δεν επιθυμούσε για να προστατέψει την ιδιωτικότητα του δικού της παιδιού αλλά και των υπολείπων. Λίγους μήνες αργότερα, το Χαμόγελο του παιδιού επισκέφτηκαν οι γονείς άλλου εμπλεκόμενου παιδιού, ζητώντας υποστήριξη. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, ενώ αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο που θα ρίξει φως στην υπόθεση, αναφέρει επιλέξει το σχετικό ρεπορτάζ του ΕΡΤ News. Υπάρχει όμως και μια ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού που αναφέρει: η υπόθεση της Κεφαλονιάς αναδεικνύει για μια ακόμη φορά τη σημασία της έγκυρης καταγγελίας και της Εθνικής Γραμμής SOS 1056. Σε συνέχεια δημοσιευμάτων σχετικά με την προφυλάκηση προπονητή Στίβου στην Κεφαλονιά για σεξουαλική κακοποίηση, το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώνει ότι τέλη Δεκεμβρίου του 2025 ο οργανισμός δέχθηκε κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 από την μητέρα που κατήγγειλε σοβαρή σεξουαλική παρενόχληση της κόρης της, αλλά και άλλων ανήλικων κοριτσιών από προπονητή Στίβου στην Κεφαλονιά. Αμέσως μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, η μητέρα διασυνδέθηκε με την αστυνομική διεύθυνση Κεφαλονιάς, όπου ανώνυμα κατήγγειλος αγνώριζε και αφορούσαν τόσο το παιδί της, όσο και συναθλήτριες της κόρης της. Τέλος, αναφέρθηκε ότι ο προπονητής ασκεί και σωματική βία στα παιδιά με μορφή σφαλιάρας, αν δεν κάνουν σωστά μια άσκηση, ενώ τους κάνει συχνά υποτιμητικά σχόλια. Πρόσθετα, η μητέρα ανέφερε ότι πριν καλέσει την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, είχε απευθυνθεί στην αρμόδια εισαγγελία, ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμη καταγγελία, γεγονός που δεν επιθυμούσε, για να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του δικού της παιδιού αλλά και των υπολείπων. Μήνες αργότερα, το Χαμόγελο του Παιδιού και την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 επισκέφθηκαν οι γονείς άλλου εμπλεκόμενου παιδιού στα περιστατικά κακοποίησης στην Κεφαλονιά, ζητώντας κατευθύνσεις και υποστήριξη. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς βάσει του οργανισμού, το Χαμόγελο του Παιδιού, αυξάνονται οι κλήσεις και αναφορές στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, οι οποίες αφορούν σε σεξουαλική παρενόχληση παιδιών γενικότερα. Το Χαμόγελο του Παιδιού για πολλωστή φορά καλεί κάθε παιδί και ενήλικα να καλέσει στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 και να επικοινωνήσει με κάθε τρόπο και μέσω email, δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, για να ζητήσει βοήθεια, να αναφέρει περιστατικά παιδιών που κινδυνεύουν, να ζητήσει κατευθύνσεις. Αύριο περισσότερα, καλώς εγώ των πραγμάτων, με τον Κώστα Γιαννόπουλο, πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού.

Επικοινώνησε μαζί μας φίλος ακροάτης και δεν είναι η πρώτη φορά για το ίδιο θέμα, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην περιοχή Χαλικερό εκεί στο Μαχηράδο και επανέλαβε ότι δεν υπάρχει λύση στο πρόβλημα που έχει καταγγείλει, που αφορά στο γεγονός ότι δεν έχει καθαριστεί το κομμάτι του χυμάρου από το Χαλικερό και τη γέφυρα του Μαχηράδου έως και τη γέφυρα του Μαχηράδου, έως και τη γέφυρα του χυμάρου στην περιοχή Ρομυρίου εκεί στο Καλπάκι. Με αποτέλεσμα τα στάσιμα νερά, την έντονη δυσοσμία, τα κουνούπια κτλ. Επαναλαμβάνω, το κομμάτι από το Χαλικερό, τη γέφυρα του, στην περιοχή του Μαχηράδου, έως και το Καλπάκι, τη γέφυρα στον δρόμο και στη διασταύρωση στην περιοχή του Καλπακίου, κάπου εκεί που υπάρχει και εκεί γέφυρα. Δεν έχει καθαριστεί από την περιφέρεια, προφανώς που έχει την αρμοδιότητα, το συγκεκριμένο κομμάτι με στάσιμα νερά, έντονη οσμή, κουνούπια και άλλα τεινά. Θα πρέπει να μας μιλήσει η αντιπεριφέρεια, ο αντιπεριφερειάρχης. Είδομεν. Να δούμε τι μέλη γενέστε, μήπως και εμείς βάλουμε ένα λιθαράκι στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος ή προβλήματος. Να δούμε λιγάκι την τοπική επικαιρότητα και όχι μόνο σε τίτλους από το imerasante.gr. Live η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στη... Ναι, να πούμε ότι υπάρχει ζωντανή μετάδοση αυτή τη στιγμή από το imerasante.gr της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, που είναι σε εξέλιξη και ξεκίνησε στις 11 το πρωί στην αίθουσα της Λέσκης ο Ζάκυνθος. Περισσότερα αύριο, καθώς είναι πάρα πολλοί δήμαρχοι στο νησί, από τα Ιόνια νησιά και όχι μόνο. Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. Η Ζάκυνθος γίνεται πρώτη που λέει στην αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων. Δηλώσεις Γιώργου Στασινόπουλου και Δέλτα Καφαντάρη. Πειρά της αντιπολίτευσης για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιώργος Στασινόπουλος, η Ζάκυνθος είναι πια σε ρήξη με το λίγο. Μάλιστα. Ενεγίλ, το ειδικό δημοτικό σχολείο Ζακύνθου, ένα σχολείο που επενδύει στις δυνατότητες κάθε μαθητή εκεί στην περιοχή του Γουλιάτου. Προβληματίζει η ανεξέλεγκτη χρήση ηλεκτρικών πατινιών. Τεχνικοί φορείς προειδοποιούν για την έλλειψη υποδομών και ελέγχων. Ξεκινά ο διαγωνισμός για την αποκατάσταση του ναυαγίου με έργο ύψους 3,87 εκατομμυρίων ευρώ. Διονύσης Αχτύπης, τοπικός βουλευτής Ζακύνθου. Ιστορική γνώμη, ιστορική λέει στιγμή για τη Ζάκυνθο, η οποία Ζάκυνθος τώρα τελευταία και καθημερινά σχεδόν βιώνει κατά τα άλλα ιστορικές στιγμές. Ολοκληρώθηκε νέο τμήμα του δικτύου ίδρυψης στο Κερί. Διονύσης Τουρκάκης, πρόεδρος ΔΕΙΑΣ, λύθηκε ένα χρόνιο πρόβλημα υδροδότησης. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, γράφει ο Διονύσης Θακίσιος, χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων απαλλάσσονται από τις διεκδικήσεις του δημοσίου. Μάλιστα. Μηχανογραφικό 2026 έως και τις 16 Ιουλίου, ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αναδρομικά έως 4.000 ευρώ σε συνταξιούχους, πώς προχωρούν οι πληρωμές. Ιούλιος γεμάτος εκδηλώσεις ό,τι αφορά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου. Πάμε και στο Earth News να δούμε επίσης την επικαιρότητα σε τίτλους. Νέες απειλές Ιράν. Κάθε βάση που διευκολύνει η επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι νόμιμος στόχος. Εκρήξεις στην Μπουσέρ και αντίπεινα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ. Σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Ρούτε, ο πρόεδρος του ΝΑΤΟ, εξαίρετος κύριος, κουτσαβάκι του Τραμπ. Οι νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες. Τι σας είπα πριν. Στην Άγκυρα και στο ΝΑΤΟ το κάζους μπέλι, η αιτία πολέμου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των. Μισό λεπτό. Των μελών της συμμαχίας. Μόνο που η συμμαχία παίζει το ρόλο του πόντιου πιλάτου στα ελληνοτουρκικά, ενίοτε μεροληπτεί και υπέρ της Τουρκίας και παίρνει και ίσες αποστάσεις. Ενώ η Τουρκία είναι που απειλεί με κάζους μπέλι και τα λοιπά με αιτία πολέμου την Ελλάδα. Και να μην ξεχνιόμαστε και να δούμε αυτή τη λυκοσυμμαχία, το ΝΑΤΟ. Σύνοδος ΝΑΤΟ, τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν αλλάζουν την ατζέντα. Στο επίκεντρο η εξελίξη στη Μέση Ανατολή. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανάκληση άδεια των Ηνωμένων Πολιτειών για τις Ιρανικές εξαγωγές. Κίνα, τους 21 έφτασαν οι νεκροί από την κατολίσθηση στην Κανσού. Εξαρθρώθηκε σπήρα διαρρηκτών που άδειαζε κοσμηματοπολία. Πώς δρούσε συμμορία, βίντεο ντοκουμέντο. Στο Ισραήλ την Τετάρτη ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέσκεθ, συνάντησε με Νετανιάχου και Κάτς. Μάλιστα, έχει και Υπουργό Πολέμου ο ειρηνοποιός κατά τα άλλα πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ουκρανία, τρεις νεκρές συμπεριλαμβανομένες έφηβοι στα πλήγματα της Ρωσίας.
Το πανόραμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ο λόγος για το Μουντιάλ που διεξάγεται στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού. Από την κόλαση στο παράδεισο, η Αργεντινή με 3 γκολ σε 13 λεπτά έκανε την ανατροπή του αιώνα επί της Αιγύπτου και πέρασε με 3-2 στους 8 του Μουντιάλ. Με νητήρια αναφορά Βελόπουλου στον Άριο Πάγο για δηλώσεις Γεωργιάδη περί χρηματισμού Τσίπρα. Αιματηρή καταδίωξη στο Άργος, τραυματισμός 20χρονου που επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς. Πάτρα, άρση της κράτησης για τον Τζέιμς Δαλαμάγκα μέχρι τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εφετών. Τροπολογία Χατζηδάκη, οριζόντια ρήτρα δίκαιες μετάβασης για τις περιοχές απολιγνητοποίησης. Και οικόνομης Τασούλας, πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η Δημοκρατία λέει παραμένει ισχυρότερη εγγύηση για την ασφάλεια και την ευημερία μας. Μάλιστα. Είχαμε προγραμματίσει και κάποιες άλλες τηλεφωνικές συνεντεύξεις για σήμερα, αλλά δυστυχώς και δεν προλαβαίνουμε και δεν πρόκειται, δεν είναι και διαθέσιμη η συνεντευξιαζόμενη. Μία από αυτές με τον πρόεδρο του Καλαμακίου, Χρήστο Κοντονή. Έχουμε καιρό να τα πούμε, ήμασταν μέσω καλοκαιρίου. Είναι μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές του νησιού αυτή του Καλαμακίου και έχει πολλά και σημαντικά προβλήματα και ανάμεσα σε αυτά τα λίμματα που πέφτουν ανεξέλεγκτα σε χαντάκια και όχι μόνο. Ναι. Και προβλήματα σε ό,τι αφορά την ίδρυυση. Αύριο θα μιλήσουμε με τον Χρήστο Κοντονή, πρόεδρο του Καλαμακίου. Έχουμε, πάλι δεν έχουμε νερό. Ναι, έχουμε νερό, αλλά δεν έχουμε γενικότερα νερό. Ας είναι κατά υδροφορές της ΔΕΙΑΣ. Μέχρι να λυθεί το πρόβλημα, αν ποτέ λυθεί. Στείλε μου γράμμα. Επίσης είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Σάμις Παναγή Δραγκουλόγωνα από την γειτονική Κεφαλονιά, που είναι επίσης στη Ζάκυνθο, με αφορμή τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Σήμερα είναι σε εξέλιξη συνεδρίαση στην αίθουσα της Λέσκης ο Ζάκυνθος.

0: Καλημέρα στον ιερέα της Ενορίας Μαχεράδου, Νίκο Μόνο. Ναι, είναι Νίκος Μόνος, το όνομά του. Είναι Νίκος και Μόνος. Επικοινώνησε μαζί μας. Θέλει να αναφερθούμε και πάντα το κάνουμε σε ένα από τα εμβληματικότερα πανηγύρια που λαμβάνουν χώρα στο νησί κατά τη διάρκεια κάθε καλοκαιριού. Αυτό της Αγίας Μαύρας και Τιμωθέων στο Μαχεράδο. Μια εκκλησιά στο Λίδι, μουσείο και μνημείο μαζί, που εδώ και πολλά χρόνια κάηκε. Και δεν έχει επανέλθει στην προτέρα μορφή, τουλάχιστον στο εσωτερικό της. Θα μιλήσουμε μαζί του, θα μιλήσουμε με τον πατέρα Νίκο Μόνο, ιερέα της Ενορίας Μαχηράδου. Αγίας Μαύρας Μαχηράδου, πιο σωστά. Από πανηγύρια άλλο τίποτα. Καλά είναι και τα πανηγύρια. Καλές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Όλα στο πρόγραμμα. Και θα σε ρίξουν στα σκυλιά. Το θέμα είναι ότι κάνουμε μόνο για αυτά και δεν κάνουμε για κάποια άλλα πράγματα που αφορούν την καθημερινότητα και τη ζωή μας. Και βασικά υποτίθεται αυτονόητα δικαιώματα και ζητήματα και δημόσια αγαθά που δεν είναι λυμένα. Συγκεντρωνόμαστε με το παραμικρό παντού. Αν υπάρχει μια εκδήλωση πολιτιστική, αθλητική, οτιδήποτε άλλο σχετικό που έχει μπούγιο και άλλα τεινά, αλλά δεν συγκεντρωνόμαστε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, πολλά και σοβαρά, τοπικά και τα λοιπά, που αφορούν την καθημερινότητα, την ποιότητα ζωής, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το μέλλον του τόπου μας, το δικό μας παρόν και το μέλλον των επόμενων γενιών. Αυτό δεν το κάνουμε. Εκεί χωλαίνουμε. Εμείς θα τα λέμε όπως τα νιώθουμε και τα πιστεύουμε. Και 58 πρώτα λεπτά στις 12 δελτίου ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Στη συνέχεια ακολουθεί η εκπομπή Καλλιτεχνικό Καφενείο με την Πινελόπη Αβούρη. Στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ3 στη Θεσσαλονίκη με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια και τη Ζάκυνθο, φυσικά ενίοτε και την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Στις 2 σύνδεση και πάλι με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοφημερίδα με ειδήσεις και ρεπορτάζ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στις 3 σύνδεση με το Ράδιο Κόσμο, το μουσικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Ένα από τα πολλά ραδιόφωνα που έχει η ΕΡΤ. Γεια σου Αλέξανδρε Λάση. Εσύ κι αν είσαι για τα πανηγυρία. Γεια σου Σταύρο Λιβέρη. Εσύ έχεις άλλα χόμπι. Αν δεν γεννηθείς βοριάς, πώς θα διώξεις τα σκοτάδια της. Κι εγώ που δεν γεννήθηκα βοριάς, τι πρέπει να κάνω δηλαδή. Πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Σήμερα προλάβαμε να μιλήσουμε μόνο με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, Γιώργο Νταλακογιώργο. Κι όμως αυτά που είπε ήταν αρκετά ενδιαφέροντα. Για θέματα που, όπως έχω πει, περνάνε πολλές φορές στα ψηλά. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Γεια και χαρά, φιλάκια.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως το μνημόνιο συνεργασίας με το Ιράν έχει τελειώσει μετά από μια σειρά επιθέσεων που πυροδότησαν νέο κύκλο εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Αυτό ανέφερε στη συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Μάρκ Ρούτε. Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίες των δεσμών και με τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης να παραμένει ανοιχτός. Χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για την ηγεσία του Ιράν, που τους χαρακτήρισε ως καρκίνο που πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο πλευρών. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του με το ΝΑΤΟ, ενώ στρέφει τα πυρά του στην Ισπανία, δηλώνοντας ότι θα μπορούσε να κόψει όλο το εμπόριο με τη χώρα λόγω της διαφωνίας για τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα για να προσπαθήσουν. προστατεύσουν αυτές τις χώρες από τη Ρωσία, αλλά δεν παίρνουν τίποτα σε αντάλλαγμα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανήλθε στο ζήτημα της Γρυλανδίας, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση μεγάλο πρόβλημα, καθώς επανειλημμένα είχε εκφράσει ενδιαφέρον για τον έλεγχο της ημιαυτόνομης περιοχής της Δανίας, προκαλώντας αντιδράσεις από την Κοπεχάγη και άλλους Ευρωπαίους συμμάχους. Κοντά στο 6% η άνοδος του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ήδη συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2006 επιτύχει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυγός αμυντικές δαπάνες, είπε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Αυτονομίας δεν είναι ανταγωνιστική του ΝΑΤΟ, αλλά ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνος που θα ενισχύσει τους συμμάχους. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να τις σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Αναφερόμενος στη Σύνοδο, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη του θητεία ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Αναφέρθηκε επίσης σε εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ελπίδα να αντέξει και χειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το κόστος διαβίωσης και η ακρίβεια απασχολεί όλες τις χώρες της Ευρώπης, επεσήμανε. Στην Άγκυρα, στο μεταξύ, μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η τουρκική προκλητικότητα δεν αποτυπώνεται πουθενά στα κείμενα της συμμαχίας. Η αξιοπιστία ενός συμμάχου δεν μετρείται μόνο στις πληρωμές που εμείς αγοράζουμε όπλα. Εμείς ταυτόχρονα ενισχύουμε τη θωράκιση και είναι θετικό, ξαναλέω, τόνισε στο σταθμό μας ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει, είπε, αυτή την ικανότητα να τη μετατρέπουμε και σε επιρροή. Εμείς φαίνεται, ενώ εμείς είμαστε στην πρώτη γραμμή των δαπανών, είμαστε στην τελευταία γραμμή των αποφάσεων, ανέφερε. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα που παραμένουν στα τελωνία προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς λόγω αλλαγής πολιτικής και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα. Ο κ. Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Για την ακρίβεια, ο υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθωρισμό, ζητώντας να μην υπάρχει λαϊκισμός στη σχετική συζήτηση. Επεσήμανε παράλληλα ότι η αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος στη χώρα φτάνει το 2,7%, δηλαδή, όπως είπε, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο από εκείνο της Ευρωζώνης. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών προκειμένου να αποφασίσει επί των αιτημάτων που έχει καταθέσει η αντιπολίτευση για την κλήση συγκεκριμένων προσώπων. Μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2019. Ο κύριος Βελόπουλος έκανε λόγο για μεγάλο σκάνδαλο και κατηγγείλει συναλλαγή μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα, σημειώνοντας ότι αφού η Νέα Δημοκρατία το γνώριζε ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε, γιατί δεν το έλεγε τόσα χρόνια.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά, αίθυρος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα στα επιρροτικά ορεινά από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
3: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
4: Έχεις Ερτέκο.
5: Έχω Ερτέκο.
4: Έχει Live Radio.
5: Έχω Podcasts.
4: Έχει On Demand.
5: Έχεις Ερτέκο.
4: Έχω Music Mixes.
5: Έχει Music Mixes.
4: Έχω μουσικά σύνολα.
5: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. ο δικός σας σταθμός.
6: €200 το κινητό, €300 η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών? Είστε τρελή. Άι σάιντ αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω. Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Αγάπη μου.
7: Άι σάιντ οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.

0: Καλλιτεχνικό καφενείο.
1: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου
0: με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη.
2: Αρχή του παραμυθιού και καλησπέρα τσι αφεντιά σας. Μια φορά και έναν καιρό που κάνε πολύ νερό, εμαλώναν δύο οβραίοι, δύο κακοί μακελαρέοι, για ένα ψάρι, για ένα χέλι, για ένα κούρτουλο κοπέλι. Για ένα χαζό κοπέλι, για ένα χαζό παιδί. Καλημέρα λοιπόν, ο Ιούλιος έχει μπει για τα καλά, εδώ στην ΕΡΤ αλλά και έξω στο νησί. Οι αλάνες μυρίζουν σκόνη. Τα παιδιά δεν παίζουν όπως παίζανε παλιά, αλλά αυτό θα το δούμε σήμερα πάρα πολύ καλά. Είναι το καλλιτεχνικό καφενείο της ΕΡΤ Ζακύνθου στους 93,2 και στους 95,2 στα FM. Το τηλέφωνο μας είναι 26953322, και αν θέλετε να μας δείτε στον υπολογιστή σας θα πρέπει να πατήσετε, να βρείτε το erteco.gr και να πατήσετε την ένδειξη Ζάκυνθος. Αν θέλετε να μιλήσετε μαζί μας μπορείτε εκτός από τα τηλέφωνά μας να μας βρείτε και στο Facebook, το Instagram και το TikTok. Στην κονσόλα είναι και τα δύο αγόρια του σταθμού, και ο Σταύρος Λιβέρης και ο Αλέξανδρος Λάσης. Και σήμερα μιλάμε για τα παλιά ζακυθινά παιχνίδια. Μιλάμε για τα παλιά ζακυθινά παιχνίδια. Είναι μαζί μας ο κύριος Βίτσος. Κύριε Βίτσο, καλή σας μέρα. Καλό καλοκαίρι.
3: Καλημέρα σας επίσης.
2: Τι κάνετε?
3: Στα παλιά ζακυθινά παιχνίδια το καλοκαίρι ξεκινούσαμε λίγο μετά το Μάη. Από αρχές Ιουνίου.
2: Βγαίνατε στις σαλάνες?
3: Δεν βγαίναμε στις σαλάνες. Βγαίναμε στην Ψηλή.
2: Τι είναι η Ψηλή?
3: Η Ψηλή ήταν θάλασσα. Στο μπαστούνι του Αγίου. Δηλαδή ήταν ένας κυματοθράφστης από πέτρες, μαύρες πέτρες του Γέραχα, που ξεκινούσε μπροστά από το καμπαναρίο και έμπαινε μέσα στη θάλασσα. Δεξιά και αριστερά βέβαια δεν είναι πέτρες. Όμως το καλοκαίρι ήταν ο τόπος που συγκέντρωνε τα παιδιά που κάνανε μπάνιο. Από το πρωί μέχρι το απόγευμα, το βράδυ, που τάγανε δεξιά και αριστερά σε αυτό το κυματοθράψη. Υπήρχε λοιπόν μία πέτρα, μεγαλύτερη από τις άλλες, που τη λέγανε Υψηλή. Και εκεί ήταν πια ό,τι καλύτερο μπορούσε να σου συμβεί, να μπορέσεις να βουτήσεις από εκεί. Άρα τα παιχνίδια, τουλάχιστον στη γειτονιά μου, μιλάμε στην περιοχή του Αγίου δηλαδή, το καλοκαίρι ήταν αυτό, κυρίως.
2: Κυρίως βουτιές.
3: Θάλασσα βέβαια.
2: Θαλασσούλα.
3: Αλλά σε αυτό το σημείο και αλλού με τις οικογένειες, αλλά εκεί πηγαίναν ας πούμε τα παιδιά που δεν συνοδευόταν από τους γονείς τους.
2: Οπότε εκεί υπήρχε μεγαλύτερη ελευθερία.
3: Απόλυτη ελευθερία. Με ό,τι ήθελε να σημαίνει αυτό δηλαδή. Άνοιγε κανένα κεφάλι δηλαδή και όλα αυτά.
2: Οπότε η ελευθερία έχει πάντα τίμημα.
3: Ναι. Τίμημα και αναμνήσεις.
2: Αυτός είναι ο λόγος που σας πήραμε σήμερα, για να μας πείτε τις δικές σας αναμνήσεις από μία Ζάκυνθο του πότε, της δεκαετίας του 50, του 60.
3: Και τολμηρή. Εγώ γεννήθηκα το 1956, οπότε βγάλτε τα συμπεράσματά σας.
2: Οπότε μιλάμε για τη δεκαετία του 60 και αρχές της δεκαετίας του 70. Τι παίζαν τα παιδιά?
3: Ποια παιδιά? Τα παιδιά της γειτονιάς μου ή τα παιδιά της χώρας και της Αγίας Τριάδας?
2: Ας το κάνουμε λοιπόν δια του τρία. Τα παιδιά της γειτονιάς σας, τα παιδιά της Αγίας Τριάδας και τα παιδιά της χώρας. Ας το κάνουμε δια τρία.
3: Αυτό είναι συνέδριο.
2: Να κάνουμε και ένα συνέδριο για τα παιχνίδια. Δεν έχω καμία αντίδραση.
3: Εντάξει. Η γειτονιά η δική μου, που σημαίνει η γειτονιά του Αγίου, τα Ταμπάκικα, είχε του άμμου, είχε αποκλειστικά και μόνο τα παιδιά των οικογενειών που μέναν σε αυτές τις περιοχές. Δεν έρχονταν δηλαδή από άλλες γειτονίες παιδιά να παίξουν, γιατί ήταν και λίγο πρόβλημα για τα μυαλά εκείνης της εποχής. Γιατί στις γειτονίες που σας είπα μέναν οι φτωχές οικογένειες, οι οποίες είχαν παιδιά τα οποία ήταν περπατημένα. Και οι καλές οικογένειες δεν θέλανε πολλά παρεδώσε να έχουν τα παιδιά γνωστά τα παιδιά για να μην γίνουν παλιόπαιδα.
2: Οπότε το να είσαι φτωχός εκείνη την εποχή σήμαινε κατευθείαν και το ότι ήσουν ένα κακό παιδί.
3: Κακό παιδί με την έννοια που σας είπα. Mm-hmm. Όπως ήταν και κακοί μεγάλοι. Δηλαδή και οι γονείς τους και οι μανάδες και οι πατεράδες τους ήταν δαχτυλοδεικνούμενοι πως είναι τέλος πάντων χρησκατότερης τάξης. Όμως κανείς δεν διέβλεπε τότε, εκ των υστέρων μπορούμε να το πούμε, ότι ο ζακηθινός πολιτισμός από αυτούς τους ανθρώπους δημιουργήθηκε. Δεν δημιουργήθηκε στα σαλόνια που είχαν οι μέσα μερίες, και όταν θέλανε αυτοί να τραγουδήσουν ή να φάνε σε μια ταβέρνα ή ακόμα και να πάνε και στο θέατρο, μαζί με αυτούς τους ανθρώπους κάνανε παρέα για να μπορέσουν να το κάνουν. Γιατί όπως ξέρουμε, οι πιο δυναμικοί, οι πιο σημαντικοί θεατές του θεάτρου, και μιλάμε για θέατρο που έπαιζε όπερες και σοβαρά έργα, κυρίως όμως όπερες, ήτανε οι φτωχοί, ήτανε οι φορτωτές, ήτανε ο λαός. Και αυτός ο λαός ο οποίος μάθανε απ' έξω όλες αυτές τις άριες που ξέρουμε της εποχής του 19ου αιώνα, αυτός τις μετέφερε στη γειτονιά και τις τραγουδούσε μετά όλη η γειτονιά. Σε ένα λοιπόν τέτοιο κλίμα παίζανε τα παιδιά.
2: Εκπληκτικό κλίμα όμως.
3: Ορίστε.
2: Εκπληκτικό κλίμα.
3: Εκπληκτικό κλίμα όπου δημιουργήθηκε ο ζακηθινός πολιτισμός. Mm-hmm. Ξαναλέω. Εκεί δημιουργήθηκε, γι' αυτό και αν δείτε ότι η σημαντικότερη ζακηθινή συγγραφής εκεί έχουν γεννηθεί. Ο Ξενόπουλος, ο Γουζέλης, ο Τσαγασιάνος, ο Μισοπούλης. Εκεί έχουν γεννηθεί. Είναι και κάποιοι βέβαια στη μέσα επιμερία.
2: Ελάχιστοι.
3: Ορίστε.
2: Ελάχιστοι.
3: Ελάχιστοι του κλίματος Σολομού, ο οποίος ήταν αρχόντες. Μην ξεχνάμε όμως ότι και ο Σολομός στην Καμάρα πήγαινε για να αγοράζει λέξεις. Δηλαδή αισθανότανε ο Μέγας Σολομός την αναγκαιότητα του λαϊκού λόγου και της λαϊκής κουλτούρας για να μπορέσει να δημιουργήσει το έργο του. Τα παιδιά λοιπόν αυτά ήταν περπατημένα. Δηλαδή
2: αλάνια
3: που λέμε. Και παίζανε, δεν είμαι τώρα σε θέση να σας πω ακριβώς πώς τα λέγανε τα παιχνίδια και με ποιο τρόπο τα παιχνίδια αυτά πεζόντουσαν. Εν τούτης όμως θυμάμαι τις μανάδες τους να βγαίνουν με το που άρχισε να σουρπώνει, και μόνο καλοκαίρι αυτό, και να βάζουν στην εντορία τη φωνή στην πόρτα του σπιτιού και να φωνάζουν μακρόσυρτα το όνομα του παιδιού. Μιλάμε για αγοράκια κοριτσάκια, παίζανε μαζί. Και έτσι λοιπόν άκουγε κανείς δεκάδες φωνές από τις πόρτες, γιατί έπρεπε να γυρίσουν τα παιδιά στο σπίτι, να φάνε και όλα αυτά και να γεμηθούν. Αυτό ήταν και η λήξη των παιχνιδιών τους, τα οποία παιχνίδια ήταν όπως είναι σε όλο τον κόσμο, δηλαδή ένα αλυσβερίσι από παιδιά με πάρα πολλές φωνές, γέλια, κακώματα, επεισόδια, να ανοίγαν τα κεφάλια τους δηλαδή, και ούτω καθεξής. Δηλαδή παίζανε όπως παντού εννοείται με τον συγκεκριμένο τρόπο.
2: Οπότε δεν παίζανε κουτσό, παίζανε γκιούστρο, να υποθέσω.
3: Ναι, παίζανε γκιούστρο. Το... Μα τι ήταν ο γκιούστρο, α ναι, δεν ήταν κουτσό. Και δεν ξέρω αν το λέγανε κουτσό.
2: Το λέγανε κουτσό στην υπόλοιπη Ελλάδα.
3: Ναι.
2: Εμείς το λέγαμε γκιούστρο.
3: Ναι.
2: Και για να σας πω και κάτι, το ξέρετε ότι πρόσφατα στα σχολεία φτιάξανε, πώς το λένε, σχεδιάσανε κάτω στις αυλές γκιούστρο για να ξαναμάθουν τα παιδιά να παίζουν παλιά παιχνίδια.
3: Ναι, γιατί αυτά τα παιχνίδια θέλανε και μυαλό, θέλανε εκτός από σωματικές ικανότητες. Βάζανε το παιδί, παρότι ήταν παιχνίδια λαϊκά, το βάζανε να σκεφτεί. Το κυνηγητό δεν ήταν ένα απλό κυνηγητό. Έπρεπε να επινοήσει το παιδί που θα κρυφτεί για να μην το βρούνε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και πώς θα κάνει την παραλλαγή του για να μην το βρούνε. Αφάριζα επίσης ένα άλλο παιχνίδι. Τι ξέρετε, φαντάζομαι, μην την περιγράψω.
2: Όχι, αν θέλετε περιγράφτε την. Δεν ξέρω τι ξέρουν πια τα παιδιά, εγώ την ξέρω, αλλά... Δεν ξέρω πια τι θυμούνται τα παιδιά και τι... Δεν υπάρχουν πια παιδιά να παίζουν στις γειτονιές.
3: Ναι. Ένας ήταν λόγος... δύο ομάδες παιδιών, λοιπόν, χωριζόταν σε δύο ομάδες. Σε δύο αντικρινούς τείχους, ας πούμε. Η μισή στον ένα τείχο και η μισή στον στο άλλο. Και έπρεπε τα παιδιά να ξανοιχτούν προς την απέναντι ομάδα για να εχμαλωτήσουν μέλη της, αλλά παράλληλα πάνε στο εκατέρωθε εξάνοιγμα και σταυρώνονταν. Οπότε η εχμαλωσία γινόταν στον δρόμο. Στην πορεία δηλαδή ανάμεσα από τη μία ομάδα στην άλλη. Το περιγράφω από πολλοί λόγια και είναι ντροπή μου, αλλά δεν μπορώ να εκφράσω αυτό το οποίο νιώθε κανείς όταν έβλεπε όλο αυτό το φαινόμενο. Γιατί ήταν φαινόμενο. Αυτά γινόταν με ένταση, με γέλια και όλα αυτά.
2: Μάλιστα.
3: Και άλλα παιχνίδια. Δυστυχώς με καταλάβατε εξαπίνης και δεν είμαι σε θέση να τα θυμηθώ τώρα όλα.
2: Δεν πειράζει. Θα μου πείτε ποιο ήταν το δικό σας αγαπημένο παιχνίδι.
3: Το διάβασμα.
2: Και τι διαβάζατε εκείνη την εποχή. Ποιο ήταν το δικό σας αγαπημένο παιχνίδι.
3: Το διάβασμα.

0: αρκετά, 2-3. Ας πούμε, ο Τζαγαρουσιάνος ήταν γειτονάς μου, ο γνωστός σήμερα δημοσιογράφος. Θέλαμε να διαβάζουμε τα πάντα. Από εφημερίδες μέχρι τον ντομινό και το ρομάν της μάνας μας, μέχρι βιβλία τα οποία σήμερα δεν τα δίνουν στα παιδάκια να τα διαβάζουν, δεν καταλαβαίνω γιατί. Τους δίνουν κάτι βιβλία τα οποία είναι υποτίθεται για παιδιά. Επιτρέψτε μου να πω ότι τα περισσότερα από αυτά τα βιβλία είναι για καλυσπερινένα παιδιά, γιατί είτε είναι αντιγραφή από περισσούδες τους ξένους συγγραφείς, Αμερικάνους, Ευρωπαίους κτλ., που δεν έχουν καμία σχέση με την ελληνική πνευματικότητα και την ελληνική νοοτροπία των παιδιών, είτε επειδή θεωρείται πως είναι εύκολο το να γράψεις ένα παιδικό βιβλίο, όσοι συγγραφείς δεν μπορούν να γράψουν με κανονικά βιβλία, με ιστορήματα κτλ., ξεπετάμε ένα, δύο, τρία παιδικά για να γίνουν συγγραφείς. Αυτά όμως δεν είναι βιβλία, είναι για βιβλία για να γελάς. Δεν είναι βιβλία για να μαθαίνεις. Δεν είναι Ιούλιος Βέρν. Δηλαδή τον Ιούλιο Βέρν διαβάζει κάλλιστα και ένας μεγάλος. Άνετα. Όλες αυτές οι κυρίες όμως, γιατί κυρίες είναι περισσότερες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια, και σας το λέω και ως εκδότης τώρα, έχουν επιδοθεί σε μία συγγραφή αναρρύθμιτων παιδικών βιβλίων, γιατί είδαμε ότι αγοράζονται, επειδή οι μανάδες και οι πατεράδες και οι γιαγιάδες και οι νονοί κτλ. Θεωρήσανε πως πρέπει τα παιδικά βιβλία να διαβάζουμε τα παιδιά, γράφουν συνέχεια βιβλία που δεν είναι για παιδιά του κόσμου τούτου. Είναι σαν παιδιά να ζουν σε μια άλλη κοινωνία, σε ένα άλλο σύμπαν που λένε σήμερα, σε ένα παράλληλο σύμπαν. Αυτά τέτοια βιβλία δεν είχαμε τότε. Δεν είχαμε καν παιδικά βιβλία κλασικά. Διαβάζαμε όσοι θέλαμε τα πάντα. Από εκείνα που σας είπα τα οποία ήταν πάντα κατάλληλα για ανηλίκους, μέχρι Παπαδιαμάντη, Βυζινό, Σολομό. Θέλαμε να δούμε τι είναι αυτός ο Σολομός και τι γράφει. Όχι πως τα καταλαβαίναμε όλα του Σολομού και των άλλων συγγραφέων, αλλά όμως μπαίναμε στο κλίμα και αυτό θέλαμε όσοι διαβάζαμε τότε. Και Ξενόπουλο φυσικά. Και όχι μόνο τις επιστολές του Ξενόπουλου, αλλά και τα κανονικά βιβλία του Ξενόπουλου και όλα αυτά τα οποία γράφουν μέσα, δηλαδή για τους έρωτες, για τις απιστίες, όλα αυτά που περιγράφει ο Σολομός, για τις αυστηρότητες των γονέων, ο Ξενόπουλος, για τις αυστηρότητες των γονέων κτλ., τα οποία ήταν πράγματα τα οποία συμβαίναν γύρω μας. Και επειδή οι γονείς τότε δεν νομίζανε πως έπρεπε να μας περιχαρακώσουν, γιατί δεν γίνεται, σήμερα νομίζουν πως το κάνουν. Αλλά δεν το πετυχαίνουν γιατί τα παιδιά καταλαβαίνουν. Έτσι λοιπόν διαβάζαμε περιστατικά μέσα στα μυθιστορήματα του Ξενόπουλου, τα οποία μπορεί να έχουν συμβεί στα πέντε σπίτι. Να ήταν γεγονός που συνέβη στη οικογένεια του φίλου μας, αν όχι τη δική μας. Εν ολίγης, μέσω του διαβάσματος εκείνη την εποχή, που το βλέπαμε σαν παιχνίδι, γιατί το παιχνίδι είναι για να περνάει την ώρα σου, δεν είναι. Έτσι βλέπαμε τα βιβλία και θέλετε να τα βλέπουμε πάντα νομίζω. Μέσω του διαβάσματος μπαίναμε στην κοινωνία. Αλλά μέσω του διαβάσματος κανονικών βιβλίων.
1: Μάλιστα. Παρόλα αυτά, στην αρχή του δεκαετίας του 70 που ήμουν εγώ αντιστοίχως παιδί, υπήρχαν και πολλοί άνες και βέβαια ο Ιούλιος Βέρν πλέον ήταν μόνο παιδικό ανάγνωσμα.
0: Οπότε... Εγώ νομίζω πως και εσύ.

0: Πέρα μπορεί να είναι και για μεγάλους.
1: Πάντα ήταν και για μεγάλους. Απλώς σπρώχτηκε να γίνει παιδικό ανάγνωσμα στις αρχές της δεκαετίας του 70. Μαζί με τις Πολιάνες, το κατεξοχήν, τα κατεξοχήν βιβλία για κορίτσια που μας λέγανε πώς να γίνουμε καλές μικρές κυρίες.
0: Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει και μια άλλη μάστιγα. Τα ηθικοπλαστικά βιβλία. Δηλαδή, τα βιβλία των παιδιών δεν τα επιλέγουν τα παιδιά. Τα επιλέγουν οι παππούδες, κυρίως, που αγοράζουν βιβλία για τα παιδιά. Για με καλή πρόθεση, για να τα κάνουν να ασχοληθούν με το βιβλίο, αλλά με κριτήρια δικά τους. Δηλαδή, δύο γενιές πίσω. Ηθικοπλαστικά κριτήρια. Δηλαδή, που να έχουν να κάνουν με θρησκεία, να έχουν να κάνουν με δεν ξέρω τι άλλο εκεί. Αυτά τα παιδιά δεν γίνεται να τα προσλαμβάνουν έτσι, σαν πρέπει. Πρέπει να τα προσλαμβάνουν από τα βιβλία μέσα από τη ζωή, σαν γεγονότα. Δηλαδή το να μη δίνεις το αδελφάκι σου, δεν πρέπει να σου το πει το βιβλίο. Πρέπει να δεις μάθει ότι δεν πρέπει να δέρνει γενικά και να έχει βία. Θέλω να πω ότι υπάρχει με τα σημερινά παιδικά βιβλία μία κακοδαιμονία. Έπειτα, ο κόσμος έχει προχωρήσει, οι απόψεις έχουν αλλάξει. Αν ρωτήσεις το παιδί, αν δεν θέλει, γιατί και του πάνε αυτά που του πάνε, γιατί πιστεύουν πως κάνουν κάτι ευχάριστο, που τελικά τα βιβλία όχι μόνο δεν τα διαβάζει, αλλά μισεί και το βιβλίο το τέλος. Και ταυτίζει την ανιαρή ανάγνωση με την ανάγνωση γενικά.
1: Εντάξει, τίποτα που το κάνεις με το ζόρι δεν το αγαπάς. Και συνήθως αυτά τα βιβλία είναι το προαπαιτούμενο για να βγεις να παίξεις ή μάλλον για να σε πάνε στη θάλασσα, γιατί να βγεις να παίξεις πια δεν υπάρχει. Απαγορεύεται διαροπάλου. Ή για να σε πάνε στην πλατεία το βράδυ που εκεί μπορείς να συναντήσεις άλλα παιδάκια. Να υποθέσω ότι το να πάτε στην πλατεία Σολομού για παιχνίδι δεν ήτανε κάτι που κάνατε συχνά την εποχή που μεγαλώνατε εσείς.
0: Ανήκουστο ήταν. Εξαρτάται από ποια γειτονιά ήσουν. Δηλαδή να ξεκινήσει από τον Άγιο Λάζαρο. Να πάτε να παίξει την πλατεία Σολομού, όχι. Ή από την γειτονιά μου από τον Άγιο, όχι πάλι. Ή δεν ξέρω από ποια άλλη γειτονιά, όχι. Έπαιζε στη γειτονιά σου.
1: Όταν σας παίρνανε, δεν πηγαίναν οι δικοί σας στην πλατεία Σολομού για να φάνε παγωτό, να πιούνε καφέ, να κάνουν τέτοια πράγματα.
0: Καμιά Κυριακή γινόταν αυτό μόνο. Γιατί δουλεύαν οι άνθρωποι. Δεν είναι αυτό που συμβαίνει τώρα που βγαίνουν κάθε μέρα. Δηλαδή για να πας σε εστιατόριο και μάλιστα οικογενειακός, είναι ζήτημα αν το κάνανε μια φορά στη ζωή τους, δύο-τρεις. Τρώγανε σπίτι τους. Μιλάω για τα χρόνια γύρω από τους σεισμούς. Τώρα έτσι μετά αλλάξανε τα πράγματα. Τώρα δεν μαγειρεύουν καν και παραγγέλνουν delivery. Είναι άλλα τώρα τα συστήματα. Μιλάμε για τότε λοιπόν. Δεν είχες λόγο να πας στην πλατεία Σολομού να παίξεις. Ας έπρεπε στη συνέχεια, δηλαδή μόλις πήγαινε στο γυμνάσιο, θύμιζε και σχολείο. Γιατί? Γιατί τότε υπήρχε ένα γυμνάσιο. Εκείνο είναι τώρα το πρώτο γυμνάσιο. Και κάθε μέρα από όπου και ήταν ο καθένας, ξεκινούσε με τα πόδια και πήγαινε στο γυμνάσιο, στο σχολείο. Και γύριζε μετά σπίτι με τον ίδιο τρόπο. Και τώρα να πηγαίνεις στο γυμνάσιο, να πηγαίνεις εκεί πάνω για τα μαθήματα και μετά να πηγαίνεις για να παίξεις. Δεν γινότανε. Έπειτα τα άλλα παιδάκια της φίλης σου ήταν αυτή που πήγαινε στο σχολείο το δικό σου, τη γειτονιά σου. Γιατί να κάνεις παρέα και φιλίες με παιδάκια από την Αγία Τριάδα και το αντίστροφο. Δεν βόλονται δηλαδή. Οι αποστάσεις τότε ήταν αλλιώς. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, δεν υπήρχαν μεταφορικά μέσα και οι γονείς δεν ασχολούνταν με το που θα παίξει το παιδί. Έπαιζε γύρω από το σπίτι του. Θα το πάνε αλλού για να παίξει. Δεν παίζει. Επίσης τις Κυριακές, στην πλατεία Σολομού, τα τελευταία χρόνια, σχετικά τελευταία, δηλαδή από τη Χούντα και μετά, Μιλάμε για με τα σεισμικά. Mm-hmm. Η πλατεία Σολομού δεν πήγαινε για να φας παγωτό. Όλη η παραλία και απέναντι εκεί που τώρα είναι αυτά που είναι, ήταν μαγαζιά που είχαν βγάλει τραπεζάκια απέναντι σκοτεινά με καρέκλες και όμως ήθελες παγωτό, όποιος ήθελε, συνήθως εκεί καθόσουν το καλοκαίρι. Για να πούμε που έπαιρνε και δροσιά και θυμάμαι πως η υγρασία είχαν τα τραπέζια πάνω για να πάρεις το παγωτό σου. Δηλαδή από το σπίτι σου μέχρι την πλατεία Σολομού υπήρχαν ένα σωρό μαγαζιά για να φας παγωτό. Και υπήρχαν και κάποια στην πλατεία Ρούγα ονομαστά.
1: Δηλαδή δεν υπήρχαν παιδιά.
0: Δεν έπαιζε το ρόλο που παίζει σήμερα.
1: Δεν υπήρχαν παιδιά να παίζουν στην πλατεία Σολομού.
0: Εγώ δεν έπαιζα, αλλά δεν θυμάμαι και να υπήρχαν. Μάλιστα. Γιατί τα σπίτια τους ήταν μακριά. Και οι γονείς, τα παιδιά τότε δεν τα συνόδευαν. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα που πάνε από πίσω σήμερα. Δηλαδή τα παιδιά τότε δεν πήγαν στο σχολείο. Ούτε τα παίρνανε από το σχολείο. Άμα έκανες αγγλικά, κινούσες με τα πόδια σου και πήγαινες όπου ήταν τα σχολεία, που δεν φύγει ήταν αυτά τα φροντιστήρια τα λεγόμενα. Στην πλατεία Ρούγα. Δεν έρχονταν η μαμά σου από πίσω και μπαμπάς, όσο μου το σκενάσουν. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Αυτό καταλαβαίνετε πώς ακούγεται.
0: Δεν είχε όρεξη να φεύγει από το σπίτι της, να παίρνει το παιδί της, να το πηγαίνει στο σχολείο, στην πλατεία Σολομού, να γάζεται, περιμένει κανένα 2-3 ώρες μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι για να το πάει πίσω. Αλλά και όποιο παιδάκι, αν ποτέ συνέβαινε να πηγαίνει με τη μαμά του, ήταν δαχτυλοδεικτούμενο και το κοροϊδεύανε τα άλλα παιδιά. Δεν τολμούσε να το κάνεις αυτό δηλαδή.
1: Μάλιστα. Άλλη κυρία Λαΐθη. Γιατί τώρα δαχτυλοδεικτούμενο είναι το παιδί που δεν πάει με τη μαμά του.
0: Ναι, ακριβώς. Άλλη κυρία και άλλα ήθη και κυρίως υπερπροστατευτισμό, όπως το καταλαβαίνει ο κάθε γονιός και όπως το επιβάλλεται από τις παιδοψυχολόγους και από τις εκπομπές για τα παιδιά και όλα αυτά τα πράγματα που δεν είμαι σίγουρος πως ξέρουν τι λένε, όπως επιβάλλεται λοιπόν. Τα παιδιά δεν νομίζω πως είναι ευτυχισμένα με αυτόν τον τρόπο. Αντιθέτως, καθυστερούν να αποκοπούν από τον ομφάλιο λόρο και να γίνουν αυτόνομα, δηλαδή αυτό που συμβαίνει τώρα, που σου λέει ο καθηγητής, βγες έξω από την τάξη γιατί κάνει παθαρία. Και την άλλη μέρα πας με τον πατέρα σου και του κάνει παρατήρηση. Έτσι και γινόταν στις μέρες μου, το παιδί είχε να φάει την καζούρα του αιώνα. Πως είναι μαμόθρωστο και τα λοιπά. Τώρα πάνε και καθαρίζουν τα παιδιά. Δηλαδή δεν αφήνουν τα παιδιά ούτε καν να υπερασπιστούν τον εαυτό του. Δηλαδή ας πούμε πως έχει άδικο ο καθηγητής. Ας το παιδί να εξηγήσει τον καθηγητή γιατί έχει δίκιο. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά, έχουν ανατραπεί. Και δεν ξέρω, δεν θέλω να πω σαν καλός μεγαλύτερος πια ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Πάντως θεωρώ ότι τότε τα παιδιά είχαν μεγαλύτερη αυτονομία. Τα παιδιά φεύγαν το πρωί από τη... ιδίως γιατί το χειμώνα είχαν μαθήματα. Βγαίνανε το πρωί από το σπίτι και επιστρέφανε το βράδυ. Και αν ξεχνιόντουσαν, έβγαινε η μάνα και τα φώναζε. Γιαννάκη, Διονυσάκη, και πηγαίνανε. Μέχρι τότε ήταν ελεύθερα. Και αν τους συνέβαινε και κάτι, ήταν στη θέση να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.
1: Προς υπεράσπιση των σύγχρονων γονιών, να πω μόνο το θέμα με το ότι δεν μπορείς να περπατήσεις στη χώρα από τα πολλά αυτοκίνητα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Οπότε, όταν έχεις μικρό παιδί, αγχώνεσαι να το αφήσεις να πάει κάπου μόνο του. Αλλά αυτό μέχρι μια ηλικία, όχι στο διήνεκες, όχι μέχρι να τελειώσει ηλικίο.
0: Δεν τα ξέρω εγώ, δεν κατηγορώ κανέναν. Μπορεί να έχουν και δίκιο οι γονείς. Πιστεύω όμως ότι όλο αυτό το κλίμα δεν βοηθάει ούτε στην ενηλικίωση, ούτε στην κοινωνικοποίηση του παιδιού. Δηλαδή δεν το αφήνει να γίνει αυθαρκές.
1: Μάλιστα. Είναι μια διαφορετική εποχή και μια και άλλα ήθη αυτά στα οποία μεγαλώσατε εσείς και εγώ. Νομίζω όμως παρόλα αυτά ότι ήμασταν πιο ευτυχισμένοι και σίγουρα πιο ελεύθεροι, γιατί ο λόγος που ρωτάω για τα παιχνίδια σήμερα είναι ακριβώς αυτός, ότι δεν βλέπω πια τα παιδιά να παίζουν.
0: Ας σημειώσουμε δε ότι τότε δεν είχαμε παιχνίδια στο σπίτι μας βουνά από παιχνίδια αγοραστά. Επινοούσαμε παιχνίδια. Άντε δηλαδή τα παιδιά των δημοσίων υπαλλήλων που υποτίθεται πως ήταν οι πιο εύποροι να είχαν στην κατοχή τους ένα παιχνίδι, δύο, όλο το χρόνο, αλλά και από προηγούμενα χρόνια τα κρατούσαν. Ότι τα παιχνίδια γινόταν με το μυαλό. Όλη αυτή η αυθονία πλαστικών παιχνιδιών στα σπίτια δεν υπήρχε βέβαια. Και εγώ δεν το θεωρώ κακό αυτό.
1: Το χειρότερο με τα παιχνίδια είναι ότι δεν τα χρησιμοποιούν τα παιδιά, ότι τους τα παίρνουν οι γονείς, διότι είναι το καινούριο παιχνίδι που είδανε στην τηλεόραση. Ναι. Τα παίζουν μία φορά και δεν τα ξαναπαίζουν. Ένα άλλο κακό πράγμα βέβαια είναι η μοναξιά. Τα παιδιά είναι κλεισμένα μέσα στα σπίτια χωρίς άλλα παιδιά για να παίξουν, εκτός αν έχουν αδέλφια και είναι κοντά στις ηλικίες, γιατί μπορεί να έχεις αδέλφια αλλά να είναι μεγαλύτερα από σένα, οπότε να μην σε παίζουνε, που αυτό είναι μια τεράστια φρίκη και απόρριψη.
0: Αυτό γινόταν και τότε.
1: Ναι, αλλά είχε στη γειτονιά ομιλίκους.
0: Στην παρέα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά υπήρχαν οι συνομήλικοι στη γειτονιά που μπορούσες να βγεις. Τώρα βέβαια, τα παιδιά δεν βγαίνουν.
0: Βέβαια. Αλλά θέλω να πω πως κάτω από αυτές τις συνθήκες, γιατί στο σπίτι μπορεί να μην υπήρχε και φαΐ τότε, σε πολλά από τα σπίτια. Δεν μιλάμε δηλαδή πως δεν είχαν παιχνίδια. Ή οι γονείς τους να σφάζονταν. Ή ο πατέρας να απατούσε τη μητέρα, σύνηθες αυτό, και να υπήρχε δυστυχία και θαωμάρα στο σπίτι. Και αυτά τα ζούσαν τα παιδιά. Παρά τα αυτά, φαίνονταν ευτυχισμένα. Η ολιγάρχια ίσως. Ίσως.
1: Γιατί υπήρχε ελευθερία. Αυτό που δεν έχουμε σήμερα.
0: Γιατί υπήρχε ελευθερία και ήξεραν πως είναι θέμα χρόνου, το ξέρουν σε ένα σημείο του μυαλού τους, είναι θέμα χρόνου να μεγαλώσουν, να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους, να πάρουν δουλειά, να φύγουμε για το πανεπιστήμιο, λέγαμε, να μπούμε στο πανεπιστήμιο, να φύγουμε από την οικογένεια και να οργανώσουμε τη ζωή μας όπως μας αρέσει. Αυτό ήταν δηλαδή η μεγαλύτερη ελπίδα της εποχής αυτής. Εννοείται βέβαια πως τα παιδιά παίζανε μέχρι 12, 13, 14 και λέω 13-14 γιατί εκείνη την εποχή 12-13-14 ήταν παιδιά ακόμα, ενώ τώρα έχουν μεγαλώσει. Γιατί από εκεί και πέρα τα παιδιά λειτουργούσαν σαν μεγάλοι, δηλαδή είχαν τις φιλονάδες τους, τους φίλους τους, για τις ανησυχίες τους, κοινωνικές, ερωτικές και όλες τις ανησυχίες που έχει ένας έφηβος, και δεν είχαν ανάγκη τώρα να βγουν να παίξουν.
1: Όχι, μετά κάνανε αυτά που κάνουν οι έφηβοι. Ναι. Βόλτες, ματιές, κάνα φλερτάκι.
0: Που γι' αυτά δεν τα κάνουν και πολλοί. Επί των ημερών μου.
1: Δεν φλερτάραν οι νέοι όταν ήσουν νεαρός?
0: Φλερτάραμε κρυφά και διακριτικά, γιατί έβγαινε ο γυμνασιάρχης και σου ρίχνει μια αποβολή και έμενε 5 μέρες εκτός σχολείου. Σκεφτείτε ότι τα χρόνια εκείνα δεν μπορούσαμε να πάμε ούτε σινεμά. Απαγορευόταν κανονικά. Και ερχόταν καθηγητές με διατεταγμένη υπηρεσία να μπουν στους κινηματογράφους, να δουν αν είχε κανένα μαθητή για να τον πάνε την άλλη μέρα για αποβολή.
1: Ούτε με τους γονείς σας?
0: Με τους γονείς μας επιτρεπόταν.
1: Οπότε την ώρα που σε έβλεπε ο καθηγητής, έδειχνε στον μπαμπά σου ή τη μαμά σου δίπλα, τη γλίτωνες?
0: Δεν χρειαζόταν να τον δείξω, τον ξέρανε.
1: Ποιος ήτανε γυμνασιάρχης τότε, θυμάστε?
0: Πώς δεν θυμάμαι. Ο Αβούρης ήταν σε εμάς.
1: Ναγία μου.
0: Στις κοπέλες ήταν ο Στίνιος, ο Βελισσινός.
1: Α, να το πούμε και αυτό, γιατί πολύ πιθανόν δεν το ξέρουν. Τότε τα σχολεία ήταν αρένων θηλαίων, δεν ήταν μεικτά.
0: Ήταν αρένων θηλαίων, ναι. Αλλά λέμε αυτά τα ονόματα. Να τονίσω που τότε δεν μας άρεσαν, αλλά ήταν σοβαροί άνθρωποι, καλλιεργημένοι, μορφωμένοι γενικότερα, που κρατούσαν σε μία τάξη και ευπρέπεια το σχολείο. Αν το σκεφτείς καλά, δεν γίνεται και η φιλοδοξία της ζωής τους να κάνουν τους δεσμοφύλακες. Αλλά πιστεύανε πως είναι μέσα καθήκοντά τους αυτό. Και τους επιβαλλόταν και από το Υπουργείο. Ήταν λαμπρή παιδαγωγή. Δηλαδή εγώ τώρα θεωρώ πως τα μισά και πλέον από όσα ξέρω θα έμαθα στο γυμνάσιο αρένα του Ζακύνθου.
1: Οκ, αν σας άκουγε ο Μαρίνος ο Αβούρης, θα ήταν πάρα πολύ περήφανος. Τον είχατε και καθηγητή ή μόνο γυμνασιάρχη?
0: Ορίστε.
1: Το θείο μου το Μαρίνο, λέω, τον είχατε και καθηγητή ή μόνο γυμνασιάρχη?
0: Ο Μαρίνος Αβούρης ήταν θείος σου?
1: Ναι.
0: Γυμνασιάρχη τον είχαμε.
1: Δεν σας είχε διδάξει ποτέ? Δεν είχατε μπει σε τάξη που να έκανε μάθημα?
0: Όχι, αλλά έβγαζε λόγους και το θαυμάζαμε, γιατί ήταν εφραδής. Βέβαια μερικές ώρες έλεγε διάφορα τραβηγμένα πολιτικά πράγματα, αλλά έτσι ήταν η εποχή τότε.
1: Καλά, αυτά ήταν τότε και πώς το λένε, και διατεταγμένα από το Υπουργείο.
0: Ακριβώς.
1: Ποιον είχατε φιλόλογο?
0: Εγώ κάθε χρόνο αλλάζαμε, αλλά 2-3 χρονιές εγώ είχα την Πινελόπη Ποταμίτου.
1: Ήταν καλή?
0: Εξαιρετική. Εξαιρετική. Επιβαλλόταν, παρότι δεν της φαίνεται, γιατί δεν είναι μια μεγαλόσωμη, επιβαλλόταν με την προσωπικότητά της. Και ήξερε. Οι καθηγητές τότε ξέρανε. Να σας πω και το εξής. Όταν μετά ήρθα στην Αθήνα, ήρθαμε δηλαδή στην Αθήνα, και βλέπαμε ποια παιδιά έμπαιναν στο, είτε για φιλόλογη, είτε για μαθηματική, είτε για φυσική, και μετά από λίγο τελειώναμε και θα ερχόταν στη Ζάκυνθο, γιατί υπήρχε μεγάλη έλλειψη από καθηγητές για να κάνουν τους καθηγητές, απορούσαμε πώς αυτά τα παιδιά που ήταν οι τελευταίοι μαθητές όταν ήταν σε μαθητές μας, είναι σε θέση να διδάξουν. Δηλαδή τότε οι καθηγητές ήταν επιστήμονες.
1: Και καλοί επιστήμονες. Και μαθηματικά ποιος σας έκανε?
0: Εγώ θυμάμαι την Ποταμίτου, η οποία συνέχεια έλεγε το καθήκον μου και το καθήκον μου. Είχανε αυτή την αίσθηση του καθήκοντος. Δεν ήταν να πάμε να πούμε ένα μάθημα όπως, να φύγουμε, να πληρωθούμε γιατί κάνουμε ένα επάγγελμα. Είχαν συνέστηση πως επιτελούν λειτουργήμα. Και παρότι τα γυμνάσια τότε ήταν αποδεκατισμένα από καθηγητές, Και πολλές φορές καθηγητές που δεν ήταν η ειδικότητά τους κάνουν μαθήματα για να καλυφθούν οι ώρες και τα μαθήματα. Εν τούτης, όλα γεννούνται με μια ευαισθησία και μια συνέπεια εκ μέρους τους.
1: Διαβάζανε πάρα πολύ στο σπίτι για να μπορέσουν να ανταποκριθούν.
0: Διαβάζανε, ναι. Άμα είσαι βέβαια, διαβάζανε, είχαν σημειώσεις, ήταν μαθήματα που τα κάνανε χρόνια και τα ξέρανε. Ήταν καθορισμένοι για τη δουλειά που κάνανε. Και βέβαια έχαιραν και υπολήψεως από την καθηγητική κοινωνία. Ο καθηγητής τότε ήταν σπουδαίο πράγμα. Βέβαια, ο καθηγητής τότε δεν ήταν αυτός που θα πήγαινε το απόγευμα στο σπίτι του μαθητή να πληρωθεί εξτρά για να του κάνει φροντιστήριο. Όταν καθηγητής εκείνη την εποχή πιανόταν να κάνει φροντιστήριο, κινδύνευε με απόλυση από το πειθαρχικό. Απαγορευόταν διαπληρώσεις και σιδήρου. Αλλά και δεν ήταν τιμητικό και για τα παιδιά να κάνουν φροντιστήριο. Λέγαμε αυτός κάνει φροντιστήριο στα μαθηματικά, ας πούμε. Και τον θεωρούσαμε κάτι σε ψιλοβλάκα. Ήτανε άλλη νοοτροπία. Και όλα αυτά για τα οποία κατηγορούμε την νεολαία σήμερα, πως τούτο, πως εκείνο, πως το άλλο, η δική μου γενιά, η γενιά του πολιτευτή περίφημη, φταίει για αυτά.
1: Γιατί?
0: Γιατί όταν, ας πούμε, το φροντιστήριο καθιερώθηκε σαν θεσμός, άντε μετά το παιδί να παρακολουθεί το μάθημα. Άντε μετά το παιδί, μέσα στο παιδί, να μην περάσει, ας πούμε, η νοοτροπία ότι ο καθηγητής δεν είναι αδέκαστος, δεν είναι καθόλου σωστός και έντιμος και ότι μπορεί, άμα δεν πάει να του κάνει φροντιστήριο, να μην το περάσει το μάθημα. Δηλαδή, μπήκε αυτό το πράγμα, αυτό το πνεύμα στην παιδεία. Το παρεδώσε καθηγητή και μαθητή. Που μπορεί και να μην ισχύει, αλλά ο καθηγητής παλιά ντρεπόταν να κάνει φροντιστήρια.
1: Εσείς πότε κάνατε φροντιστήρια, κάνατε καταρχήν?
0: Έκανα και μάλιστα επεισοδιακά. Όταν τελείωσα το γυμνάσιο, που δεν είχα κάνει ποτέ φροντιστήριο, όπως και όλοι οι συμμαθητές μου δηλαδή, παρά μόνο όσοι πηγαίνουν για δύσκολες σχολές, πολυτεχνία, φυσικομαθηματική, υπήρχε ένα φροντιστήριο, 2-3 φροντιστήρια, που σε προετοίμαζαν όμως για τις εισαγωγικές, για το πανεπιστήμιο. Δεν σου μάθαιναν εκείνα που σου λέγε ο καθηγητής το πρωί στο σχολείο, δεν θα ξανά έλεγα. Λοιπόν, τότε δεν είχα πάει και όταν ήρθαμε στην Αθήνα που ερχόμαστε τότε Ιούνιο που τελειώναμε και δίναμε εξετάσεις το Σεπτέμβριο, είχαμε υποτιθεί όλο το καλοκαίρι για να προετοιμαστούμε για τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, πήγα σε ένα φροντιστήριο ενός γνωστού τότε καθηγητή ονόματι Μοθαμαίου που είχε στην Αθήνα και ξεκίνησα να κάνω φροντιστήριο. Ιούλιο όμως καλή ώρα, μα τους πήραν τους καθηγητές φαντάρους. Γιατί έγινε η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο και έγινε επιστράτευση. Και έπρεπε μετά να παραλέψουμε μόνοι μας, γιατί αυτοί μείνανε οι άνθρωποι εκεί πέρα μέχρι κάτι μήνες, δηλαδή πέρασε η περίοδος της προετοιμασίας και έπρεπε το Σεπτέμβρη να πάμε να δώσουμε εξετάσεις. Χωρίς προετοιμασία, ό,τι ξέραμε από το σχολείο. Και όμως, ξέρετε πόσοι περάσαν τότε από τα Κεθινά γυμνάσια σε όλες τις σχολές? Πάρα πολύ.
1: Που σημαίνει ότι η δουλειά στο σχολείο ήταν πολύ καλή.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Καλό αυτό, πολύ όμορφο. Οπότε αυτό ήταν το καλοκαίρι του 73. Το περίφημο που έγινε εισβολή.
0: Ναι. Το 73. Το 74.
1: Το 74.
0: Νομίζω ναι, γιατί με μπερδεύετε κι εσείς τώρα. Έχουν περάσει και αιώνες από τότε. Το 74. Γιατί μετά έγινε και η μεταπολίτευση. Εκεί που ήρθαν οι καθηγητές, μετά ακολούθησε ο Καραμαλής. Μάλιστα. Μπορεί να τα μπερδεύω, δεν ξέρω.
1: Αφήστε. Ναι, μπορεί να τα μπερδεύω κι εγώ ακόμα περισσότερο.
0: Μεγαλώσαμε, εγώ πιο πολύ.
1: Όλοι μεγαλώνουμε. Λοιπόν, να πούμε κάτι άλλο, γιατί εσύ το θεωρείς δεδομένο, αλλά οι ακροατές μας καθόλου. Τότε οι εξετάσεις δεν ήταν πανελλήνιες.
0: Πανελλήνιες ήτανε.
1: Όχι, με την έννοια αλλά που όχι, είναι έτσι, σήμερα, όχι, ότι τις δίνουμε δηλαδή, μέσα στο σχολείο τον Ιούνιο.
0: Διάβαζες, πήγαινες 6 χρόνια στο γυμνάσιο. 3 και 3, δεν υπήρχαν λύκεια τότε. Το γυμνάσιο ήταν εξατάξιο. Τελείωνες την 6η. Και μετά σου δίνανε το καλοκαίρι για να προετοιμαστείς και το Σεπτέμβριο πήγαινες και έδινες εξετάσεις. Δεν έδινες στο σπίτι σου. Έδινες ανάλογα με την περιφέρεια που ήταν το σπίτι σου. Παραδείγματος χάρη η Ζάκυνθος έδινε στην Πάτρα. Έτσι λοιπόν ξεσηκωνόμαστε και πηγαίναμε μόνοι μας, χωρίς τους γονείς μας, στην Πάτρα. Μας βρίσκανε ένα ξενοδοχείο και μέναμε για τις μέρες, τις 3-4 μέρες που θα χρειαζόντουσαν, για να κάτσουμε εκεί και να δώσουμε εξετάσεις. Μας λέγανε λοιπόν, υπήρχαν καταστάσεις πια σχολεία της Πάτρας θα πήγαινε ο καθένας και πηγαίναμε και γράφαμε 2-3 μέρες. Και φεύγαμε. Μετά γυρίζαμε στη Ζάκυνθο και μετά από κάτι μήνες, 2-3 μήνες, βγαίνανε τα αποτελέσματα. Και ξέραμε αν μπήκαμε ή δεν μπήκαμε.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί που είχαν δηλώσει εννοείται πριν, όταν υποβάλαμε έτοιμα για να λάβουμε μέρος για εξετάσεις εισαγωγικές, όπως τις λέγαμε, είχαμε δηλώσει σχολές.
1: Οπότε δίνατε και τα ανάλογα μαθήματα.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Να κάνω μια ερώτηση που μπορεί να μην θυμάσαι να μου απαντήσεις. Θυμάσαι ποια ήταν η μεγαλύτερη βαθμολογία που πήρες στις εισαγωγικές?
0: Ναι, πώς δεν θυμάμαι.
1: Πες μας.
0: 18.
1: Σε τι?
0: Στην έκθεση.
1: Ήμουνα σίγουρη. Ήμουνα σίγουρη. Μάλιστα. Να μην ρωτήσω και το θέμα ποιο ήταν, γιατί αυτό δεν θα το θυμάσαι. Δεν το θυμάσαι, θα το έλεγες.
0: Δεν το θυμάμαι. Δεν είχε σημασία κιόλας.
1: Όχι, δεν είχε σημασία. Μάλιστα. Οπότε έδωσες εξετάσεις, πέρασες και βρέθηκες στην Αθήνα ξανά. Ως φοιτητής πια.
0: Ναι. Μετά από κάτι μήνες, κάτι 2-3 μήνες. Mm-hmm. Γίνανε όλα αυτά. Και έπρεπε μετά να κάνεις αυτά που κάνουν και σήμερα. Να βρεις σπίτι, να νοικιάσεις, να μείνεις. Συγκίνησε όμως μένανε σε μπαρμπάδες, σε θείες. Μένανε και αυτά. Αλλά αυτά δεν ήταν και τόσο πολύ εύκολο για να έχεις τη δυνατότητα να διαβάζεις, αλλά ήταν και τόσο πολύ ευχάριστο που περιμέναμε πώς και πώς να έρθουμε στην Αθήνα και να ξαμολυθούμε. Να απελευθερωθούμε.
1: Μάλιστα. Okay, λοιπόν.
0: Και μετά οι συμμαθητές της Ζακύνθου κάναμε παρέα στην Αθήνα ως Ζακύνθοι φοιτητές. Υπήρχε και ο σύλλογος και εκεί συναντούσαμε 3-4 ετών μαθητές Ζακυνθινούς, όσο δηλαδή κρατούσαν κατά μέσον όρο οι σπουδές, και αρχίζαμε δραστηριότητες ως Ζακύνθοι φοιτητές στα Αθήνα. Αυτό ήταν για τη διασκέδασή μας, δηλαδή να μην ξεχνάμε το σημείο της Ζακυνθινούς. Κατά τα άλλα μπορούσαμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
1: Μάλιστα.
0: Να πω και τούτο όμως, ότι ήταν ευτυχισμένος όποιος είχε τη δυνατότητα από τους γονείς του να του στέλνει κάποια λεφτά για να πληρώνει τον νίκη και, και το φαγητό του. Υπήρχαν όμως και πολλοί γονείς οι οποίοι δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση που δεν υπήρχε ένας θείος να στεγάσει και να ταΐσει τον νέο φοιτητή, έπρεπε να δουλέψει. Και δούλευαν πολλοί φοιτητές τότε σε κανονική δουλειά και σε δύσκολες δουλειές. Θυμάμαι λοιπόν μία ενδεικτικά μία περίπτωση μιας φίλης τότε η οποία μπήκε στην νομική και η οποία διέπρεψε μετά, που δούλευε σε ένα βιβλιοδετείο και πόσο μας περιέγραφε, πόσο σκληρή ήταν αυτή η δουλειά της βιβλιοδεσίας. Δούλευαν όμως και σε εργοστάσια, κανονικότατα. Δηλαδή, και δεν γίνανε και χειρότερες εποχές. Γιατί οι γενιές πριν από εμάς ήταν πιο σκληρές όσον αφορά τους φοιτητές για να σπουδάσουν.
1: Και πότε προλάβαιναν να πάνε στο πανεπιστήμιο και να διαβάσουν?
0: Μη μου τα λες εμένα, γιατί εγώ ευτύχησα να μπω τότε στην Εθνική Τράπεζα σε ένα δημόσιο διαγωνισμό που είχε κάνει, τότε έτυχε να κάνει η τράπεζα, και δούλευα κανονικά, επειδή μπήκα, δούλευα κανονικά στην τράπεζα σαν υπάλληλος, κανονικό ωράριο, κανονική κούραση, και παράλληλα πήγαινε στο πανεπιστήμιο. Πώς ήμουνα, δεν καταλάβαινα τι άκουγα. Ούτε είμαστε όλοι μαθημένοι από τόση πολλή δουλειά. Όμως, τότε αυτά θεωρούνται αυτονόητα. Δηλαδή, εγώ ήμουνα ευτυχής που είχα αυτή τη δουλειά, που ήταν αξιοπρεπής και ελαφριά σε σχέση με τις άλλες που περιέγραψα πριν. Επιπλέον, δεν ήταν τότε πολύ καλοπληρωμένοι, το να είσαι πάλι για την Εθνική Τράπεζα. Και έτσι λοιπόν μου δίνει τη δυνατότητα να είμαι από εκείνους που είχαν λεφτά, εργαζόμενο, ανάμεσα στους φοιτητές μου, ανάμεσα στους άλλους διακινδυνούς φοιτητές. Και αυτό μου δημιουργούσε ικανοποίηση, γιατί μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα.
1: Τώρα βέβαια,
0: από την άλλη, όλη μου την άδεια ως υπάλληλος της τράπεζας την έπαιρνα για να δίνω μαθήματα. Όχι για να πηγαίνω στα νησιά και στην Πάρο και στην Μύκονο.
1: Και στην Ικαρία.
0: Και στην
1: Κύριε
0: Ικαρία.
1: Βίτσο, πρέπει να σταματήσουμε κάπου εδώ. Ήταν υπέροχα για μένα τουλάχιστον. Αλλά πρέπει να σταματήσουμε για να βάλει αρτιδήσεις. Χίλια ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας. Μας ξυπνήσατε μια εποχή που έχουμε ξεχάσει.
0: Δεν την γνωρίζατε και ποτέ, είστε μικρή εσείς.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Επίσης, γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα συνεχίσουμε για τα παιχνίδια στην επόμενη.

0: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στο 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιάφουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με τα θέματα της εκπομπής που θα μας απασχολήσουν και να ξεκινήσουμε καταρχήν με την Πάτρα, καθώς έχουμε έτοιμα άρσης του καθεστώτος κράτησης που κατατέθηκε για τον James Δαλαμάγκα, ο οποίος κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές για τη δολοφονία ομογενούς του. Το αίτημα έγινε δεκτό υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του 56χρονου στο αστυνομικό τμήμα. Εμείς θα πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος έχει περισσότερα. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία ήρθε έπειτα από ένα αίτημα το οποίο είχε καταθέσει η πλευρά της υπεράσπισης του James Δαλαμάγκα, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα ήταν κρατούμενος στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πατρών. Έτσι λοιπόν, το αίτημα το οποίο υποβλήθηκε στο Συμβούλιο Εφετών Πάτρας ήταν για την άρση της κράτησης του James Δαλαμάγκα. Αίτημα το οποίο έγινε δεκτό και αναμένεται ίσως και σήμερα κιόλας ο 56χρονος να βρεθεί εκτός φυλακής και να επιστρέψει στο σπίτι του, στο Άλσος Αιγίου, όπου και θα παραμείνει μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας για το αίτημα το οποίο έχει κατατεθεί από τις Αυστραλιανές αρχές περί έκδοσής του στην μακρινή αυτή χώρα. Εφόσον λοιπόν γίνει δεκτό το αίτημα από το Συμβούλιο Εφετών, τότε ο James Δαλαμάγκα θα μεταφερθεί στην Αυστραλία για να δικαστεί ως κατηγορούμενος για την δολοφονία ενός άλλου Έλληνα ομογενής στην περιοχή του Σίδνεϊ το 1999. Ωστόσο, ο James Δαλαμάγκα δεν κατηγορείται για κάτι στην Ελλάδα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, και σε περίπτωση που το αίτημα δεν γίνει δεκτό, τότε θα αφαιθεί ελεύθερος χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο.
0: Μάλιστα, Νίκο, να πάμε τώρα και στο άλλο θέμα, στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, καθώς έχουν προκύψει στην υπόθεση, από όσο φαίνονται, νέα στοιχεία. Να θυμίσουμε ότι μιλάμε για το διπλό φωνικό στο Αίγιο με θύματα μία 54χρονη μητέρα και το γιο της, την ώρα μάλιστα που ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης, που θεωρούνταν μάλιστα και ο βασικός ύποπτος για το έγκλημα, παραμένει προφυλακισμένος.
1: Ακριβώς. Η υπόθεση όμως έχει περάσει στα χέρια του ελληνικού FBI, το οποίο έχει πάρει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, και οι έμπειροι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν και το ενδεχόμενο να μην είναι τελικά ο Ιταλός ο δράστης του διπλού φωνικού. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας, εξετάζουν το ενδεχόμενο της δολοφονίας του γιου από την ίδια του τη μητέρα και στη συνέχεια η ίδια να προχώρησε σε αυτοχειρία. Εξετάζεται λοιπόν αυτό το ενδεχόμενο, αν ισχύει, και αυτό γιατί σύμφωνα με τις φωτογραφίες που έχουν από την νεκροψία οι αστυνομικοί δεν διακρίνεται κάποιο χτύπημα με μαχαίρι στην πλάτη της γυναίκας όπως αρχικά είχε διαρρεύσει, με αποτέλεσμα να κερδίζει πόντους, αν θέλετε, η εκδοχή του Ιταλού ότι συνέβησαν τα πράγματα με αυτήν την αλληλουχία. Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του, λέει ότι δεν άκουσε τίποτα, δεν έχει καμία σχέση με το φωνικό, και πλέον και η έρευνα της αστυνομίας θα εξετάσει το ενδεχόμενο να έχουν συμβεί με αυτή την σειρά τα πράγματα σχετικά με τον θάνατο των δύο ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε εμείς ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων. Καθώς, όπως φαίνεται, κύριε Λέων, καλό σας μεσημέρι καταρχήν.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Από όσο φαίνεται, αυτή η υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ για γερά νεύρα. Σύμφωνα έτσι με τα στοιχεία και όπως ακούσαμε και τον συνάδελφο τον Νίκο Γιαπρακά, εξετάζουν οι αστυνομικοί του FBI τα νέα ευρήματα μάλλον από την νεκροψία, για να δούνε αν τελικά βγαίνει κάποιο συμπέρασμα. Από όσο φαίνεται δεν εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο, χωρίς όμως να είμαστε και 100% σίγουροι, είναι κάτι το οποίο είναι αντικείμενο έρευνα των αστυνομικών. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά, τι πιστεύετε?
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε mm-hmm. ότι μία ιατροδικαστική εξέταση ολοκληρώνεται με το πέρας όλων των εξετάσεων και με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάποια στοιχεία ή κάποιο στοιχείο μεμονωμένα, πιθανά να οδηγούμαστε σε σφάλματα τα οποία με το που θα έχουμε την πλήρη εικόνα να γίνονται εύκολα αντιληπτά ακόμα και από τον άνθρωπο που αρχικά έκανε το σφάλμα. Άρα, τι θέλουμε να πούμε. Ουσιαστικά, σε αυτή την υπόθεση προφανώς φαίνεται ότι θα έχουμε μία πληθώρα στοιχείων. Έχουν γίνει ορθά αρκετά πράγματα, τουλάχιστον από αυτά που έχουν δημοσιευθεί. Έχει γίνει μια πλήρη ιατροδικαστική διερεύνηση, έχει γίνει αυτοψία του χώρου, έχουν παρθεί δείγματα και ουσιαστικά από βαλιστικής απόψεως και από ιατροδικαστικής απόψεως. Οπότε νομίζω ότι στο τέλος θα έχουμε μια πραγματικά πλειάδα στοιχείων τα οποία εκεί θα κληθεί ο ιατροδικαστής και φυσικά και οι προανακριτικές αρχές να τα βάλουν κάτω, να τα βάλουν με τη σειρά σωστά και να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε σε αυτή τη φάση τίποτα. Δεν μπορούμε όμως να επιβεβαιώσουμε και κάποιο mm-hmm. σενάριο. Προφανώς θα πρέπει, ξαναλέω, να περιμένουμε. Για παράδειγμα, τα τραύματα που έχει δει ο ιατροδικαστής αρχικά στην νεκροψία, νεκροτομή, του δίνουν μια πρώτη εικόνα. Είναι βέβαιο ότι αυτή τη στιγμή ο ιατροδικαστής, ο οποίος έκανε την νεκροψία, νεκροτομή, έχει μια άποψη για το τι έχει συμβεί. Όμως, εάν υπάρχει μια πλειάδα άλλων στοιχείων τα οποία να συνηγορούν προς μια αντίθετη κατεύθυνση, προφανώς και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και επειδή είπα για τα τραύματα, θέλω να σας πω ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα τραύματα μιας αυτοχειρίας mm-hmm. Και εντελώς διαφορετικές οι πολλαπλές πλήξεις, ακόμα και με το ίδιο όργανο, με ένα μαχαίρι, με ένα νήσον και τέμνον όργανο, όπως λέμε, από έναν άνθρωπο ο οποίος πλήττεται από έναν άλλο δράστη πολλαπλές φορές. Δηλαδή, όταν έχουμε πλήξεις στην πλάτη, αντιλαμβανόμαστε ότι ήδη μας κατευθύνει κάπου. Όταν έχουμε πλήξεις πολλαπλές, επίσης μας κατευθύνει κάπου. Όταν έχουμε όμως κυρίως τραύματα, όπως λέμε, δισταγμού γύρω από το κέριο τραύμα, εκεί προφανώς και μας κατευθύνει κάπου άλλο.
0: Σε αυτοχειρία, να υποθέσω.
2: Ακριβώς. Εδώ τώρα, λοιπόν, ο ιατροδικαστής νομίζω mm-hmm. ότι έχει μία πρώτη άποψη. Απλά, ορθώς, και φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο δεν έχει εκφραστεί ακόμα έτσι ολοκληρωτικά, με την έννοια ότι περιμένει όλα τα αποτελέσματα για να είναι και αυτός σίγουρος ότι όλα δένουνε, ας το πω πολύ απλά, μεταξύ τους.
0: Ουσιαστικά έχουμε κάποια στοιχεία από την ιατροδικαστική, δεν έχουμε την πλήρη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι ακόμα?
2: Προφανώς και δεν έχουμε mm-hmm. την πλήρη, προφανώς θα περιμένουμε ό,τι εργαστηριακή εξέταση έχει γίνει.
0: Θέλω να πω τα στοιχεία τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα, ας πούμε, αρχικά λέγανε για μία μαχαιριά στην πλάτη που έφερε η 54χρονη. Αυτό ήταν μία, θα θέλατε, κακώς βγαίνουν αυτά τα στοιχεία ενώ δεν έχουμε την πλήρη ιατροδικαστική εξέταση ακόμη?
2: Κοιτάξτε να σας πω, το να λέμε ότι έχει μία...
0: Και το λέω αυτό, συγγνώμη κύριε ναι. Λέων, διότι αυτό έχει διαρρεύσει ευρέως.
2: Ναι, ναι. Αυτό, εάν και εφόσον το έχει δει ο ιατροδικαστής και προφανώς με κάποιο τρόπο mm-hmm. έφτασε στο δημόσιο διάλογο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το κέριο. Δεν μπορεί να ληφθεί πίσω, ας πούμε, δηλαδή να πούμε όχι έκανα λάθος, δεν είναι mm-hmm. πλήξη με νήσων και τέμνων mm-hmm. γιατί εκεί, εάν έχουμε διαδώσει κάτι το οποίο δεν είναι αληθές, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και συνέπειες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένας άνθρωπος είναι προφυλακισμένος mm-hmm. Προφανώς από κάποια τέτοια αρχικά στοιχεία, έτσι, και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σίγουροι. Αλλά εάν υπήρξε όντως μία πλήξη στην πλάτη ή πολλαπλές πλήξεις στη ραχαία χώρα, όπως λέμε, αυτές είναι ενδεικτικές, αν θέλετε, επιθέσεις από ένα άλλο άτομο, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε δεν έχουμε δει, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, στα στα χρονικά της ιατροδικαστικής, σε μεγάλο ποσοστό δεν υπάρχει τέτοια πλήξη που να αντιστοιχεί σε αυτοχειρία, παρά μόνο σε πλήξη από άλλο άτομο.
0: Μάλιστα. Κύριε Λεόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Θέλω να πιστεύω, κύριε Λεόν, ότι δεν θα οφείλονται αυτά σε λάθος, ανθρώπινο λάθος του ιατροδικαστή. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το πω πιο ευγενικά.
2: Καταλαβαίνετε ότι οι ιατροδικαστές είμαστε οι πρώτοι να γνωρίζετε που παρακαλάμε κάθε φορά ή που εν πάση περιπτώσει έχουμε μια αγωνία, να το πω διαφορετικά, κάθε φορά ότι δεν θα υπάρξει ξανά λάθος, γιατί στο παρελθόν, όπως αντιλαμβάνεστε, το έχουμε πληρώσει στο σύνολό μας ακριβά, ακόμα και αυτοί οι οποίοι θεωρητικά δικαιωθήκαμε από κάποιες σωστές απόψεις. Όταν πλήττεται ένας χώρος, όλοι θα πληγούμε, οπότε νομίζω, ελπίζω και θέλω να πάνε όλα καλά.
0: Και εμείς το ευχόμαστε, κύριε Λεόν, και να δούμε τελικά πώς θα καταλήξει αυτή η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο.

0: και να δούμε τελικά πώς θα καταλήξει αυτή η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Η νομική
1: έγινε που έγινε το αρχικό.

0: Σάκη, μας ακούς? Αν είναι εύκολο να πας σε ένα σημείο για να έχουμε ένα καλύτερο σήμα, γιατί...
1: Μέχρι τώρα.
0: Ναι, νομίζω σε ακούμε καλύτερα τώρα, ναι.
1: Ναι, και μάλιστα τα στοιχεία του εν λόγω προπονητή Στίβου τα έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι κεφαλονίτης στην καταγωγή, μεσόκοπο στην ηλικία και με δύο παιδιά παρακαλώ και αρκετά γνωστό στην τοπική κοινωνία. Στα τέλη λοιπόν Δεκεμβρίου του 2025, μητέρα ανήλικης αθλήτριας επικοινώνησε με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 και κατήκυλε τον προπονητή ότι παρενοχλούσε τα παιδιά. Τα περιστατικά τα οποία ανέφερε η μητέρα δεν αφορούσαν μόνο τη δική της κόρη, αλλά και άλλα κορίτσια που προπονούνταν στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα τώρα με τις αρχές, πρόκειται για συνολικά 4 αθλήτριες από 14 έως 17 ετών. Από το τηλεφώνημα αυτό ξεκίνησε η έρευνα σε βάρος του προπονητή Στίβου, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία ασκούσε και σωματική βία στα παιδιά. Κοινώς τους έριχνε σφαλιάρες. Όπως δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος του Χαμόγελο του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος θα μιλήσει αύριο και στην Έρθει Ακίνθου, αυτός ο κύριος τελικά παρενοχλούσε τα παιδιά, τα τιμωρούσε για το ότι δεν έκαναν καλά τις ασκήσεις με σφαλιάρες, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει ένα νοσηρό περιβάλλον. Η μητέρα είχε προηγουμένως αναζητήσει βοήθεια και από την αρμόδια εισαγγελική αρχή, ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμη καταγγελία, γεγονός που δεν επιθυμούσε για να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του δικού της παιδιού, αλλά και των υπολείπων. Λίγους μήνες αργότερα το χαμόγελο του παιδιού επισκέφτηκαν οι γονείς άλλου εμπλεκόμενου παιδιού, ζητώντας υποστήριξη. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, ενώ αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο αποδεκτικό στοιχείο που θα ρίξει φως στην υπόθεση. Γι' αυτό το θέμα της σωματικής, της σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά και σωματικής βίας. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, αναφέρει το χαμόγελο του παιδιού. Αυξάνονται συνεχώς οι κλήσεις και οι αναφορές στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, οι οποίες αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, είτε μιλάμε για την περίπτωση της Κεφαλονιάς, είτε γενικότερα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες τη νύχτα εκτεταμένες

0: από χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, εντοπίστηκε το ψαροτούφεκο στα ανοιχτά του πλακιά νότια του Ρεθύμνου, αρκετά μίλια. Αρκετά μιλιά μακρύτερα από την περιοχή όπου τον είδαν για τελευταία φορά και είχε πέσει ουσιαστικά για να πραγματοποιήσει το υποβρύχιο ψάρεμα. Ο 65χρονος ουσιαστικά χθες το μεσημέρι ξεκίνησε για να πέσει στη θάλασσα και εκεί στην ευρύτερη περιοχή στα νότια των Χανίων, λίγα χιλιόμετρα από την χώρα Σφακίων, ήταν που τον είδαν τελευταία φορά. Λίγες ώρες αργότερα η σύζυγός του ξεκίνησε να τον αναζητά, με αποτέλεσμα περίπου στις 9 και 4 να ενημερωθεί το λιμεναρχείο ότι ο άνδρας αγνοείται, και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες που διέρχησαν σχεδόν όλη τη νύχτα, όπου μπορούσε αυτό να γίνει βέβαια δυνατό, διότι ήταν και οι καιρικές συνθήκες αρκετά δύσκολες οι οποίες επικρατούσαν στο σημείο. Σήμερα από το πρώτο πρωινό φως έχουν ξεκινήσει νέα αναζήτηση. Ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού, ένα περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος, ένα αλλιευτικό και ιδιώτες εθελοντές από την θάλασσα. Δύο οχήματα του λιμεναρχείου Χανίων επιχειρούν στην αναζήτηση από στεριάς, ενώ στις έρευνες συμμετέχει και αεροσκάφος της Frontex, πραγματοποιώντας αναζητήσεις από αέρος. Τώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως λόγω του καιρού να παρασύρθηκε σε κάποια από τα κολπάκια που υπάρχουν εκεί, ενώ η αναζήτησή τους συνεχίζεται και αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Περικλή. Οι 86 αγροτοδασικές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου την 1η Μαΐου μέχρι και σήμερα. Όλες αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως και επιτυχώς από τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, εξού και οι καμένες εκτάσεις είναι περιορισμένες στα 170 περίπου στρέμματα. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Περισσότερες από μία δηλαδή κατά μέσο όρο κάθε μέρα πυρκαγιές στη Ροδόπη τις τελευταίες 68 μέρες. Οι 31 σημειώθηκαν τον Μάιο, οι 44 τον Ιούνιο και 11 έχουμε μέχρι στιγμής μέσα στον Ιούλιο. Όλες κατασβέστηκαν εγκαίρως πριν λάβουν διαστάσεις από τις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες, ενώ σε δύο περιπτώσεις σηκώθηκαν και εναέρια μέσα και επιχείρησε και η 7η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων, η γνωστή δασοκομάντος. Συνολικά καήκαν μόνο 170 στρέμματα, δηλαδή λιγότερα από δύο στρέμματα ανά συμβάν, ενώ το ανακριτικό της πυροσβεστικής έχει οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης τρία άτομα, Βίκη, για πρόκληση πυρκαγιάς. Ένα με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση, το οποίο έχει μάλιστα προφυλακιστεί, και δύο με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια, εκ των οποίων στο ένα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, ενώ το άλλο αναμένει να δικαστεί. Τέλος, Βίκη, να πούμε πως σήμερα ξεκινάει και εκπνέει στις 17 του τρέχοντος μήνα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας του πυροσβεστικού σώματος για την πρόσληψη 15 νέων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επταετούς θητείας στη Ροδόπη, άλλων 40 στον Ηπειρωτικό Εύρο, στο νησί της Αμοθράκης, στις περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας και στο νησί της Τάσου και ακόμη 545 πυροσβεστών σε όλη τη χώρα. Από σήμερα ως 17 του μηνός.
1: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην ΕΡΤΟ Ρεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου, καθώς έχουμε την παρακολούθηση των πυρομετεωρολογικών συνθήκων σε πραγματικό χρόνο και σε 14 περιοχές της χώρας μέσω του δικτύου των σταθμών που έστησε η ομάδα Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στο δίκτυο φυσικά είναι ενταγμένος και ο σταθμός που τοποθετήθηκε στην περιοχή του Σουφλίου, Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Και μάλιστα έχει εγκατασταθεί αυτός ο σταθμός σε σημείο που υπέδειξε η Εταιρεία Προστασίας Βιοπικιλότητας Θράκης, γιατί όλη αυτή η πρωτοβουλία της ομάδας Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η αλήθεια είναι ότι έγινε σε συνεργασία και σε συνεννόηση και με το WWF και με περιβαλλοντικούς φορείς που λίγο παραπάνω έτσι έχουν μια ιδέα για το πού θα ήταν καλό να στηθούν αυτοί οι σταθμοί. Λοιπόν, είναι μεταξύ Σουφλίου και του οικισμού Γιαννούλη στο σημείο που εγκαταστάθηκε αυτός ο σταθμός και λειτουργεί. Είναι αυτόματος πυρομετεωρολογικός σταθμός του δικτύου Pyromet, έτσι λέγεται το δίκτυο, που έστησε η ομάδα, όπως είπες και εσύ, Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής. Αυτό το δίκτυο περιλαμβάνει 14 σταθμούς όλη την χώρα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και του Σουφλίου και ένας ακόμα εντός Θράκης, είναι στην ορεινή Ροδόπη. Και επιπλέον έχουν μπει τέτοιοι σταθμοί σε Λέσβο, Κρήτη, Πελοπόννησο, Αττική, Κορινθία, Βιωτία και Χαλκιδική.

0: Τώρα, οι τοποθεσίες όπου εγκαταστάθηκαν αυτοί οι σταθμοί επελέγησαν με κριτήριο να είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από την ανθρώπινη επίδραση και όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δασικό περιβάλλον. Γιατί με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι θα έχουμε μετρήσεις βάσει των δεδομένων που ανανεώνονται κάθε 10 λεπτά, θέλω να σας πω αυτά τα δεδομένα, οι οποίες μετρήσεις θα είναι αντιπροσωπευτικές των πυρομετεωρολογικών συνθήκων που επικρατούν στα βασικά οικοσυστήματα της χώρας. Καταγράφουν θερμοκρασία, άνεμο, υγρασία ατμόσφαιρας, υγρασία στη νεκρή βλάστηση, ώστε να εκτιμηθεί η εφλεκτότητα της νεκρής βλάστησης και άλλες αρκετές παραμέτρους ακόμα, από τον συνυπολογισμό των οποίων προκύπτει τελικά ένας γενικότερος δείκτης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στη διάρκεια της ημέρας. Και τα δεδομένα των σταθμών αυτών δεν είναι διαθέσιμα μόνο στους επιστήμονες της ομάδας Flame, είναι διαθέσιμα για όλους, για τον καθένα.
1: Μάλιστα.
0: Μέσω της ιστοσελίδας που έχει δημιουργήσει αυτή η ομάδα Flame στο pyronet.fireweather.eu.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Από αμέλεια, σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λασιφίου, ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Μπραμιανά, η οποία επεκτάθηκε λόγω του μεγάλου όγκου φυτικών υπολοιμάτων που υπήρχαν στην περιοχή. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά, από την Έρτη Ρακλείου στον Αγιο Νικόλαο. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Αυτό δήλωσε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ιεράπετρα, Παναγιώτης Αρχάβλης, ο ίδιος είπε βέβαια ότι ουσιαστικά η επέκταση της φωτιάς είχε να κάνει με τα φυτικά υπολείμματα τα οποία είχαν μείνει από τα θερμοκήπια, τα οποία βρισκόταν γύρω από το χτεσία της πυρκαγιάς. Και επίσης δήλωσε ότι αυτά τα υπολείμματα δημιουργούν μια ιδιαίτερη επικινδυνότητα που και στο μέλλον μπορούν να δημιουργήσουν αυτά τα προβλήματα. Τώρα, αμέλεια, κάποιος έκανε κάποιες εργασίες εκεί με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά και μάλιστα σε συνθήκες όπου είχαμε πάνω από 7 αμποφόρ. Αντιλαμβάνεστε, μέσα σε μια χαράδρα όπου οι συνθήκες ήταν τέλειες απλά για να καεί ο τόπος. Το ότι καταφέρανε οι πυροσβέστες να σταματήσουν τη φωτιά, μάλιστα μέσα σε μια χαράδρα, να αρθούμε τα δύο αέρια μέσα, να σβήσουν σε εκείνο το σημείο όπου τις φλόγες ουσιαστικά σταμάτησαν την επέκτασή της, θα μπορούσε να γυρίσει φωτιά πίσω και να φτάσει μέχρι τη θάλασσα να περάσει μέσα από τον οικισμό της Γαλλίας. Ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση.
1: Μάλιστα.
2: Που κατάφεραν πολύ γρήγορα να σώσουν την περιοχή ουσιαστικά οι πήγες δυνάμεις πυροσβεστικής, η ΕΜΟΔΕ, αλλά και τα αέρια μέσα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε μέχρι την Κέρκυρα, καθώς τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβουλίο του θέματος της προληπτικής αντιπυρικής προστασίας του άλσους των φυλακών ζητούν μέγραφό τους προς τον πρόεδρο του σώματος οι κάτοικοι της περιοχής. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Πρόκειται για την πρωτοβουλία κατοίκων για την προληπτική αντιπυρική προστασία του άλσους των φυλακών και την οριστική διαμόρφωση προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. Έγινε στα πλαίσια λοιπόν της κλιμάκωσης των ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα κατέθεσαν τη Δευτέρα προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας ένα αίτημα με 250 υπογραφές κατοίκων για την ένταξη του θέματος στην διάθεση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόκειται για μια προσπάθεια ουσιαστικά των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόκειται για μια προσπάθεια ουσιαστικά των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής που γυρνιάζουμε το άλσος των φυλακών, το οποίο ηρίστον παρόντο βρίσκεται εντός της πόλης της Κέρκυρας. Πριν από μερικές μέρες συναντηθεί και με το διοικητή της πυροσβεστικής στον νομό, στον οποίο καθαρισμό του χώρου, και το προηγούμενο διάστημα μάλιστα και η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου προχώρησε σε παρεμβάσεις καθαρισμού και αποψήλωσης σε αρκετά σημεία, που όμως φαίνεται να μην ικανοποίησαν τους κατοίκους που επανέρχονται ζητώντας το θέμα να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

0: δικτύωσης σε αρκετά σημεία, που όμως φαίνεται να μην ικανοποίησαν τους κατοίκους που επανέρχονται ζητώντας το θέμα να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, επισημαίνοντας.
1: Κοζάνης, Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκ.

Παραμένοντας για πολύ λίγο στο ίδιο θέμα, να πω και εις μετάβασης, ως μια μόνιμη θεσμική στήριξη των περιοχών που πλήττονται από την απολιγνητοποίηση, προβλέπει ότι κατά τον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών προγραμμάτων

0: καθεστώτων ενίσχυσης θα μπορεί να προβλέπεται ειδική μεταχείριση
1: για 1.000 ευρώ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος.
2: Η μεταχείριση είναι πολύ μεγάλη, πολύ προσεκτική. Ο λογιστής, ο υπάλληλος του ΔΔΕ ή ο γιατρός που καλεί για...
1: Καβάλας Σαμοθράκη.
3: Άμεσης πολιτικής παρέμβασης για την ακτοπλοκή καταλυμάτων της Σαμοθράκης. Με επιστολή που απέστειλαν προς όλους τους θεσμικούς φορείς, επισημαίνουν ότι ένταξε τις γραμμές στην επόμενη για την αποκατάσταση της από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Αν η γραμμή αυτή δεν συμπεριληφθεί σε αυτή την πρόσκληση, χάνεται και η δυνατότητα επαναλειτουργίας της σύνδεσης για την περίοδο 2026-2027. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η γραμμή λειτουργούσε πριν από 2 δεκαετίες περίπου με μεγάλη επιτυχία, αλλά στην συνέχεια με απόφαση της συγκεκριμένης ναυτιλιακής εταιρείας διακόπηκε το σχετικό δρομολόγιο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Σάκη, και να παραμείνουμε στα ζητήματα αυτών των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, καθώς στο αίτημα των φορέων του νησιού να αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά προς Χίο, λόγω και των εργασιών που γίνονται στο αεροδρόμιο της Χίου, έχοντας μειώσει φυσικά και τις διαθέσιμες θέσεις για τους επιβάτες, η ακτοπλοϊκή εταιρεία φέρεται τώρα να δραστηριοποιείται στο Βόρειο Αιγαίο, ανακοίνωσε τη δρομολόγηση πλοίων και την ημέρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με αρχή από την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Θα μας πει τώρα ο Θοδωρής Πλοιώτης περισσότερα γι' αυτό. Θοδωρή.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Είναι σημαντικό ότι από την Παρασκευή αυτή, από τις 10 Ιουλίου δηλαδή, μέχρι και τέλος Αυγούστου, θα έχουμε από Χίο προς Πειραιά και πρωινά δρομολόγια κάθε Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή. Αυτό θα διευκολύνει τους επισκέπτες να μπορέσουν να επιστρέψουν και να βρουν θέση, ειδικά όσοι ταξιδεύουν με το αυτοκίνητό τους και θέλουν να επιστρέψουν μετά τις διακοπές. Αντίστροφα, από Πειραιά θα έχουμε ένα πρωινό δρομολόγιο κάθε Παρασκευή προς Χίο. Πιστεύετε μάλιστα ότι αυτό θα εκτελεί το ταξίδι σε 7 ώρες, θα είναι πιο γρήγορο δηλαδή, έτσι ώστε να μην χάνει κανείς όλη την ημέρα στο ταξίδι του ερχομού και να ευχαριστεί περισσότερο τις διακοπές. Σε ό,τι αφορά τώρα την κίνηση, από την εταιρεία εδώ στη Χίο, ο ναυτιλιακός πράκτορας, ο κ. Μιχαλάκης, καταγράφει, όπως αναφέρει, τα ίδια με πέρυσι επίπεδα σε ό,τι αφορά την κίνηση και ότι τα συγκεκριμένα δρομολόγια καλύπτονται με την ζήτηση της γραμμής. Να σημειώσουμε, Βίκυ, ότι υπήρξε και το αίτημα και στην ουσία λήγουν οι κατάθεση προσφορών στις 23 Ιουλίου για την γραμμή από τα Μεστά προς Λαύριο, να είναι ένα πιο σύντομο δρομολόγιο και στα πλαίσια αυτό ότι έχουν μειωθεί οι θέσεις και έχουν ακριβήνει βέβαια τα αεροπορικά εισιτήρια.
1: Ναι.
4: Δεν ανταποκρίθηκα καμία εταιρεία στην απευθείας ανάθεση της γραμμής που έγινε προσπάθεια να γίνει από το Υπουργείο. Περιμένουμε έτσι αν θα υπάρξει κατάθεση προσφορών μέχρι τις 23 Ιουλίου. Εκτιμάται όμως ότι ακόμη και να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, δύσκολα θα είναι να δρομολογηθεί σε αυτή την περίοδο πλοίο. Κάτι που βέβαια θα το επιθυμούσαν και οι ασχολούμενοι με τον τουρισμό. Αλλά θα είναι σημαντικό να μπει στη γραμμή έτσι ώστε το επόμενο διάστημα να έχουμε και αυτή τη σύνδεση, την καλύτερη σύνδεση από το Λαύριο στα Μεστά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε διορθωτικές κινήσεις τώρα θα προβεί η ταξιδιωτική εταιρεία Trivago μετά τον σάλο που προκλήθηκε για το επίμαχο βίντεο που προκειμένου να προωθηθεί η Μήλος δυσφήμιζε το νησί της Σαντορίνης. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Την διάσκεψη για το συγκεκριμένο θέμα πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες μεταξύ του Δήμου Θήρας, της Διοίκησης Trivago και εκπροσώπου του ΕΟΤ, στα συνέχεια της επίσημης επιστολής διαμαρτυρίας που είχε στείλει ο Δήμαρχος Θήρας την 1η Ιουλίου, ως μια πρώτη θεσμική αντίδραση στο επίμαχο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που είχε ανεβάσει η Trivago διαφημίζοντας το νησί της Σαντορίνης, προκειμένου να διαφημίσει το νησί της Μήλου. Η συζήτηση, όπως αναφέρει ο Δήμος, διεξήχθη σε επικοδομητικό κλίμα και κατέληξε σε δέσμευση συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Δήμος και ο ΕΟΤ, αναφέρει ο Δήμος, είχαν ενιαία και σαφή θέση. Ωστόσο, η απόσυρση του βίντεο, αναφέρουν, και η γραπτή συγγνώμη της εταιρείας αποτελούν το ελάχιστο αναμενόμενο βήμα και όχι την αποκατάσταση της ζημίας. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η επεξεργασία ολοκληρωμένου πακέτου ανταποδοτικής προβολής της Σαντορίνης, το οποίο θα εξειδικευτεί τις επόμενες μέρες με την ίδια την εταιρεία. Ο Δήμαρχος Θήρας Νίκος Ζόρζος δήλωσε ότι τα τελευταία 2 χρόνια ο προορισμός έχει προβεί σε συγκεκριμένες δράσεις, στη μετακίνηση.

0: των επισκεπτών στο νησί να είναι ευκαιρέστερη, κυρίως στο λιμάνι και στο τελεφερίκ. Ο Δήμος Φύρας υπογραμμίζει ακόμα ότι η προστασία της φήμης του προορισμού είναι μια σημαντική ευθύνη, την οποία ασκεί σε διεθνές επίπεδο σε συντονισμό με τον ΕΟΤ και καθιστά σαφές ότι το συγκεκριμένο θέμα θα κλείσει μόνο με την πλήρη, εμπρόθεσμη και τεκμηριωμένη υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας για αποκατάσταση ουσιαστικά της φήμης του νησιού. Να πούμε βέβαια ότι από τις πρώτες μέρες το επίμαχο βίντεο αποσύρθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ιστορικά υψηλά, χωρίς ένδειξη επιβάρυνσης, βρίσκεται την τελευταία δεκαετία η επιχειρηματική δραστηριότητα στο Ηράκλειο, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου, στη τηλεφωνική μας γραμμή, η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
2: Πρόκειται για την ανάλυση των επίσημων στοιχείων του Γενικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και αποτυπώνεται όπως επισημάνθηκε και από τη διοίκησή του. Μια δεκαετία η οποία είναι μια δεκαετία ισχυρής ανάκαμψης και δομικής αλλαγής στην επιχειρηματικότητα του Ηρακλείου. Καταγράφηκαν συνολικά 18.182 εγγραφές έναντι 9.568 διαγραφών και μάλιστα το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία, ήταν έτος ρεκόρ για την επιχειρηματική κινητικότητα στο Ηράκλειο. Είχαμε τριπλάσιες νέες εγγραφές μελών, 3.354 σε σχέση με το 2015 που ήταν 1.148. Τώρα, η ανάλυση αναφέρεται σε τρεις διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση είναι από το 2015 μέχρι το 2016, τότε που είχαμε τα εισαγωγή ήταν αρνητικά και λόγω της πίεσης των capital control και της οικονομικής κρίσης. Την περίοδο 2017-2020 άρχισε το ισοζύγιο να γίνεται θετικό. Βεβαίως ήρθε το 2020 με την πανδημία και τον COVID-19 που ανέκοψε την ανωδική πορεία των εγγραφών, αλλά την τρίτη περίοδο, το 2021 μέχρι και το 2025, χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή επιτάχυνση, συνδυαζόμενη χρονικά με την ενεργοποίηση και του Ταμείου Ανάκαμψης και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Leader της τουριστικής ανάπτυξης που έφεραν αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα. Σε δηλώσεις του πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ο Βαγγέλης Καρκανάκης, είπε ότι οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και ότι η επιχειρηματικότητα στο Ηράκλειο όχι μόνο άντεξε όλα αυτά τα χρόνια στις διαδοχικές κρίσεις, αλλά έχει περάσει και σε νέα φάση ανάπτυξης και δυναμισμού. Και στόχος μας, όπως είπε, είναι να μην διαμορφώσουμε θέσεις στηριζόμενες σε εκτιμήσεις, αλλά σε πραγματικά δεδομένα που αποτυπώνουν τις ανάγκες και τις προοπτικές της τοπικής οικονομίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Την έντονη ανησυχία του για το μέλλον των παραγωγών στις λαϊκές αγορές εξέφρασε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας, Απόστολος Τσακανίκας, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
3: Πράγματι, καλώς μεσημέρι. Έχουμε μια εικόνα συνεχούς συρρήκνωσης του κλάδου και όχι μόνο βέβαια στη Μαγνησία, αλλά ανά την Ελλάδα και δύση στη Θεσσαλία. Οι κίνησεις λαϊκές αγορές είναι σιτά μειωμένη το καλοκαίρι, σαν περίοδο δηλαδή. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η εποχικότητα, αλλά η οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τόσο οι καταναλωτές όσο και οι ίδιοι οι παραγωγοί. Σύμφωνα με τον κύριο λοιπόν Τσακανίκα, στη Μαγνησία ο αριθμός των παραγωγών έχει μειωθεί δραματικά από 250 παραγωγούς που δραστηριοποιούνταν πριν από λίγα χρόνια, μιλάμε δηλαδή για πενταετία και λιγότερο. Σήμερα έχουν απομείνει περίπου 120, ενώ όπως είπε από το 2021 μέχρι σήμερα δεν έχει μπει κανένας νέος παραγωγός στις λαϊκές αγορές. Ο ίδιος απέδωσε συνεχή αυτή αποχώρηση συναδέλφων του στο αυξημένο κόστος παραγωγής που περιλαμβάνει καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια, αγροεφόδια αλλά και τα νέα λειτουργικά έξοδα που επιβαρύνουν τους επιχειρηματίες όπως οι ταμιακές μηχανές, οι προμήθειες βέβαια των τραπεζών, οι πάροχοι πληρωμών, οι λογιστές και όλα αυτά. Να πω ότι είπε ότι οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο παρά τις βελτιώσεις εν τούτης παραμένουν γραφειοκρατικές, οι παραγωγοί ζητούν να μπορούν να αποκτούν άμεσα άδεια συμμετοχής στις λαϊκές, μόλις διαθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, χωρίς πολύμνες διαδικασίες και προκηρύξεις, οι οποίες, όπως τόνισε, ανταποκρίνονται περισσότερο στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, παρά η περιφέρεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις τιμές των προϊόντων, εξηγώντας ότι τα κυπευτικά διαμορφώνονται αποκλειστικά από την προσφορά και τη ζήτηση, καθώς δεν μπορούν να αποθηκευτούν. Και οι ντομάτες, πάντως χάρη μας έδωσε ένα παράδειγμα, που το Πάσχα είχαν φτάσει ακόμη και τα 4 ευρώ το κιλό, σήμερα πολλούνται σλαϊκές ακόμη και 0,80 έως 1 ευρώ. Αυτό που τόνισε, τελευταία και να κλείσω, είναι ότι η λύση βρίσκεται στη μείωση του κόστους παραγωγής, προτείνοντας μεταξύ άλλων μηδενικό ΦΠΑ στα λαχανικά, όπως εφαρμόζεται στην Κύπρο, καθώς και αφορολόγητο το αγροτικό πετρέλαιο στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε πάρκο της Λάρισας στην Οδό Αιώλου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών αιγυπτιακής καταγωγής. Τα δύο παιδιά που διαμένουν σε δομή φιλοξενίας ανέφεραν ότι δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων με αερόπαλα και αιχμηρά αντικείμενα. Ο 17χρονος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο, ενώ ο 16χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι, πιθανότατα από μαχαίρι, ολοκληρώνει τις εξετάσεις στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου και θα λάβει και αυτός σύντομα εξιτήριο. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το περιστατικό και αναζητούν τους δράστες. Τη θέσπιση ειδικού ποσοστού για τους μαθητές που έδωσαν πανελλαδικές λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η επιδημία φθόδους πυρετού στο νησί, ζητάει από το Υπουργείο Παιδείας η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μυτιλίνης. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και οι δύο ενώσεις Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, και του Δήμου Μυτιλίνης αλλά και του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ζητούν ειδική μέρημνα για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων με επιστολή τους προς την Υπουργό Παιδείας. Καθώς, όπως επισημαίνουν οι γονείς, οι μαθητές της περιοχής, του νησιού, βρέθηκαν αντιμέτωποι με σημαντικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όπως πολύ σας τα είπες, λόγω του αυθόδους πυρετού. Για τον λόγο αυτό, ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να εξετάσει τη χορήγηση ειδικής ποσόστοσης για την εισαγωγή των μαθητών της Λέσβου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το πρότυπο αντίστοιχων ρυθμίσεων που έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μετά από έκτακτα γεγονότα. Το αίτημα, να σου πω, ότι συνοδεύεται από έκκληση για άμεση ανταπόκριση, ώστε, όπως τονίζουν οι ίδιοι, να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για τους υποψηφίους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα ακόμη περιστατικό βανδαλισμούς σε δημόσιο και ιστορικό χώρο προκαλεί προβληματισμό στα Ιωάννινα. Αυτή τη φορά στόχος αγνώστων έγινε το αρχοντικό Πυρσινέλα, ένα από τα σημαντικά κτίρια της πόλης, όπου στεγάζονταν η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘ. Αλεξάνδρα Γκέλη μαζί μας. Αλεξάνδρα.
5: Καλησπέρα, Βίκη. Τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν στο αρχοντικό Πυρσινέλα καταδικάζει ο Δήμος Ιαννητών, κάνοντας λόγο για ένα ακόμη περιστατικό φθορά στο δημόσιο και ιστορικό χώρο της πόλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση κιόλας του Δήμου, άγνωστοι προκάλεσαν τις ζημιές στο εξωτερικό χώρο του κτηρίου, σπάζοντας κάγκελα και προκαλώντας φθορές σε σημεία των εγκαταστάσεων. Στο αρχοντικό Πυρσινέλα στεγάζεται η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘ Ιωαννίνων, γεγονός που καθιστά το χώρο σημείο καθημερινής παρουσίας των πολιτών, εργαζομένων αλλά και επισκεπτών. Μετά τη διαπίστωση των ζημιών, στο σημείο κλήθηκε και μετέβη η αστυνομία προκειμένου να καταγράψει το περιστατικό και την έκταση των φθορών. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων αναμένεται να προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης κατά αγνώστων. Ο Δήμος Ιαννητών ανακοίνωσε ότι έπειτα από το περιστατικό η αυλή του αρχοντικού Πυρσινέλα θα κλειδώνεται πλέον εκτός του ωραρίου.

Ελλήνων αναμένεται να προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης κατά αγνώστων. Ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοίνωσε ότι έπειτα από το περιστατικό η αυλή του αρχοντικού Πυρσινέλα θα κλειδώνεται πλέον εκτός του ωραρίου λειτουργίας. Μέχρι σήμερα ο εξωτερικό

υποβολή μήνυσης κατά γνώστων. Ο Δήμος Ιωνητών ανακοίνωσε ότι έπειτα από το περιστατικό η αυλή του αρχοντικού Πυρσινέλα θα κλειδώνεται πλέον εκτός του ωραρίου λειτουργίας. Μέχρι σήμερα ο εξωτερικός χώρος παρέμεινε ανοιχτός καθημερινά για τους πολίτες. Mm-hmm. Και υπογράμμισε την ανάγκη.

αρχοντικού Πυρσινέλα θα κλειδώνεται πλέον εκτός του ωραρίου λειτουργίας. Μέχρι σήμερα ο εξωτερικός χώρος παρέμεινε ανοιχτός καθημερινά για τους πολίτες. Mm-hmm. Και υπογράμμισε την ανάγκη. Στόχος είναι, όπως τονίσει ο Πυρσινέλα, στιγμή.

Ερτς Ακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Ο Παντελής Σαμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 21 Ιουλίου στο Ακάλτσουρ, έθριο στο Άσταρσακί. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Σαμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο Ακάλτσουρ, έθριο στο Άσταρσακί. more.com.info.gr. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, more.com.info.gr.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105.

0: 8 στις 2.
1: Τραμπ κατά πάντων, ίσως η φράση που αποτυπώνει καλύτερα το κλίμα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να ανεβάσει τους τόνους σε όλα τα μέτωπα απέναντι στο Ιράν αλλά και απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους, ζητώντας μεγαλύτερη συμμετοχή στην άμυνα και επιμερισμό των βαρών. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση για τη συμμαχία, όπου αναζητούνται ισορροπίες και κοινός βηματισμός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε στο επίκεντρο το ελληνικό ζήτημα, το κάζους μπέλι. Από την Άγκυρα έστειλε το μήνυμα ότι μια συμμαχία δεν μπορεί να αγνοεί απειλές μεταξύ κρατών μελών και ότι η συνοχή της περνά μέσα από το σεβασμό των αρχών της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Μία σύνοδος με ένταση, σκληρές δηλώσεις και κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σκληρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δηλώνοντας ότι για τον ίδιο η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει και χαρακτηρίζοντας τις διαπραγματεύσεις χάσιμο χρόνου. Στο στόχαστρο του Αμερικανού Προέδρου και η Ισπανία, την οποία χαρακτήρισε απέσιο εταίρο, επικρίνοντας τη στάση της στο ζήτημα των αμυντικών δαπανών. Η Ισπανία αντιμετωπίζει τις δηλώσεις ως κάτι το σύνηθες, απάντησε το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού μετά τα νέα πειρά Τραμπ. Αύξηση κοντά στο 6% για τις τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει το ζήτημα του κάζους μπέλι. Χώρα μου δέχεται διαρκή απειλή. Η συμμαχία πρέπει να λάβει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των κρατών μελών, τόνισε προσερχόμενος στη Σύνοδο στην Άγκυρα. Την άρση των περιορισμών στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ ζήτησε ο Ταγί Περντογάν. Διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι, νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργο σε εξέλιξη ενορκή διοικητική εξέταση. Και στη Βενεζουέλα αυξάνεται δραματικά ο απολογισμός των θυμάτων από τη διπλή σεισμική δόνηση, με τους νεκρούς να ξεπερνούν πλέον τις 3.500. Μέσα στην καταστροφή, μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας. Μητέρα και τα τρία παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανοί έπειτα από 11 ημέρες εγκλωβισμού κάτω από τα ερείπια. Από την Άγκυρα, όπου πραγματοποιείται η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, ξεκινούμε το δελτίο μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ευθέως το θέμα του κάζους μπέλι της Τουρκίας, στέλνοντας μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας και φυσικά στα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών. Αναφέρθηκε και στο ζήτημα των F-35, υπογράμμισε ότι πρέπει να λάβονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων, ενώ η Αθήνα επισημαίνει ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Θα πάμε στη συνέχεια στην Άγκυρα, στον Δημήτρη Γκάτσιο, που παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις εργασίες της Συνόδου, καθότι αυτή είναι και η δεύτερη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επί τουρκικού εδάφους θέτει με τόσο ξεκάθαρο τρόπο το θέμα του κάζους μπέλι. Τώρα, για το ποιο είναι το μήνυμα που επιδιώκει να εκπέμψει προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους, θα μας πει περισσότερα ο Δημήτρης Γκάτσιος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Σε ακούμε πάρα πολύ καλά. Λέγαμε νωρίτερα ότι σε αυτό το πλαίσιο, με όλες αυτές τις δηλώσεις που ακούσαμε και από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ευθέως το θέμα του κάζους μπέλι. Αναφέρθηκε και στα ζητήματα των F-35, αλλά να πάμε να τα δούμε αναλυτικά.
2: Ναι, και να υπενθυμίσουμε ότι είναι η δεύτερη φορά που ο Πρωθυπουργός έρχεται στην πρωτεύουσα της Τουρκίας και θέτει το ζήτημα του κάζους μπέλι. Έχει προηγηθεί η συνάντηση στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το θέμα του κάζους μπέλι ενώπιον του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων των δύο ηγετών.
1: Δεύτερη φορά που το θέτει.
2: Ακριβώς. Χωρίς να σχολιάσει λοιπόν ευθέως τις χθεσινές δηλώσεις των κυρίων Τραμπ και Ερντογάν, ο Πρωθυπουργός εξέπεμψε δύο σαφή μηνύματα. Πρώτο μήνυμα, ότι η συνοχή της συμμαχίας περνά μέσα από τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας. Δεύτερο μήνυμα, ότι επίσης η συνοχή της συμμαχίας περνάει μέσα από τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε ακόμα δύο σημεία από την δήλωση την πρωινή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρώτον, η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία που δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς το ΝΑΤΟ, αλλά θα ενισχύει το αποτύπωμα της Βόρειας Ατλαντικής Συμμαχίας. Δεύτερο σημείο, η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος που τηρεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στην Συμμαχία. Το αναφέρω αυτό καθώς η χώρα μας βρίσκεται ήδη στην πρώτη πεντάδα των μελών του ΝΑΤΟ που έχουν από το 2026 επιτύχει τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες. Ένας στόχος που έχει οριστεί στη διάρκεια της προηγούμενης πρώτης κορυφής στην Χάγη της Ολλανδίας.
1: Και τώρα αναφέρθηκε και στο ζήτημα των F-35, Δημήτρη. Ένα θέμα που εντός εισαγωγικών καίει την Άγκυρα.
2: Ακριβώς, και μέσω των μηνυμάτων που εξέμπερθε προηγουμένως, αυτά που αναφερθήκαμε προηγουμένως για το Κάζους Μπέλ, ήταν έμεσες αλλά σταθείς οι αναφορές του Πρωθυπουργού. Σας ανέφερα και προηγουμένως ότι δεν μπήκε στη διαδικασία να σχολιάσει τις τοποθετήσεις των κυρίων Τραμπ και Ερντογάν, ωστόσο τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη είχαν μία ηχό που έφτανε μέχρι και στις αυλές και των 32, μάλλον να αφαιρέσουμε τη χώρα μας, και των 31 χωρών του ΝΑΤΟ.
1: Και σίγουρα ένα από τα ζητήματα είναι και το τι θα γίνει όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθότι ο κύριος Τραμπ αυτό που δήλωσε νωρίτερα είναι ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Ήδη βλέπουμε και τις επιπτώσεις όσον αφορά το πετρέλαιο, και αυτές τις ανησυχίες τις έχει ακούσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
2: Ακριβώς, είναι οι ανησυχίες που έχει φέρει στο προσκήνιο η Αθήνα στην διάρκεια των τελευταίων μηνών, ανησυχίες που δεν σχετίζονται μόνο με τα γεωπολιτικά ζητήματα αλλά και με τα οικονομικά. Να υπενθυμίσουμε ότι ήδη έχουν σταλεί μηνύματα από την πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά στο γεγονός ότι πρέπει η πτώση τουλάχιστον μέχρι την η πτώση των τιμών στις τιμές του πετρελαίου να περάσει στην Αγγλία. Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή και ένα πλάνο που σχετίζεται με τις μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, μια συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους παράγοντες της αγοράς, προκειμένου να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα οι τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες που μας μετέφερες από την Άγκυρα όσον αφορά το τι προσκομίζει εκεί στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ η ελληνική κυβέρνηση. Να συνδεθούμε όμως τώρα και με την ανταποκρίτριά μας, την Ελβίρα Κρίθαρη. Ελβίρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρώτες αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά. Πώς υποδέχθηκαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αλλά και πολιτικοί κύκλοι τις νέες αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κάζους Μπέλι? Ποια είναι η απάντηση από την Άγκυρα? Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Ελβίρα Κρίθαρη? Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση. Θα φροντίσουμε στη συνέχεια να αποκατασταθεί. Πάντως, στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, οι εξελίξεις από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ προκαλούν και πολιτικές αντιδράσεις. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί κριτική στην κυβερνητική στρατηγική, υποστηρίζοντας ότι παρά τη διαχρονική συνέπεια της Ελλάδας στις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, η χώρα δεν αποκομίζει τα αντίστοιχα διπλωματικά και γεωπολιτικά ωφέλη. Ακούστε λοιπόν τη δήλωση στο Air News 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
0: Η Ελλάδα πληρώνει σαν πρωταθλητής στο ΝΑΤΟ τις υποχρεώσεις της, αλλά εκπροσωπείται σαν παρατηρητής. Και εδώ είδαμε ότι ενώ έχουμε δαπανήσει πολλά δισεκατομμύρια σε εξοπλιστικά προγράμματα, το οποίο είναι θετικό και εμείς το έχουμε στηρίξει, και δαπανούμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ αναλογικά με άλλες χώρες, δεν φαίνεται μέχρι στιγμή στο ΝΑΤΟ να έχουμε την αντιμετώπιση αυτή, ενώ την ίδια στιγμή η Τουρκία φιλοξενεί σύνοδο κορυφής, αναβαθμίζεται σε στρατηγικό κόμβο της Συμμαχίας, διεκδικεί μια θέση στην αμυντική βιομηχανία, διατηρεί ανοιχτό το Κάζους Μπέλι και βέβαια προσπαθεί αυτή τη στιγμή και να το ενισχύσει με την εσωτερήκευση της Γαλάζιας Πατρίδας ως δικαίου της χώρας, άρα ως πια δεσμευτική εθνική στρατηγική, και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη αντίδραση. Άρα πρέπει να δούμε λίγο και ποιο είναι το αντίκρισμα της πολιτικής. Τι καλό είναι να εξοπλιζόμαστε? Το βασικό είναι αναβαθμιζόμαστε ή η Τουρκία αναβαθμίζεται και εμείς βλέπουμε απλά σαν το Σύσυφο να μπαίνουμε σε μεγάλες δαπάνες που πρέπει να μπούμε, αλλά η Τουρκία με άλλους τρόπους να μην θεωρεί τα δεδομένη, εμείς να θεωρούμε τα δεδομένη και η Τουρκία
3: να, μην
0: να έχει ωφέλη.
1: Λοιπόν, να επιστρέψουμε όμως στην Άγκυρα. Καθώς λέγαμε νωρίτερα, ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρώτες αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά σε σχέση με τις νέες αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη για το κάζους Μπέλη. Πάμε λοιπόν στην Ελβίρα Κρίθαρη να μάθουμε πώς απαντά η Άγκυρα. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα.
4: Καλό μεσημέρι από την Άγκυρα. Έντονη ενόχληση αποτυπώνεται στα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου από την ώρα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός απάντησε στην ερώτηση για το 2035, αναφερόμενος βέβαια το κάζους Μπέλη στην απειλή.
1: Ελβίρα, μας ακούς? Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση. Θα την βρούμε. Δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα η Ελβίρα. Όχι, θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν την ανταπόκρισή της νωρίτερα.
5: Έντονη ενόχληση έχουν προκαλέσει στον τουρκικό τύπο οι δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, που μετέφερε την πάγια θέση της Ελλάδας για την απειλή που δέχεται από την Τουρκία, ερωτώμενος για τα F-35. Σταχυολογώ ενδεικτικά κάποιους από τους πηχαίους τίτλους των εφημερίδων φιλοκυβερνητικού τύπου και μη. Είναι σύσσωμος ο τύπος που σχολιάζει τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη και λέει μεταξύ άλλων ότι στοχοποίησε την Τουρκία με αφθάδεις εκφράσεις, ότι η ερώτηση των στη γωνία, ότι έκανε δηλώσεις που δεν αρμόζουν το πνεύμα του ΝΑΤΟ και ότι ξεπέρασε τα όρια. Αυτό όμως ήταν αναμενόμενο να συμβεί. Ο τουρκικός τύπος αντιδρά πάντα ραγδαία σε οποιαδήποτε κίνηση της Ελλάδας. Είναι φιλοκυβερνητικές και αντιπολιτευόμενες και ο εθνικιστικός τύπος επίσης. Υπάρχει, η αλήθεια είναι ότι αυτό και αυτό είναι ενδιαφέρον, ότι είναι σύσσωμος ο τύπος που σχολιάζει και ήταν και πρώτο θέμα μαζί με τις δηλώσεις Τραμπ και για την Ισπανία, όπως είπες, αλλά και για το Ιράν. Από ότι λαμβανόμαστε και η αντίδραση της Ισπανίας είναι ότι δεν λαμβάνει τόσο υπόψη τις αυτές τις δηλώσεις. Εδώ και περιμέναμε αυτά τα ζητήματα να ανακύψουν, βέβαια λόγω του εκρηκτικού χαρακτήρα του Αμερικανού Προέδρου, όχι μόνο προς τον κύριο Σάντσες. Νομίζουμε ότι θα συμβεί αυτό αργότερα και με την κυρία Μελώνη.
1: Βέβαια, το ελληνικό ενδιαφέρον εστιάζεται στο μήνυμα που εξέμπεψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς την Τουρκία. Βέβαια, η μεγάλη εικόνα αυτή τη συνόδου αφορά το ίδιο το μέλλον της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, καθότι οι ηγέτες πλέον καλούνται να βρουν τη χρυσή τομή σε μια περίοδο λοιπόν κατά την οποία οι διατλαντικές σχέσεις δοκιμάζονται, με ανοιχτά ζητήματα, τις αμυντικές δαπάνες, τον επιμερισμό των βαρών αλλά και το ρόλο που καλείται να αναλάβει η Ευρώπη στην άμυνά της. Και όλα αυτά, βέβαια, το κλίμα αυτό δυναμητίζει ο Ντόναλντ Τραμπ με τις νέες δηλώσεις που έκανε νωρίτερα. Εμφανίστηκε εξοργισμένος μετά και τα πλήγματα του Ιράν κατά δεξαμενόπλων που προκάλεσαν αμερικανικούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας, αλλά και η ιρανική απάντηση με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Η εκεχηρία έχει τελειώσει, αυτό δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, χρησιμοποιώντας πάντως βαρύς χαρακτηρισμούς για το ιρανικό καθεστώς. Η Έλενα Λεβίζου παρακολούθησε νωρίτερα τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και θα μας τις μεταφέρει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
6: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ήταν πολύ οργισμένος ο Αμερικανός Πρόεδρος και πολύ έντονος στις δηλώσεις του όσον αφορά το ιρανικό καθεστώς. Όπως είπες, απαντώντας σε ερώτηση για το αν συνεχίζεται η εκεχηρία, η εύθραστη εκεχηρία, αν συνεχίζει να ισχύει το μνημόνιο κατανόησης, είπε ότι όσον αφορά τον ίδιο, η εκεχηρία έχει τελειώσει. Ωστόσο, είπε ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών, Γουίτκοφ και Κούσνερ, θα μπορούσαν να συνεχίσουν τη διαπραγματεύση. Είναι καλοί άνθρωποι, όπως είπε, αλλά θα πρέπει να έρχονται σε εμένα. Όσον αφορά εμένα, δεν έχει κάποιο νόημα όλο αυτό. Χαρακτήρισε, χρησιμοποίησε, όπως είπες, πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς για το ιρανικό καθεστώς. Τους είπε ψεύτες, καθάρματα, κακούς ανθρώπους. Είπε λοιπόν ότι δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό. Είπε επίσης ότι αν είχαν ένα πυρηνικό όπλο θα το είχαν χρησιμοποιήσει οι Ιρανοί, και ουσιαστικά εμφανίστηκε ως έτοιμος, θα λέγαμε, να ξαναρχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό και το παράθυρο για συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις είχαν διακοπεί για την κηδεία του Αλί Χαμενεϊ. Χαμενεϊ, του πρώην πνευματικού ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε την πρώτη μέρα των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών. Αυτή ολοκληρώνεται αύριο, Πέμπτη, στη γενέθλιά του, και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ξαναρχίσουν αυτές τις τεχνικές διαπραγματεύσεις. Θα δούμε αν θα συμβεί αυτό μετά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα. Αυτά έγιναν αρχικά από τους Αμερικανούς στο νότιο Ιράν, γύρω από τα στενά του Ορμούς, στις περιοχές Ιράκ, Μπαντάρ Αμπάς, αλλά και στο νησί Κέσμ, για να απαντήσουν οι Ιρανοί με 85 χτυπήματα, πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων, όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Όλων αυτών είχαν προηγηθεί τα πλήγματα των Ιρανών, των φρουροί της Επανάστασης εχθές, σε 3 δεξαμενόπλια, ανάμεσά τους ένα σαουδαραβικό και ένα δεξαμενόπλιο του Κατάρ. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά, να χτυπηθεί ένα δεξαμενόπλιο του Κατάρ. Να θυμίσουμε ότι το Κατάρ είναι από τις δύο κυριότερες χώρες που έχουν μεσολαβήσει για το μνημόνιο κατανόησης των ΗΠΑ Ιράν. Οπότε βρισκόμαστε στο σημείο αυτό και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Από την πλευρά του Ιράν μέχρι στιγμής υπήρξαν κάποιες δηλώσεις από τον Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, ο οποίος είπε ότι ο εκφοβισμός και ο εκβιασμός των ΗΠΑ έναντι στο

0: Η σύμμαχη στην Ευρώπη στο Ιράν είπε ότι είχε επαφές, το είχε ζητήσει από την Βρετανία, από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από την Ιταλία, από την Ισπανία είπε δεν υπήρξαν τηλεφωνήματα γιατί εκεί δεν υπάρχουν σχέσεις και ξεκίνησε μια επίθεση κατά της Ισπανίας λέγοντας ότι έχουν κοπεί ουσιαστικά οι εμπορικοί δεσμοί με την Ισπανία και η Ισπανία κρατά μια πολύ σκληρή στάση όσον αφορά και τον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ. Θα το δούμε αυτό όταν θα με παίρνουν τηλέφωνο και θα παρακαλούν να ξαναξεκινήσουν οι εμπορικές μας σχέσεις, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπήρξε απάντηση από το Πρωθυπουργικό Γραφείο της Ισπανίας ότι αυτές οι δηλώσεις είναι business as usual για τον Αμερικανό πρόεδρο και ότι προς το παρόν και ότι οι δεσμοί, οι πολιτιστικοί και άλλοι δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες είναι άρρηκτη ανάμεσα στους δύο λαούς. Όμως υπήρξε και η παρέμβαση του Μαρκ Ρούτε, ο οποίος ήταν παρόν στις δηλώσεις αυτές, του επικεφαλής του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος παρέμβει με ένα πυροσβεστικό τρόπο θα λέγαμε, λέγοντας ότι ακόμη και η Ισπανία έχει αυξήσει στο 2% το προϋπολογισμό της για το ΝΑΤΟ και επίσης είπε ότι συνολικά φύγαν χιλιάδες πτήσεις κατά τη διάρκεια της πολεμικής σύραξης με το Ιράν από ευρωπαϊκές χώρες, προσπαθώντας να δείξει στον Αμερικανό πρόεδρο ότι οι ευρωπαϊκές χώρες βοήθησαν, οι ατομικοί σύμμαχοι στην Ευρώπη βοήθησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Να πάμε τώρα όμως, γιατί είχαμε και τις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε την άρση των περιορισμών όσον αφορά τις εξαγωγές αμυντικού υλικού μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, κάνοντας λόγο για την ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής ευθύνης χωρίς να διαταράσει η συνοχή της συμμαχίας, κάτι βέβαια που προκάλεσε και την αντίδραση εκ μέρους του Ισραήλ.
0: Ακριβώς. Ο Ταγίπ Ερντογάν λοιπόν είπε ότι πρέπει ότι η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας είναι ανάμεσα στις 10 μεγαλύτερες του κόσμου και ουσιαστικά ότι πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί ανάμεσα στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, όπως είπε εντόνα, αναφερόμενος ειδικά στους περιορισμούς που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφερόμενος δηλαδή στα συστήματα SAFE. Ο Ταγίπ Ερντογάν επίσης αναφέρθηκε στον αμυντικό προϋπολογισμό της Τουρκίας που θα ανέλθει στο 5%, είναι αυτό για το ΝΑΤΟ που επιθυμεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Επίσης αναφέρθηκε σε έναν σιδερένιο θόλο ανάλογα με αυτόν του Ισραήλ που θα κατασκευάσει η Τουρκία και γι' αυτό το λόγο έχει προϋπολογισμό 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων και επίσης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Τουρκία έχει για μεσολαβητικό ρόλο και στη Μέση Ανατολή αλλά και στον πόλεμο της Ουκρανίας και στις δύο περιπτώσεις είπε ότι συμφωνεί απολύτως με τους χειρισμούς του Αμερικανού Προέδρου και μάλιστα δήλωσε πρόθυμη να συνεχίσει και τη διαμεσολάβησή της και για τον πόλεμο της Ουκρανίας, ενώ είπε για τα στενά του Ορμούς ότι στηρίζει 100% τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για την αποναρκοθέτηση των στενών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τώρα, Ντόνα, είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι στις δηλώσεις του αναφέρθηκε ξανά στον Πρόεδρο Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε πάλι πολύ καλό του φίλο και αναφέρθηκε και στη σχέση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Επίσης, όπως είπε, πολύ καλό φίλο του και έναν εξαιρετικό πρωθυπουργό σε περίοδο πολέμου και είπε ότι απορεί πως αυτοί οι δύο δεν έχουν καλή σχέση και είπε για τον Ταγίπ Ερντογάν ότι θα μπορούσε στην περίπτωση του πολέμου στο Ιράν να ήταν με την άλλη πλευρά, αλλά δεν το έκανε.
1: Τώρα το Reuters αναφέρει ότι είχαμε και την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών του Πιτ Χέγκσετ με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, η οποία έχει ως σκοπό τη συζήτηση της πιθανής πώλης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.
0: Ακριβώς, και αυτό δείχνει πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το θέμα για το Ισραήλ. Τώρα να θυμίσουμε ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τις τελευταίες ημέρες έχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και στο Fox News και στο CNN και έχει αναφερθεί στο γιατί δεν πρέπει η Τουρκία να πάρει αυτά τα

0: Σκάφη τα F-35, αυτό θα αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, και επίσης αναφέρθηκε στην επιθετικότητα της Τουρκίας στην περιοχή και κατά της Ελλάδας και στην κατοχή στην Κύπρο.
1: Έλενα, να πάμε να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Γαβρίλ Χαρίτος. Είναι ερευνητής στο ΛΙΑΜΕΠ και στο Ινστιτούτο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ, για αυτό που περιγράψαμε νωρίτερα όσον αφορά και την αντίδραση του Ισραήλ και για την πιθανή πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Και επιστρέφουμε σε σένα για ένα σύντομο σχόλιο και για τις νέες δηλώσεις Τραμπ για τη Γροιλανδία.
2: Είναι γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι η πρώτη φορά που έχει εκδηλώσει τον θαυμασμό του και την εκτίμησή του προς τον πρόεδρο της Τουρκίας. Αυτό έχει κατά καιρούς σχολιαστεί εδώ πολλές φορές και άλλοτε πιο συγκρατημένα και άλλοτε όχι συγκρατημένα. Είναι δεδομένο ότι για πρώτη φορά, τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ όσα χρόνια παρακολουθώ την κατάσταση και την εξωτερική πολιτική την Ισραηλινή, είναι η πρώτη φορά που τα μάτια του Ισραήλ ήταν πολύ στραμμένα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, και βέβαια το θέμα ήταν τα F-35. Θα μπορούσα να σας πω ότι πριν από τις δηλώσεις του Νετανιάχου που είχαν προηγηθεί πριν από μερικές ημέρες, ξεκάθαρο ύφος που είπε στο Fox News ότι καλεί τον Τραμπ να μην δώσει τα F-35, είχε προηγηθεί μια μεγάλη ποσότητα δημοσιεύσεων, αναλύσεων, εκπομπών εδώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης επί μια εβδομάδα, που να σας πω έτσι, να σας συνοψίσω ποιο είναι το κλίμα. Το κλίμα ήταν ότι δεν θα εκπλαγούν οι Ισραηλοί αν τελικά οι κινητήρες F-110 θα δοθούν από την Αμερική για να βοηθήσουν την Τουρκία να κατασκευάσει το ΚΑΜ.
3: Αυτό ως προς τους κινητήρες, αλλά για τα F-35 αλλάζει.
2: Αλλά για τα F-35 όμως αλλάζει το θέμα, και πλέον είχαν σταθεί στην ζυγαριά.
1: Τώρα, Έλενα, ο κύριος Τραμπ ξαναθυμήθηκε και τη Γροιλανδία. Θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι της Δανίας, είπε στο περιθώριο της Συνόδου.
0: Ναι, Ντόνα, να θυμίσουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που είχε προκαλέσει πέρσι πάρα πολύ μεγάλη ένταση στους κόλπους
1: ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ.
0: Ακριβώς. Αναφέρθηκε λοιπόν ξανά, επανήλθε όπως είπες. Είπε λοιπόν ότι θα έπρεπε, ναι, είναι πολύ σημαντική η Γροιλανδία, πάρα πολύ σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι σημαντική για τη Δανία και θα έπρεπε να είναι υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, έκανε και μια ιστορική αναφορά, λέγοντας ότι η Δανία καταλήφθηκε από τους Ναζί μέσα σε μόλις μία ημέρα. Και εμείς σώσαμε τη Γροιλανδία από τους Ναζί και δεν καταλαβαίνω γιατί τη δώσαμε πίσω. Υπήρξε αντίδραση από τη Δανία, λέγοντας ότι η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση, αλλά και από την τοπική κυβέρνηση στην Γροιλανδία.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Η ώρα είναι 2:30 και όπως λέγαμε νωρίτερα, εκτείναξη 6% καταγράφουν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και το νέο σκηνικό ένταση στον Περσικό κόλπο πάνω από τα 78 δολάρια το Brent, ενώ παράγοντες της αγοράς, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, κάνουν λόγο για αύξηση και στις τιμές στην Αγγλία. Ποια είναι η εικόνα τώρα? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ουσιαστικά ανατρέπεται όλο το σκηνικό αποκατάστασης της ομαλότητας και της κανονικότητας που προσπάθησαν να χτίσουν τις τελευταίες εβδομάδες οι αγορές. Η αντίδρασή τους στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ήταν στη νέα αυτή κατάσταση έντασης άμεση και, όπως άλλωστε αναμενόταν, και εκρηκτική. Η άνοδος ξεπέρασε το 6%, ξεπερνάει το 6% στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Το Brent εκτινάχθηκε ακόμα και πάνω από τα 79 δολάρια το βαρέλι, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών εβδομάδων. Αυτή τη στιγμή κυμαίνεται σε 78,6 δόνα, καταγράφοντας άνοδο μεγαλύτερη του 5%, ενώ σε εβδομαδιαία βάση τα κέρδη ξεπερνούν το 9%. Να σημειωθεί ότι στις αρχές του μήνα η τιμή υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα 70 δολάρια, δηλαδή στα προπολεμικά επίπεδα. Τώρα στην ελληνική αγορά, πώς είναι αυτή τη στιγμή
1: αυτό
4: η κατάσταση?
1: Αυτό δεν το έχουμε δει πάντως, τουλάχιστον εδώ στις Αγγλίες, στη χώρα μας.
4: Περιμένουμε για την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, στην ελληνική αγορά παράγοντες της αγοράς χοντρικής εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν ανατιμήσεις ξεκινώντας από τις τιμές χοντρικής. Προς το παρόν, πάντως, στην Αγγλία η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,95. Μία τιμή, βέβαια, που σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως και στα μεγάλα αστικά κέντρα, οι καταναλωτές θα συναντήσουν πρατήρια με τιμές ακόμα και κάτω από τα 1,80. Ευρώ για την αμόλυβδη. Η μέση τιμή τώρα του ντίζελ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχει ανέλθει στα 1,77 ευρώ το λίτρο. Να θυμίσουμε τώρα ότι από την 1η Ιουλίου δεν ισχύει πλέον η επιδότηση των 16 λεπτών. Το κρίσιμο τώρα ερώτημα που τίθεται πλέον δεν είναι μόνο αν θα υπάρξουν νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις και νέο ενδεχομένως κλείσιμο των στενών του Ορμούζου, αλλά αν η κρίση θα εξελιχθεί πλέον σε μια διαρκή απειλή για τις ενεργειακές ροές πετρελαίου από την κρίσιμη αυτή ενεργειακή αρτηρία Ντόνα. Σύμφωνα με την ναυτιλιακή αγορά, ήδη σήμερα 4 δεξαμενόπλια πετρελαίου και φυσικού αερίου είτε έχουν αναστρέψει την πορεία τους, είτε απέφυγαν να περάσουν από τα στενά. Πάντως, το νέο σκηνικό έντασης Ντόνα, όπως και να έχει, ανατρέπει τις προσδοκίες πρώτον για πλεόνασμα προσφοράς και μεταβάλλει σαφώς τις αποφάσεις ναυλωτών και διαχειριστών πλοίων και φορτίων, κρίσιμων φορτίων για την παγκόσμια αγορά, που σημαίνει ότι επιστρέφουν στην τιμή η Ντόνα τα ασφάλιστα κινδύνου επιπλέον από τις ήδη επιβαρημένες τιμές.
1: Και καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά θα μετακυλήσουν στον τελικό αποδέκτη που είναι οι καταναλωτές.
4: Ναι, να δούμε πόσο θα διαρκέσει η Ντόνα και με ποιο ποσοστό θα μετακυλήσουν όλα αυτά στην Αγγλία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Εμείς θα μείνουμε στα θέματα της οικονομίας. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα, τα οποία μετά την επιβολή τέλους των 3 ευρώ έχουν συσσωρευτεί στα τελωνία. Προανήγγειλε μέσω του Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες. Πάμε να ακούσουμε ακριβώς τη δήλωση ο κύριος Μαρκόπουλος.
5: Γίνονται προσπάθειες και άμεσα θα υπάρξουν αποτελέσματα, θα τα δουν τα πακέτα τους οι συμπολίτες μας. Υπάρχει μια αλλαγή καθεστώτος, υπάρχει μια λογική νέα πολιτική η οποία έχει να κάνει με τον τρόπο που έρχονται όλα αυτά τα αγαθά στη χώρα μας. Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες, είναι προβλήματα τα οποία η δημόσια διοίκηση επιδιώκει και θα λύσει γρήγορα. Mm-hmm. Λίγη υπομονή. Θα ολοκληρώσουν όλα αυτά.
1: Να πάμε τώρα και στην πολιτική επικαιρότητα. Στα ύψη παραμένει το θερμόμετρο. Στο επίκεντρο του πολιτικού σκηνικού βρίσκονται εκλογικά διλήμματα, εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρέθηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο κατηγορεί για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγή ποινικού κώδικα. Και όλα αυτά λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 2019. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άγη.
6: Καλό μεσημέρι, Ιωμένα. Κλιμακώνει λοιπόν η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς μετά τις επιθέσεις συγκεκριμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στον Αλέξη Τσίπρα και στις πολιτικές που ακολούθησε την περίοδο της διακυβέρνησης, αναδεικνύοντας και έτσι τον πρώην Πρωθυπουργό σε βασικό αντιπολιτευτικό πόλο. Και στο στόχαστρο, όπως είπε και εσύ, βρέθηκε ο κ. Τσίπρας, τον οποίο κατηγορεί η κυβέρνηση για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγή στους ποινικούς κώδικες λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 19. Και σήμερα ο κ. Γεωργιάδης, με μακροσκελή τον άρτηση, έκανε επίθεση στα πραγμένα και την ηθική του κ. Τσίπρα, ως απάντηση στην κριτική που δέχθηκε για τοξικότητα και αναφορές του περί της ψήφισης των ποινικών κωδίκων από τη Βουλή. Έκανε ιδιαίτερη μνήμα στις αναφορές του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Κοντονή, που χαρακτήρισε στίγμα και όνειδο στην απόφαση να ψηφιστούν οι κώδικες παραμονές των εκλογών και αργότερα τον τρόπο με τον οποίο μεθοδέθηκε και ψηφίστηκε ο νέος ποινικός κώδικας. Μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας είπε πως μέσα στο σαφώς, πως βάσει των λεγόμενων και του κ. Κοντονή, ο Αλέξης Τσίπρας δωροδοκήθηκε για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. Ο κ. Τσίπρας έρχεται και λέει: εγώ με την εντυμότητά μου θα φέρω κάποια δισεκατομμύρια στη χώρα. Πριν κλείσει η Βουλή, έκανε το αντίθετο της εντυμότητας, είπε ο κ. Μαρινάκης εχθές σε δηλώσεις του στο Sky. Ενώ και σήμερα στη συνέντευξή του στο Μανιφέστο, ο κ. Μαρινάκης ακαθάρισε πως δεν συμμερίζεται την πολιτική περί του νέου πολιτικού διπόλου. Δεν είναι υποστηρικτής, είπε, της πολιτικής ανάλυσης με γηπεδικούς όρους, σημειώνοντας πως η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 19 και 23 επειδή έπεισε τους πολίτες για το πρόγραμμά της και όχι λόγω πολιτικών συσχετισμών. Στρέφοντας και τα βέλη του προς τους κύριους Ανδρουλάκη και Τσίπρα, ο κύριος Μαρινάκης σημείωσε πως ο άλλος πόλος δεν άλλαξε την πραγματικότητα ποτέ, Το μόνο που αλλάζει, είπε κατά καιρούς, είναι ο εκφραστής του. Τον εξέφραζε ο κ. Τσίπρας, μετά ο κ. Ανδρουλάκης, και τώρα πάλι ο κ. Τσίπρας. Και όπως υποστήριξε, πρόκειται για τον πόλο της τοξικότητας, των ανέξοδων υποσχέθειων και του λαϊκισμού. Συνέδρισε ένα εξωκοινωνικό εκπρόσωπο που αναλαμβάνει. Πάντως, πως ο στρατηγικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία, την οποία χαρακτηρίζει μονόδρομο για την αποτελεσματική διακυβέρνηση της χώρας.
1: Και φυσικά ένα θέμα το οποίο απασχολεί το κυβερνητικό επιτελείο είναι και η ίδρυση του κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Είχαμε σήμερα και τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτό.
6: Βεβαίως, απασχολεί το θέμα. Βέβαια, διαπιστώνουν στη Νέα Δημοκρατία πως λίγο θα επηρεάσει τις πιθανές ψήφους που θα πάρει ο κ. Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως, βλέπουν και συνεχίζονται και εκεί οι τοποθετήσεις από κυβερνητικά στελέχη πως βασική στόχη του κ. Σαμαρά είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης.
1: Και λύθηκε και η παρεξήγηση εντός εισαγωγικών που υπήρξε ανάμεσα στον κ. Μαρκόπουλο και τον κ. Γεωργιάδη με αφορμή το τένις και τον κ. Κασελάκη.
6: Εκεί βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα. Είχαμε και σήμερα και άλλες δηλώσεις, θα πρέπει να πούμε, για την τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη στην Ουκρανία του κ. Τσίπρα και όχι μόνο για την υπόθεση αυτή του παιχνιδιού τέννις που είχε με τον κ. Κασελάκη. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ώρα, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, να υπάρχουν εσωκομματικές διαφωνίες στο επίπεδο της κυβέρνησης ακόμα και για τέτοιου χαμηλού επίπεδου πολιτικής.
1: Άγιο Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε την ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, εδώ στο News Radio 105,8.
5: Νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς κάνει ένα ακόμα λάθος. Θεωρώ ότι θα είναι πλέον είναι λυμένη, φαίνεται, η απόφαση του. Υπήρξε η συμβολιογραφική πράξη, η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με το γεγονός ότι πήγε στον Άριο Πάγο ο κύριος Σαμαράς. Θεωρώ ότι είναι ένα λάθος το οποίο δεν θα έπρεπε να το κάνει, ειδικά ένας πολιτικός του διαμετρήματος του Αντώνη Σαμαρά. Έχω εκφράσει κατά καιρούς και επαναλαμβάνω πολλές αντιρρήσεις γύρω από τον πολιτικό περίγυρο αυτό το διάστημα. Μάλιστα. Του τέως πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι θα είναι όμως ένα κόμμα το οποίο, επειδή οι προσωπικές διαφορές δεν συνιστούν πολιτική, δεν θα επιτύχει τους στόχους του.
1: Ερωτηθεί σε σχέση με το σχόλιο που έκανε τις προηγούμενες ημέρες ο υφυπουργός για το τένις Γεωργιάδη Κασελάκη, εξήγησε.
5: Κοιτάξτε, με τον Άδωνη είμαστε και παραμένουμε πολύ καλοί φίλοι. Τον εκτιμώ και είναι ένας άνθρωπος στον οποίο εγώ χρωστάω. Έχει δώσει αγώνες για εμένα όταν κάποια πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Η επισήμανσή μου απλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν πρέπει να δίνουμε μία αίσθηση στον πολίτη ότι πολιτικά υπάρχει μία ένταση, όμως από πίσω κατά κάποιο τρόπο εμείς έχουμε μία άλλη στάση απέναντι στους πολιτικούς μας αντιπάλους. Κανένας δεν είπε, ούτε και εγώ προφανώς, ότι δεν μιλάμε και δεν έχουμε μία σωστή σχέση κοινωνικά με τους απέναντί μας πολιτικά. Όμως από το να κάνουμε τόσο στενή παρέα και να υπάρχουν μία σειρά από καθημερινές δραστηριότητες, είναι ένα θέμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι και της πολιτικής μας τοποθέτησης. Σε κάθε περίπτωση, με τον Άδωνη μιλήσαμε, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.
1: Τώρα, μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2019. Πάμε στον Ηλία Κούκο που έχει το ρεπορτάζ. Ηλία.
7: Καλό μεσημέρι, Τόνα. Στις 10.30 ήρθε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στον Άριο Πάγο και κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά, όπως είπες. Είναι σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 2019. Ο κύριος Βελόπουλος αναρωτήθηκε πώς γίνεται να μην έχει παρέμβει ήδη η δικαιοσύνη. Έκανε λόγο για αλληλοκβιασμού σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Μίλησε για σκάνδαλο, για τεράστιο σκάνδαλο, και σημείωσε μεταξύ άλλων ότι από τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα ευνοήθηκε και γνωστός ολιγάρχης Ντόνα.
1: Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στην Αθήνα επισκέφθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αξιωματικής αντιπολίτευσης να αναδειχθεί η σπουδαιότητα των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Λεκανοπεδίου. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
8: Καλό μεσημέρι. Για το ΠΑΣΟΚ, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί προτεραιότητα. Υπογράμμισε από την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επέκρινε την κυβερνητική πολιτική. Είπε ότι είμαστε πρωταθλητές σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη. Εξαπέλυσε επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη για μηχανισμό προπαγάνδας στο Υπουργείο Υγείας και fake news εναντίον του ΠΑΣΟΚ, ότι δήθεν δεν ψήφισε την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτών και εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Ζήτησε την παρέτηση του Συμβούλου του Υπουργού Υγείας ο κ. Ανδρουλάκης για διασπορά ψεμάτων. Υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι χρειάστηκε να περάσουν 6 χρόνια και να φέρει το ΠΑΣΟΚ 24 φορές στη Βουλή την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά των υγειονομικών για να πράξει η κυβέρνηση το αυτονόητο.
1: Βλέπουμε πάντως το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές με αιχμή τα θέματα της καθημερινότητας, το λέγαμε και χθες, με το κόμμα να κλιμακώνει την κριτική και για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, Λίνα.
8: Ναι, ακριβώς, με αιχμή την οικονομία, η Χαριλάου Τρικούπη κλιμακώνει την κριτική της με επίκεντρο και το Ταμείο Ανάκαμψης. Ζητούν απολογισμό για το που πήγε κάθε ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια που είχε στην διάθεσή της η χώρα μας. Και την Παρασκευή στην Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ασκήσει σφοδρή κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Απόψε από το επαγγελματικό επιμελητήριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε και εμείς μαζί ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά την επίσκεψή του στις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ.
9: Το ΠΑΣΟΚ τώρα και 6 χρόνια κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Είπε όχι η κυβέρνηση. Αντί να ζητήσει συγγνώμη για την καθυστέρηση 6 ολόκληρων ετών, έφτιαξε ένα μηχανισμό προπαγάνδας με fake news ότι αυτό που ζητούσαμε όταν το έφεραν στη Βουλή δεν το στηρίξαμε. Και μάλιστα αυτή η προπαγάνδα να εκπορεύεται ακόμη και από συνεργάτες του ίδιου του Υπουργού. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Στην εκπομπή με πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο εδώ στο σταθμό μας φιλοξενήθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και σχολίασε τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να κατέχει την τρίτη θέση. Να τον ακούσουμε.
10: Εμείς έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών. Από την αρχή ξέραμε ότι είναι ένας δύσκολος αγώνας, αλλά ξέρετε, η πολιτική είναι κατεξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανατροπών. Το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πρωτιά, γιατί μόνο αν είσαι πρώτος μπορεί να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή.
11: Ναι, αλλά σας περνάει στη στροφή ο Τσίπρας. Σας περνάει στη στροφή ο Τσίπρας.
10: Και πριν 20 μέρες μας πέραγε και η Καρυθιανού, που τώρα είναι πίσω σε όλες τις δημοσκοπήσεις και με μεγάλη διαφορά.
11: Ναι.
10: Το είχαμε πει. Είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή δημοσκοπική επαναδιάταξη. Το είχαμε δει και με τον Κασελάκη, ξεφούσκωσε. Το είχαμε δει και με την Κωνσταντοπούλου, ξεφούσκωσε. Όταν δεν έχεις πραγματική πολιτική, όταν κάνεις copy-paste προγράμματα άλλων κομμάτων.
1: Πάμε τώρα και στη Βουλή, όπου νωρίτερα συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, προκειμένου να αποφασίσει επί των αιτημάτων που είχε καταθέσει η αντιπολίτευση για την κλίση συγκεκριμένων προσώπων. Τι αποφασίστηκε, θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Ανδρέας Μαραθιάς. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
12: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μέσα σε κλίμα ένταση συζητήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση του Ταλ Τίλιαν και του Γρηγόρη Βημοντεριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών, το σκάνδαλο όπως το χαρακτηρίζει η αντιπολίτευση. Αίτημα το οποίο τελικά απέρριψε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Υπενθυμίζεται ότι σύσσωμη αντιπολίτευση είχε ετηθεί την κλίση των δύο ανδρών στην Επιτροπή Θεσμών για την υπόθεση των υποκλοπών, με την πλειοψηφία ωστόσο να υποστηρίζει πως κανείς από τους δύο δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, όπως ορίζει ο κανονισμός της Βουλής. Βουλής στο άρθρο 43α, ενώ την ίδια στιγμή επισημαίνει πως η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Πάνελ Πούρας ανέφερε πως η κλήση προσώπων είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της Επιτροπής, εάν είναι δηλαδή λειτουργή του κράτους ή δημόσια πρόσωπα. Πού στηρίζεται η κλήση που ζητάτε, επειδή έδωσε συνέντευξη ένας ιδιώτης? Αυτό είναι θέμα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, διερωτήθηκε ο κ. Μπούρας και πρόσθεσε ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη και μάλιστα σε δεύτερο βαθμό. Θα μπορούσα να την πάρω και μόνος μου την απόφαση και να μην συγκαλέσω την Επιτροπή κατά την κρίση μου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Επιτροπής. Την απόδειξη των ετοιμάτων της αντιπολίτευσης εισηγήθηκε από τη νέα εκμέρους της Νέας Δημοκρατίας ο Μάκης Βορύδης, τονίζοντας πως αφενός η Ντίλιαν Δημητριάδης δεν είναι δημόσια πρόσωπα και αφετέρου πως δεν έχει να προσθέσει κανένας τίποτε ουσιώδες, καθώς όλα έχουν ήδη υποθεί. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης από το 22 είπε ο κ. Βορύδης, όταν παραιτήθηκε δηλαδή από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, δεν έχει δημόσια ιδιότητα. Έχει έρθει δύο φορές και έχει πει ότι δεν έχει να πει τίποτε παραπάνω στη Βουλή και πρόσθεσε: θα τον φωνάξουμε εκ νέου επειδή έδωσε δημόσια συνέντευξη. Οι συγητές των κομμάτων της αντιπολίτευσης Δόνα πάντως μίλησαν για τη δημοκρατική διαδικασία και παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, εμένοντας την υποχρεωτική κλήση των δύο ανδρών, του κ. Ντίλιαν και του κ. Δημητριάδη, στη βάση του δικαιώματος που δίνει ο κανονισμός με τη συμπλήρωση των δύο πέπτων. Αποχωρούμε από την Επιτροπή, είπε ο Παναγιώτης Δουδονής από το Πασόκ, υπογραμμίζοντας ενώ στο ίδιο μήκος κύματος δήλωσαν αποχώρηση και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, θεωρώντας ότι συνολικά η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και το Προεδρείο, ο Πρόεδρος μάλλον ο κ. Μπούρας, ουσιαστικά παραβιάζουν τον κανονισμό και μίλησαν όλοι τα κόμματα της αντιπολίτευσης για συγκάλυψη, μπάζωμα και μεθοδευμένο φάψιμο της υπόθεσης της αλήθειας. Να πω τέλος ότι ο κ. Δημητριάδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μία φορά στον Άριο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές στους συμφήνοντες της αντιπολίτευσης? Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια, αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι ακολουθεί αυτή την τακτική όπως και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαιτίας της δραματικής ρήγνωσης των ποσοστών κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ντόνα.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για το θέμα είχαμε και την ανακοίνωση από τον Βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του κ. Δουδονή για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση. Κάνει λόγο στην ανακοίνωσή του. Τη θέση ότι η δημοκρατία αποτελεί το μοναδικό πολίτευμα που διασφαλίζει την πρόοδο επειδή δίνει φωνή στους πολλούς, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας μιλώντας στο συνέδριο του Economist που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Μάλιστα, Κατερίνα Φρύσα χαρακτήρισε τη δημοκρατία αθάνατη αρχαιοληνική εφεύρεση. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό σας μεσημέρι. Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα εκείνο που από την αρχαιότητα μέχρι τώρα δεν έχει γνωρίσει ποτέ νηνεμία. Ωστόσο, ξεπερνά τις δυσκολίες, δίνει τον αγώνα της και πάντοτε επικρατεί. Είναι το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου του Economist. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ότι είναι το καλύτερο πολίτευμα, βεβαίως γιατί διασφαλίζει την ελευθερία των πολλών, τις διαφορετικές απόψεις και ότι διαφορετικό και διαφωνία δεν σημαίνει διχασμός. Και κάλεσε όλους να στηρίξουμε τη δημοκρατία αυτή, απαντώντας και αντιμετωπίζοντας απολυταρχικά και αυταρχικά καθεστώτα, τα οποία φαίνονται υποκριτικά, ωστόσο οδηγούν σε εθνικές τραγωδίες. Η δημοκρατία είναι εκείνο το ύψιστο πολίτευμα το οποίο διασφαλίζει την ελευθερία και την ελευθερία γνώμης όλων μας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα, και να ακούσουμε τον κύριο Τασούλα.
14: Οι ολιγαρχίες και οι απολυταρχίες μοιάζουν στιβαρές, ισχυρές, στερημένες όμως από εκείνον τον αέρα της ελευθερίας, τον ίδιο που άλλοτε αδικεί και άλλοτε δικαιώνει, καταλήγουν αναπόφευκτα σε εθνικές κρίσεις και αδιέξοδα. Η δημοκρατία αντίθετα, ακριβώς επειδή ακούει τους πολλούς, παραμένει το μόνο πολίτευμα που εγγυάται την πρόοδο. Παραμένει ακόμη και σήμερα η ισχυρότερη εγγύηση για την ασφάλεια και την ευημερία μας. Αυτό είναι το βαθύ και διαχρονικό νόημα αυτής της αθάνατης εφεύρεσης της αρχαίας Ελλάδας, της δημοκρατίας.
1: Επιστρέφουμε στη Βουλή. Καθώς νωρίτερα στη Διακομματική Επιτροπή του Κοινοβουλίου μίλησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Χινάς έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για το τι ακριβώς είπε, θα μας ενημερώσει ο Νίκος Τσιμπίδας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
15: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ένα μήνυμα προς δύο κατευθύνσεις. Το ένα προς τους αγρότες και το δεύτερο προς τους επιτίδιους, όπως είπε ο κ. Κινάς. Να ξεκινήσουμε με την αναφορά του Υπουργού για τους αγρότες, που έχει και ειδήσεις. Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με τον κ. Σκηνά, η Ελλάδα εξασφαλίζει περισσότερο από 61 εκατομμύρια για τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στις αυξήσεις του κόστου των λιπασμάτων. Επίσης, η Ελλάδα θα πάρει επιπλέον, εξασφάλισε 21 εκατομμύρια από κοινοτικούς πόρους, τα οποία θα συμπληρωθούν και με 40 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους όσον αφορά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τον αγροτικό τομέα. Και επίσης, είπε ότι τον Ιούλιο ανοίγει η νέα πλατφόρμα, το νέο σύστημα, με τελείως διαφορετική φιλοσοφία, βασισμένη πλέον σε προσυμπληρωμένα στοιχεία, σε αυτόματες διασταυρώσεις και αξιοποίηση δημόσιων μητρών. Άρα, ένα νέο σύστημα, Ντόνα, και οι περισσότεροι κοινοτικοί πόροι για τους αγρότες. Τώρα, για τους επιτίδιους, όπως είπες και εσύ, ο Υπουργός είπε ότι η ανοχή τελείωσε, οι επιτίδιοι τελείωσαν, τα λαμόγια, χρησιμοποίησα ακριβώς αυτή τη λέξη, τελείωσαν. Και αυτό το έχουμε κάνει πράξη παρά τις κασάνδρες που προέβλεπαν ότι θα αποτύχουμε. Ο κύριος Χινάς υποστήριξε ότι η χώρα πλέον μπαίνει σε μια νέα εποχή και είπε ότι η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να πληρώνει περισσότερα επειδή πληρώνει πλέον σωστά, και αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα από εδώ και στο εξής. Κατέληξε λέγοντας πως πλέον η χώρα χρειάζεται ένα νέο εθνικό συμβόλαιο με την ελληνική παραγωγή, ένα σχέδιο που θα κοιτάζει στο 2035 και όχι μόνο μέχρι τις επόμενες εκλογές.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Οι ανατροπές και οι εκπλήξεις συνεχίζονται στη διοργάνωση. Η Αργεντινή με τον ασυναγώνιστο Λιονέλ Μέση να την οδηγεί και με επική ανατροπή νίκησε την Αίγυπτο. Πήρε τη θέση της στους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Εκεί θα βρει την Κυριακή 12 του μήνα την Ελβετία, η οποία απέκλεισε την Κολομβία με 4-3 στα πέναλτι. Δεν ξέρω, Δημήτρη Καϊμά, αν κάποιος σου ζητούσε να του δείξεις γιατί το ποδόσφαιρο τελικά είναι ο βασιλιάς των σπορ, εάν θα τον παρέπεπες στο Αργεντινή-Αίγυπτος. Ήταν το παιχνίδι με κεφαλαία το παιχνίδι μέχρι τώρα της διοργάνωσης.
16: Καλησπέρα καταρχήν. Ναι.
1: Καλό μεσημέρι.
16: Νομίζω, το πιστεύω ότι είναι ως τώρα το παιχνίδι όψη σφραγίδα στο Μουντιάλ. Όποιο και να ήταν το αποτέλεσμα, το ίδιο θα λέγαμε. Αν είχε προκριθεί η Αίγυπτος, θα ήταν η έκπληξη όλων των Μουντιάλ, ή τέλος πάντων μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις. Δίκαια θα ήταν, έτσι. Αλλά από πλευράς ονομάτων, λέω, θα ήταν από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις και μάλιστα σε αυτή τη φάση. Από την άλλη, με τον τρόπο που προκρίθηκε η Αργεντινή, πάλι έτσι μένει στη μνήμη μας, είτε είμαστε Αργεντινοί, είτε είμαστε Αιγύπτιοι, είτε είμαστε ουδέτεροι. Υπάρχουν εξαιρετικά βιντεά, και να είναι καλά τα social media, είναι από τα καλά τους, που δείχνουν σε πόλεις της Αργεντινής να είναι κάτω στους δρόμους. Οι Αργεντίνοι δεν το πιστεύανε, και αυτή έτσι όπως έγινε αυτή η πρόκριση. Και εδώ που τα λέμε, έχει παράπονα η Αίγυπτος, κατά με μάλλον δικαία. Θα μπορούσε να ήταν 3-0 το παιχνίδι και όταν μιλάγαμε τελείως διαφορετικά σήμερα για την πολύ πολύ πολύ μεγάλη πρόκριση της Αιγύπτου. Το βάρ αυτό έδειξε, οπότε το δεχόμαστε. Νομίζω ότι εκεί ήταν έτσι άδικο για την πλευρά των Αιγυπτίων. Όχι ότι υπήρχε σπρόξιμο, έτσι, αλλά νομίζω ότι ήταν αδικία για την Αίγυπτο. Και από την άλλη, το βραδινό παιχνίδι, το μεταμεσονύχτιο μάλλον, ήταν ίσως το πιο αμφίροπο, αλλά και το σούπα, έτσι. Και σούπα δεν είναι για το καλοκαίρι που είναι υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά παρόλα αυτά, στα πέναλτι και εκεί υπήρχε έτσι η αγωνία για τα ποια ομάδα θα προκριθεί. Η Κολομβία ήταν το φαβορί, αλλά τελικά η Ελβετία είναι περισσότερο ομάδα και πήρε την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή, που και εδώ νομίζω θα είναι ματσάρα.
1: Το θέμα είναι ότι με αυτά που μας περιγράφεις καταλαβαίνουμε ότι το Μουντιάλ μπαίνει ουσιαστικά στην πιο κρίσιμη καμπή του, και δεν ξέρω τι να περιμένουμε από εδώ και μπρος και ποιες ομάδες είναι ικανές για να φτάσουν μέχρι το τέλος.
16: Ναι. Κοίταξε, τώρα σήμερα έχουμε ρεπό, να το πούμε έτσι, εργασιακά. Αύριο είναι το πρώτο παιχνίδι, Γαλλία-Μονακό. Η Γαλλία είναι το φαβορί για το Μουντιάλ, οπότε και για το αυριανό παιχνίδι, όμως και το Μαρόκο δεν είναι κάποια ομάδα που έχει δείξει ως τώρα, τα τελευταία χρόνια γενικότερα, ότι δεν πρέπει να την υπολογίζεις. Είναι μεγάλη δύναμη της Αφρικής. Στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε πάει στα ημιτελικά, κατέκτησε πριν από ένα χρόνο το κύπελο Αφρικής. Εδώ αποδίδει καλό ποδόσφαιρο και δεν νομίζω η Γαλλία να πει θα έχουμε ένα ευχάριστο απόγευμα, βραδάκι μάλλον. Ίσα ίσα και οι Μαροκινοί είναι γαλλοαναθρεμένοι. Καταλαβαίνουμε και για τους Μαροκινούς σε εθνικό επίπεδο τι θα σημαίνει μια πρόκριση κόντρα στη Γαλλία. Οπότε νομίζω αυτή θα είναι μια πολύ μεγάλη, να το πω λαϊκά και ποδοσφαιρικά, ματσάρα. Αλλά και η Αγγλία δεν μπορεί τώρα καμία από τις 8. Έτσι να πεις ότι είναι αμελητή αποσότητα και δεν περίμενε υπολογίζεις.
1: Και αυτό νομίζω που έχουμε δει και μέχρι τώρα μέσα στο γήπεδο, ότι όλες οι ομάδες το θέλουν και το θέλουν πολύ να φτάσουν στο τελικό.
16: Και η Αργεντινή δεν έχει περάσει αυτό που λέμε την μεγάλη ομάδα. Ως τώρα, δηλαδή μόχθησε την ακτή να την, το πράσινο ακροτήρι, να το προσπεράσει. Μόχθησε την Αίγυπτο. Τα παιχνίδια στο ομίλους δεν ήταν πάλι κάποιες σπουδαίες ομάδες. Οπότε επιφυλάσσουμε για την Αργεντίνη και αν υπάρχει από εκείνη την πλευρά, από τον ομιλό της, τον ευρύτερο, μια καλύτερη ομάδα. Δηλαδή νομίζω αν το θέλει να κάνουμε μια πρόκριση έτσι, μια να πάει στο μέλλον, μια ευρωπαϊκή μονομαχία Αγγλίας-Γαλλίας ίσως είναι ένα το πιο πιθανό σενάριο.
1: Μένει να τα δούμε και θα είμαστε και εδώ αύριο, Δημήτρη, να τα συζητήσουμε ξανά με τα νέα δεδομένα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρης Καϊμάς. Λοιπόν, και στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στο αστυνομικό δελτίο, διασωλωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικής ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Η Πέγγι Προύσαλη θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Πέγγι? Καλό μεσημέρι.
17: Σημεριντόρα αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους, κρίθηκε όμως η κατάσταση κρίσιμη, γι' αυτό και έγινε διακομιδή στο θριάστιο νοσοκομείο που είναι σε κρίσιμη κατάσταση ο νεαρός. Μιλάμε για την υπόθεση που εκτελήθηκε στις 2.30 τα ξημερώματα και μετά εδώ στην περιοχή του Άργους από την Πυργέλα μέσα στο Άργος, μέσα στην πόλη του Άργους και είχε κατάληξει ένα χώρο στάθμευσης μεγάλου σούπερ μάρκετ εδώ στην περιοχή, όπου ο νεαρός εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του προσπαθώντας πριν να εμβολήσει, να επιχείρησε να εμβολήσει υπηρεσιακά οχήματα και θέτοντας σύμφωνα και με το δελτίο τύπου της αστυνομίας σε κίνδυνο τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός των περιπολικών. Έφυγε πεζός, μάλιστα αναρριχήθηκε σε ένα μανδρότυχο. Οι αστυνομικοί όμως πυροβόλησαν με αποτέλεσμα να βρουν οι σφαίρες στο κεφάλι του νεαρού. Τώρα να πω ότι όπως ορίζει αυτό η διαδικασία, οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί έχουν συλληφθεί. Θα εξεταστεί από την ένορκη διοικητική εξέταση αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες εμπλοκής και αν η χρήση θανατηφόρας βίας ήταν η έκτατη και αναλογική λύση. Είναι μια υπόθεση η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη και βεβαίως ευχηθούμε τα καλύτερα για τον νεαρό.
1: Φυσικά τώρα. Και αναμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Πέγγι Προύσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και βγαίνουμε ξανά γρήγορα εκτός συνόρων, να πάμε στη Βενεζουέλα, εκεί που πραγματικά σαν από θαύμα μία μητέρα με τα τρία παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμια του σπιτιού τους. Έλενα Λεβίζου, 11 ημέρες μετά τους διπλούς φωνικούς σεισμούς.
18: Ακριβώς, πραγματικά πρόκειται για θαύμα. Μία νεαρή μητέρα με τα τρία μικρά παιδιά της η ίδια είπε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι τα θύλαζε και έτσι κατάφεραν τα παιδάκια να επιβιώσουν στα ερείπια του σπιτιού. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πώς τρεφόταν η ίδια ή πώς είχαν εξασφαλίσει ότι έχουν νερό. Παρ' όλα αυτά, οι αρχές λένε ότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο φυσικά δεν συνηθίζεται μετά από 11 ημέρες στα ερείπια, μετά από τους δύο ισχυρότερους τους σεισμούς στα 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες εντόνα και για μία Ελληνίδα που αναστήθηκε μετά από 13 ημέρες από τα συντρίμια του σπιτιού της. Ωστόσο η ελληνική κοινότητα και ο ιερέας της περιοχής ψάχνουν να βρουν πού ακριβώς έχει μεταφερθεί. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες. Πάντως οι νεκροί έχουν ανέλθει σε 3.600 και οι τραυματίες ξεπερνούν τις 6.000 και οι άστεγοι τις 18.000. 8.000. Να σου μεταφέρω τον όμως και μία είδηση που μετέδωσε πριν από τώρα, μόλις μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, και αφορά μία επίθεση, όπως φαίνεται, στο σχολείο της Βαβαρίας στη Γερμανία, με πολλούς τραυματισμούς, και έχει συλληφθεί ένας ύποπτος. Αυτές όμως είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το παρακολουθούμε το θέμα και θα ενημερωθείτε εδώ στην διάρκεια του προγράμματος του Air News Radio.
19: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Πρόσχερη μεταβολή.
19: Και το Media Streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άννης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
20: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά κομμάτια των θρυλικών Zombies από το καλοκαίρι του 1964 διασκεύασαν το κλασικό του Gershwin Summertime για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι 3 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Αυτό δεν αλλάζει. Είτε μας ακούτε μέσα από τις τηλεοράσεις, είτε μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ECO. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές, ο Brooklyn Decker αμέσως τώρα στον αέρα μας με το κομμάτι The Dove. Καλώς ήρθατε κι εσείς που μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα σε όλους.

Κιθαριστική dream pop από τους Βρετανούς Steel Corners και το υπέροχο The Message. Και ένα από τα σπουδαιότερα, νομίζω, κομμάτια της ελληνικής ηλεκτρονικής σκηνής από το 2002 που μιλάει κατευθείαν στο συναίσθημα. Το κύμα βεβαίως του Κωνσταντίνου Β' από το άλμπουμ «Για σένα με αγάπη».

Αυτή είναι η αγαπημένη Τζάκι, μια μουσικός γεννημένη στην Ουγκάντα, μεγαλωμένη στη Σουηδία, και την ακούσαμε από το 2013 στο κομμάτι Dance. Να έρθουμε στην Αθήνα για τη συνέχεια. Η Hugh Machine μόλις κυκλοφόρησαν το νέο του single με τίτλο An Algorithmic Love, ένα τραγούδι που ψάχνει την αγάπη έξω από τους αλγόριθμους, στα social media και την αδιάκοπη αναζήτηση της ψηφιακής επιβεβαίωσης.

0: Αναπασπάτη Hugh Machine, an algorithmic love. Και πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με τους Bajo Fondo. Ένα ηλεκτρονικό κομμάτι που σέβεται όπως πάντα τις ρίζες του αργεντίνικου τάγκο. Μάλιστα ακούγεται και η φωνή του θρύλου Ρομπέρτο Γκογινέτσε, τραγουδάει μέσα από ένα παλιό ραδιόφωνο. Έτσι ακούγεται τουλάχιστον. Μη κορασόν.
1: Señoras.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επίθεση σε γυμνάσιο στη Βαυαρία με άγνωστο αριθμό τραυματιών, σύμφωνα με τοπικά μέσα. Ένας ύποπτος έχει συλληφθεί. Μάχη των επίγειων και εναέριων δυνάμεων για την κατάσβεση των πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει στην Ξηρόβρυση Κιλκής αλλά και στον Αργυρό Μηλό Λάρισα σε αγροτοδασικές εκτάσεις. Νέα ένταση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών με Ευρωπαίους συμμάχους προκαλούν οι δηλώσεις Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Επανέφερε τις διεκδικήσεις του για τη Γροιλανδία και επιτέθηκε στην Ισπανία γιατί δεν στήριξε τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, απειλώντας με διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με τη Μαδρίτη. Η Δανία απέρριψε εκ νέου κάθε συζήτηση για τη Γροιλανδία, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι προσπόληση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαμήνυσε ότι θα προστατεύει πάντα τα συμφέροντα όλων των κρατών μελών και πως οι αποφάσεις για το μέλλον της Γροιλανδίας ανήκουν στη Γροιλανδία και τη Δανία. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής, τονίζοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το τουρκικό κάζους μπέλι και υπενθύμησε ότι μια συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται σε σχέσεις καλής γειτονίας. Διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Σοβαρός τραυματισμός άνδρα που εκτελούσε ηλεκτρολογικές εργασίες και έπεσε από φωταγωγό οικοδομής μεγάλου ύψους στην Πτολεμαϊδα μεταφέρθηκε στον Ποδοσάκιο νοσοκομείο. Και ο καιρός άστατος αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων 2026. 3η 7 Ιουλίου. Ο Σόζωνε αυτό ο Θήτο. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. 4η 8 Ιουλίου. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη. 5η 9 Ιουλίου. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Σκηνοθεσία Φέμης Μουμουλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βίρονα και Δάφνη Ζημητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.

Λαμαρέα, ο τίτλος του κομματιού που παίζει από το project με τίτλο Vox Mana, στο οποίο συμμετέχει η Ναταλία Κλαβιέ και ο Αντρέι Ματορίν. Λίγο πριν ήταν η Μάρι Φρόες με το Κολομπίνα. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο σημερινής εκπομπής, 39 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Παραμένουμε στη θάλασσα, Into the Sea. Ο Νορβηγός Σίβερτ Χόγεμ από το 2006 και στο remix ο παραγωγός Σόνι Άλβεν.

Λίγο λούστη μελωδία όμως έχει και αυτό το κομμάτι. Λίγο πριν Into the Season, η Alven και Sivert Hogan και εδώ στην Αυστραλία με τους Empire of the Sun, We Are the People.

είναι το ντουέτο των Σάντι εν Τούκτσε, ο Σάντι από την Παραγουάη, Τούκτσε από την Τουρκία και ένα κομμάτι που έγραψαν στα ισπανικά με τίτλο Σεβά, Σεβά από το καλοκαίρι του 2023. Ήταν αυτό και πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Έρχεται ο Σουηδός τραγουδοποιός με ρίζες στην Αργεντινή, ο Χωσέ Γκονζάλες. Εδώ με το κομμάτι swing που απέκτησε νέα διάσταση το 2022 όταν ο κορυφαίος DJ και παραγωγός ο Solomon το μετέτρεψε έτσι σε ένα deep house remix.

Χωσέ Γκονζάλες και Swing Solomon στο Remix και μόλις 3 λεπτά πριν από τις 4. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Ευχαριστώ και τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο. Κωνσταντίνος Παντζόγλου είναι εδώ και ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο. Και εμείς να δώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Κλείνουμε στο πράσινο ακροτήρι σήμερα.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: ότι στο Άσαρσακί. Collier, please call train. More.com.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture έθριο στο Άσαρσακί. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture έθριο στο Άσαρσακί. More.com, artinfo.gr.
2: Ναϊκά, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock'n'roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

παρέα τους τραγούδια Every Time, η Boogie Belzic από το άλμπουμ Volta του 2016, και έτσι ήρθαμε στο απόγευμα της Τετάρτης, στη μέση της εβδομάδας, 8 Ιουλίου λέει το ημερολόγιο, 9 λεπτά μετά από τις 4 λέει το ρολόι στο στούντιο, και μέχρι τις 6 θα μείνουμε εδώ με τις μουσικές μας. Είναι λοιπόν απογευματάκι Τετάρτης και ξεκινάμε τη δική μας βόλτα από το Βέλγιο. Θα πάμε στην Αυστρία τώρα. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

πίσω στο 2009 και το Home, αυτό που τρέχει τώρα. Και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε την εκπομπή από ένα θέμα με το οποίο δεν πιανόμαστε πολύ συχνά. Ένα θέμα που αφορά στη μόδα. Δεν ξέρω πώς έχετε εκτεθεί εσείς στη μόδα και αν την παρακολουθείτε. Διάβαζα όμως κάτι και αποτελεί αφορμή ίσως για ένα σχόλιο, ότι σε μια αποθήκη έξω από το Παρίσι, ξύλινα κυβότια, μινιατούρες, κούκλες, ένα λευκό τηλέφωνο, μια μπλούζα εργασίας ενός ανθρώπου που αρνήθηκε όσο λίγη να γίνει εικόνα, σχηματίζουν κάτι σαν αυτοβιογραφία χωρίς πρόσωπο. Αυτή λοιπόν η αυτοβιογραφία βγαίνει τώρα σε δημοπρασία, αυτό λέει το άρθρο. Αύριο λοιπόν στο Παρίσι σχεδόν 200 αντικείμενα από το προσωπικό αρχείο του Martin Morgelat θα βγουν στο σφυρί σε μια πώληση που μοιάζει λιγότερο με κλασική δημοπρασία μόδας και περισσότερο

φίλησε, άγγιξε, έκοψε, έβαψε, δίπλωσε και φύλαξε. Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται ρούχα, πρωτότυπα σχέδια, lookbooks, προσωπικά αντικείμενα, πρώιμες δοκιμές, αντικείμενα εργασίας και κομμάτια που φωτίζουν διαφορετικές φάσεις της διαδρομής του από τα πρώτα του χρόνια στην Αμβέρσα μέχρι την αποχώρησή του από τον κόσμο της μόδας το 2008. Και το σχόλιο είναι λοιπόν αυτό, πως ένας άνθρωπος αρνείται, καταφέρει να αρνηθεί όλα αυτά και να μείνει πιστός στην ορατότητά του.

Σε Βετχόγεμ Into the Sea. Κλασικό το λες πια. Και πάμε τώρα για τις 4:30 για τις ειδήσεις. Με παράφορ Κούμπα. Σε 24 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Βράχων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε στους συμμάχους του ΝΑΤΟ ότι θέλει να κρατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στη συμμαχία, δήλωσε πηγή που γνωρίζει για τις συνομιλίες. Την προσήλωσή του στη συλλογική άμυνα και τη στήριξη της Ουκρανίας επαναβεβαίωσαν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στο κοινό ανακοινοθέν της Συνόδου Κορυφής. Για το Ιράν τόνισαν ότι δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ζήτησαν να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Κατά την πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ υπογράφηκαν συμφωνίες για όπλα αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής, τονίζοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το τουρκικό κάζους μπέλι και υπενθύμησε ότι μια συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται σε σχέσεις καλής γειτονίας. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση σε γυμνάσιο στο Σονγκάου της Βαβαρίας, ενώ ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη. Διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Και ο καιρός άστατος αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια και ανατολική Στερεά. Έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο. Ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. I'm a better than meanest and greatest. You'll be manifesting a play with the aliens. The better and the better, the east and the venom.

0: Kazarta.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Cosmos Radio.gr.

0: Sun, I've Got That Tune. Και επιστροφή 37 λεπτά μετά από τις 4 στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr, μας βρίσκεται και εκεί, και 2-10-6-06-64-29 που χτυπάει στο στούντιο, και Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber, και έχουμε παραγγελιά.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
0: Viajando por el mundo.

Peaches και Cry About It. Και έβλεπα σήμερα τη νέα έκθεση για την παράκτια ρύπανση που δημοσίευσε η WWF Labs, μεταφέροντας τα αποτελέσματα μετρήσεων από την περίοδο του 2001-2026, αλλά και μια εξειδικευμένη ανάλυση για τη ρύπανση από μικροπλαστικά που έγινε για πρώτη φορά στη χώρα μας. Και τα επίπεδα, λέει, πλαστικής ρύπανσης στις ελληνικές παραλίες εξακολουθούν να βρίσκονται πολύ πάνω από τα όρια που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και μου έκαναν τρομερή εντύπωση τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, συγκεκριμένα στο πλαίσιο του προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη της WWF για την παράκτια ρύπανση. Από το Μάιο του 2021 μέχρι και τον Απρίλιο του 2026 υλοποιήθηκαν καταγραφές σε συνολικά 204 παραλίες. Σε όλες αυτές τις καταγραφές εφαρμόστηκε ένα ενιαίο πρωτόκολλο, το οποίο είναι συμβατό με τον επίσημο οδηγό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ακτών, και τα ευρήματα είναι απίστευτα. Συνολικά έχουν καταγραφεί από τους εθελοντές 400.664.935 απορρίμματα, αριθμός ο οποίος αναλογεί σε 428 τεμάχια απορριμμάτων ανά 100 μέτρα παραλίας, δηλαδή περίπου 21 φορές πάνω από την ανώτατη οριακή τιμή που ορίζει η οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σταθερά όλα αυτά τα χρόνια τα πλαστικά κυριαρχούν στα ευρήματα, αποτελώντας περίπου το 80% από το σύνολο των απορριμμάτων στις ελληνικές ακτές, φανερώνοντας και έτσι το πρόβλημα που υπάρχει σε σχέση με την προστασία των οικοσυστημάτων στη θάλασσα και την καθαρότητα των παραλίων στη χώρα. Σε ευθύνουσα σειρά κατάταξης, αυτό που κρατάει κανείς είναι ότι με ποσοστό 24,8% σε σχέση με τα απορρίμματα, τα αποτσίγαρα και τα φίλτρα είναι στην κορυφή. Ακολουθούν τα καπάκια των πλαστικών ποτών και του νερού, τα πλαστικά καλαμάκια, τα κομμάτια πλαστικών, τα κομμάτια φελιζόλ και τα μεγάλα κομμάτια πλαστικού. Με άλλα λόγια, λοιπόν, ένα στα τέσσερα σκουπίδια στις ελληνικές παραλίες είναι από τσίγαρο. Είναι απίστευτο αυτό. Και έτσι λοιπόν επιβεβαιώνεται και η ανησυχία που μεταφέρουν οι ειδικοί από τη δεκαετία του 90, ότι τα πολυμερή των πλαστικών που πετάμε έπειτα από τη χρήση επιβαρύνουν συσσωρευτικά το περιβάλλον για δεκαετίες. Υπάρχει και ένα καινούριο στοιχείο σε όλη αυτή την έρευνα και τη μελέτη που έχει γίνει, μια αποκάλυψη η οποία είναι και ανησυχητική, ότι με την πάροδο του χρόνου τα πλαστικά φτάνουν στο στάδιο της αποδόμησης και της διάσπασης και μπορεί να φαίνεται σαν να εξαφανίζονται, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι. Τα πλαστικά θρηματίζονται σε πολύ μικρά μικροσκοπικά κομμάτια και συνεχίζουν να επιβαρύνουν το οικοσύστημα με ακόμη πιο ύπουλο τρόπο, θα λέγει κανείς. Από τσίγαρα και πλαστικά.

Μουσικά μπουκάλια, σακούλες, κύπελα μιας χρήσης, συσκευασίες από γλυκά και πατατάκια, καπάκια.

Γιάννα λέει και το Housebroken για έναν φίλο, το φίλο μου το Γιάννη δηλαδή, που μου είχε πει μέσα στο χειμώνα πρόσεξε αυτή τη φωνή και έχει απόλυτο δίκιο. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Τζαλίν εν κόντα. Μικρή διακοπή στις 5. Να επιστροφή σε πολύ λίγο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Jazz Week στο Gazette Roof Stage. 5 μοναδικές βραδιές. Κορυφαίοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας και εγχώριας jazz και soul σκηνής. Κυριακή 5 Ιουλίου, Bilal. Τρίτη 7 Ιουλίου, Χριστοδούλου, Ντούβας. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Λετίση. Πέμπτη 9 Ιουλίου, Πέτρος Κλαμπάνης. Σάββατο 11 Ιουλίου, Βερόνικα Σουίφτ. Jazz Week στο Gazette Roof Stage. Η jazz του σήμερα, η θρύλη του αύριο.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
5: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
6: Κόσμος 93,6.

η μελωδία που λέτε, δεν ξέρω, εμένα μου κάνει ότι είσαι με μεγάλη παρέα δίπλα στη θάλασσα. Και γίνονται ωραίες κουβέντες και πειράγματα και γέλια. Ό,τι θέλει δηλαδή το καλοκαίρι μας, ό,τι χρειάζεται το καλοκαίρι μας. Quantic λοιπόν, και 6 λεπτά μετά από τις 5 επιστρέψαμε για την δεύτερη μας ώρα. Κόσμος 93,6, είναι απόγευμα Τετάρτης, μέχρι τις 6 πάμε μαζί. Χρήστος Βουγιουκλάκη στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά. Holy Cook κυκλοφόρησε ένα ωραίο δισκάκι μέσα στη χρονιά, Dab Me In Your Arms.

στο κόσμο 93,6 και όπως κοιτάς τον χάρτη το Δουβλίνο, αν πας το βλέμμα σου λίγο πιο νότια, εκεί θα βρεις το Greystones, μια παραθαλάσσια πόλη περίπου 22.000 κατοίκων. Αν και μικρή, τα τελευταία χρόνια που λέτε έχει συγκεντρώσει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας και όχι μόνο. Αφορμή για τη διεθνή της φήμη δεν είναι οι φυσικές της ομορφιές και ο γραφικός της χαρακτήρας, αλλά η πρωτοβουλία η Takes a Village, η οποία στοχεύει στην προστασία της παιδικής ηλικίας από τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης smartphone και κοινωνικών δικτύων. Στο κέντρο της πρωτοβουλίας δεν βρίσκεται η απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων. Οι κάτοικοι αποφεύγουν τη λέξη αυτή, καθώς πρόκειται για μια εθελοντική συμφωνία ανάμεσα σε γονείς, οι οποίοι δεσμεύονται να μην αγοράσουν κινητό στα παιδιά τους μέχρι να ολοκληρώσουν το δημοτικό σχολείο και να περάσουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση περίπου σε ηλικία 13 ετών. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τη διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου St. Patrick's National School μετά την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία όταν έληξαν τα lockdown. Η ίδια παρατήρησε μια έντονη αλλαγή στη συμπεριφορά των παιδιών και από εκεί ξεκίνησε λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία. Ήρθε σε επαφή με άλλους διευθυντές σχολείων, συνειδητοποίησαν ποιος ήταν ο λόγος που είχε αλλάξει η συμπεριφορά των παιδιών και έτσι πρότειναν αυτή την άτυπη ή αυτή την, πώς να το πούμε, την πρωτοβουλία, ναι, να αφήσουν οι γονείς στην άκρη τα έξυπνα κινητά, τα smartphone και να μην τα δίνουν στα παιδιά. Και περίπου το 70% των οικογενειών υπέγραψε τη συμφωνία και αυτό το ποσοστό παραμένει σταθερό μέχρι και σήμερα. Η ίδια διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση κοινωνικής πίεσης απέναντι σε όσους επιλέγουν να δίνουν στα παιδιά τους κινητό τηλέφωνο. Δεν κρίνουμε, λέει, κανέναν. Αλλά ο στόχος πάντα είναι δεν είναι να στερήσει την τεχνολογία από τα παιδιά, αλλά να καθυστερήσει τη στιγμή που θα αποκτήσουν προσωπικό smartphone, ώστε να αποκτήσουν πρώτα και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια στον ψηφιακό μας κόσμο. Η εκπαίδευση ξεκινά από μικρές ηλικίες και βασίζεται ιδιαίτερα στη μάθηση μεταξύ συνομιλίκων. Έφηβοι εξηγούν στα μικρότερα παιδιά τους κινδύνους αλλά και τη σωστή χρήση των ψηφιακών μέσων. Ένας 16χρονος, λέει, μπορεί να επηρεάσει πολύ περισσότερο ένα παιδί από ότι η ίδια του η μητέρα. Αν και κανείς στο Greystones δεν υποστηρίζει ότι τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν τη μοναδική αιτία του άγχους που βιώνουν οι νέοι, πολλοί θεωρούν ότι αποτελούν σημαντικό επιβαρυντικό παράγοντα. Και η πρωτοβουλία αυτή συνοδεύεται και από μια προσπάθεια να προσφερθούν περισσότερες ευκαιρίες για δραστηριότητες εκτός οθόνης, που μικρή μεγάλη νομίζω πια έχουμε ανάγκη. Και τέλος μπορεί να πει κανείς ότι η πόλη αυτή έχει βραβευτεί 2 φορές, και το 2008 και το 2021, ως η πιο βιώσιμη κοινότητα στον κόσμο από τον διεθνή οργανισμό Live.com, και η ισχυρή αίσθηση της κοινότητας, οι δημόσιοι χώροι και η στενή συνεργασία σχολείων, οικογενειών και τοπικών φορέων έχουν συμβάλει στην επιτυχία αυτού του εγχειρήματος, αυτής της πρωτοβουλίας. Δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι είναι πολύ πιο εύκολο οι μικρές κοινότητες να οργανωθούν και να υποστηρίξουν αντίστοιχες δράσεις και πρωτοβουλίες. Ίσως στις πιο μεγάλες πόλεις αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο να συμβεί. Παρόλα αυτά, κρατάμε αυτό το παράδειγμα αυτής της πόλης.

California Love και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30. Με Nightmares on Walks και Adrian Sherwood θα φτάσουμε εκεί για τις ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα απορώ στην Τουρκία για την άρση του Κάσους Μπέλι, έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου του 1995 ιστορική ανορθογραφία, που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις ΗΠΑ λόγω των S-400. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Rafale. Παρά τις διαφωνίες με την Άγκυρα, έχει υπάρξει πρόοδο σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό και οι διμερείς επαφές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη τεχνικές εργασίες μεταξύ Γαλλίας, Ιταλίας και Τουρκίας, αντιαεροπορικό σύστημα SAMT, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη σύνοδο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανέγγειλε νέα πλήγματα κατά του Ιράν λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το χτυπήσουν σκληρά απόψε. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος μετά το βαρύ τραυματισμό του από αστυνομικά πυρά στο Άργος. Στα δικαστήρια ναυπλίου σε λίγο οι δύο αστυνομικοί. Φωτιά σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στον Αργόμηλο Λάρισα. Σε επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Άστατος ο αυριανός καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Ναϊκά, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Leftover Cuties και You Are My Sunshine για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα 22 λεπτά μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 στο απογευματάκι αυτό της Τετάρτης στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά. Ο Μπάμπης Δούκαρος έχει έρθει τώρα στη φροντίδα του ήχου. Εμείς μένουμε. Από τις 4 είμαστε εδώ μέχρι τις 6 κάθε απόγευμα. Τελευταίες καλησπέρες 2-10-6-06-64-29 και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio.

Βάλντεκ λοιπόν και το How Long, και έβλεπα πως η Κοπενχάγη παραμένει η καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κανείς, σύμφωνα με το Economist Intelligence Unit, αυτή την ετήσια κατάταξη που αξιολογεί τις συνθήκες διαβίωσης σε 173 πόλεις παγκοσμίως. Οι πόλεις αξιολογούνται σε 5 βασικές κατηγορίες: υγεία, εκπαίδευση, υποδομές, σταθερότητα, πολιτισμός και περιβάλλον. Η πρωτεύουσα της Δανίας λοιπόν διατήρησε την πρώτη θέση της κατάταξης, επιβεβαιώνοντας αυτή την ισχύ της επίδοσης σε κρίσιμους τομείς όπως η σταθερότητα, οι υποδομές, η εκπαίδευση και η συνολική ποιότητα ζωής. Ακολουθούν η Βιέννη και η Μελβούρνη, με μικρή διαφορά από την κορυφή. Η Αθήνα πάλι βρίσκεται στην 88η θέση του δίκτυ, καθώς υποχώρησε κατά 3 θέσεις. Αν και η βαθμολογία της παρέμεινε σταθερή σε σχέση με πέρσι, η πτώση στην κατάταξη δείχνει ότι άλλες πόλεις βελτιώθηκαν ταχύτερα.

τραγούδι για την φωνή που μέσα μας πολλές φορές μας λέει «Πού πηγαίνεις τώρα, κάτσε εδώ που είναι γνώριμα» και μας καθυλώνει πολλές φορές. Μοντεμαρκό από τη Γαλλία, πολύ ταλαντούχος και φοβερός νέος καλλιτέχνης, και εμείς βγήκαμε λίγο πριν από τις 6, οπότε θα σας αφήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4, εδώ στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο 2ωρο θα έρθει η Κλαούντια Μάτολα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε την παρέα και τα μηνύματα και την επικοινωνία. Γεια χαρά.

ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είστε πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. Είναι η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα και σήμερα. Τετάρτη 8 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, λίγο μετά τις 11. Σήμερα μόνο μία ώρα μαζί. Καθώς την επόμενη ώρα, μετά τις 12, ακολουθεί η εκπομπή Καλλιτεχνικό Καφενείο με την Πινελόπη Αβουρή. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 26950-33022, 26950-37114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθο στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθο στα email του σταθμού. ΕΡΤ Ζακύνθο παπάκι και όχι χινάχι erteco.gr, ΕΡΑΖΑΚ ένα παπάκι για ακού.gr, ασμένοντας λιγάκι, ναι. Τρέχω και δεν φτάνω. Και ενίοτε τα χάνω. Αλλά πάντα τα βγάζω πέρα. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Ακόμα δεν άρχισαμε. Στην επιμέλεια του ήχου τώρα ποιος είναι από τους δύο? Ο Αλέξανδρος Λάσης ή ο Σταύρος Διβέρης? Και οι δύο, και οι δύο. Και στην τεχνική στήριξη γενικότερα. Ακτύπητο δίδυμο. Στις μουσικές επιλογές σήμερα ποιος είναι? Οι δύο. Και οι τρεις. Θα σου έλεγα τώρα τίποτα. Σάκης Νέγκας στα μικρόφωνα. Και η καρδιά της τοπικής αυτοδιοίκησης χτυπάει από χθες τη Ζάκυνθο. Τόσο με τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιωνίων Νήσων, με πρόεδρο τον Δήμαρχο Ζακύνθου Γιώργο Στασινόπουλο, όσο και με τη σημερινή προγραμματισμένη από τις 11 και μετά στην αίθουσα της Λέσχης ο Ζάκυνθος συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, με πρόεδρο τον Λάζαρο Κυρίζογλου, που είναι και δήμαρχος Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη, και με τους περισσότερους, αν όχι όλους τους δημάρχους εδώ. Και από τα Ιόνια νησιά είναι δήμαρχοι εδώ, από Κεφαλονιά, Ιθάκη και όχι μόνο. Περισσότερα στη συνέχεια. Λοιπόν, προκειμένου να οργανωθούμε λιγάκι, περνάμε σε λίγη μουσική και επανερχόμαστε δρυμύτεροι.

0: 12 και 17 πρώτα λεπτά. Πάμε με τεμποδίνο σήμερα, δεν ξέρω. Έχουμε πανσέλινο, δεν ξέρω τι φταίει Σταύρο Λιβέρη. Ναι. Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και νομίζω ότι καλά κάνουμε γι' αυτό. Γιατί σπάνια αναδεικνύονται σε τοπικό επίπεδο τουλάχιστον τέτοιου είδους θέματα. Τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού, τον Αντώνη Ντάλακο Γιώργο. Προσωπικά τον γνωρίζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί είναι στο συνδικαλιστικό κίνημα. Ενδεχομένως και να έχουμε γνωριστεί από κοντά όταν ήμουν Αθηνά και έκανα εργατικό ρεπορτάζ. Κύριε Ντάλακο Γιώργο, πολύ καλημέρα σας από τη Ζάκηθο και την τοπική ΕΡΤ.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είστε στον Πειραιά?
1: Ναι, είμαι στον Πειραιά.
0: Στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, ε.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι, σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο καλεσμά μας. Να ξεκινήσουμε από μια απεργιακή κινητοποίηση που είχατε πρόσφατα, νομίζω 3 Ιουλίου, και αφορούσε κατά κύριο λόγο στο λιμάνι της Ραφίνας. Για ποιο λόγο, κύριε Ντάλακο Γιώργο, να ενημερωθούν και οι φίλοι ακροατές του σταθμού, γιατί είναι θέματα τα οποία, ξέρετε, περνούν στα ψηλά πολλές φορές και όχι τυχαία.
1: Ναι. Λοιπόν, πολύ σωστή και εύστοχη παρατήρησή σου σχετικά με το ότι
0: περνούν
1: μεγάλοι και σημαντικοί εργατικοί αγώνες στα ψηλά και είναι στα ζήτητα από τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Μια απεργία που κρίθηκε και αυτή παράνομη και καταχρηστική, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, θα πω. Καταρχήν να πω δύο λόγια για τα αιτήματα της απεργίας και τι διεκδικούσαμε. Ναι. Όσο και αν φαίνεται παράξενο και περίεργο, αυτή η απεργία την οποία προκήρυξε, οργάνωσε, σχεδίασε και πραγματοποίησε η ΠΕΝΕΝ δεν είχε στα κεντρικά της πρώτα αιτήματα οικονομικού περιεχομένου διεκδικήσεις.
0: Όντως. Έχω δει τα αιτήματα.
1: Είχαμε,
0: ναι,
1: σαν βασικό αίτημα το ζήτημα της ασφάλειας των πλοίων, των πληρωμάτων και των επιβατών. Τι συμβαίνει στο λιμάνι της Ραφίνας φέτος που δεν το είχαμε άλλα χρόνια και γιατί φέτος αποφασίσαμε όταν προέκυψε το θέμα να κινητοποιηθούμε. Το πρόβλημα που προέκυψε φέτος στη Ραφίνα είναι ότι η χωρητικότητα του λιμανιού έχει δυνατότητα πρόσδεσης, λιμενισμού δηλαδή,
0: 5 πλοίων.
1: Και ο αριθμός των δρομολογημένων πλοίων
0: είναι
1: που έχουν
0: 11.
1: Πάρει έγκριση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και το αρμόδιο όργανο που λέγεται ΣΑΣ, Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, είναι για 11 πλοία. Για 11 πλοία. Τι σημαίνει πρακτικά τώρα αυτό? Πρακτικά σημαίνει ότι ο αριθμός μετά από την αύξηση των πλοίων, ο αριθμός των πλοίων που προσδένουν από 5 πέρυσι γίνεται 4. Μία θέση μένει πάντα κενή. Θα εξηγήσω παρακάτω γιατί δεν χρησιμοποιείται αυτή η πέμπτη θέση,
0: ναι,
1: πρόσδεση στο λιμάνι.
0: Ναι.
1: Εξαιτίας αυτού του γεγονότος λοιπόν, τα πλοία αναγκάζονται, ορισμένα από τα πλοία αυτά αναγκάζονται να βγαίνουν στο αγκυροβόλιο της Ραφίνας. Μιλάμε για ένα λιμάνι στη Ραφίνα το οποίο είναι εκτεθειμένο σε σοβαρούς κινδύνους από τη θέση στην οποία βρίσκεται όταν έχουμε θυελλέδες αέριδες αλλά και ψηλά μποφόρ.
0: Ναι, ναι.
1: Και το αγκυροβόλιο αυτό είναι ανασφαλές, δεν είναι αναγνωρισμένο, δεν είναι θεσμοθετημένο και ως χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορώ να πω ότι δεν διαθέτει έστω και ένα ρημορκό. Αν συμβεί στο αγκυροβολημένο ή στα αγκυροβολημένα πλοία κάποιο πρόβλημα με την ασφάλεια του, λέω για παράδειγμα να του φύγει η καδένα, να χάσει την άγκυρά του, μέχρι να κινητοποιηθεί το ρημορκό που βρίσκεται στο Λαύριο,
0: ναι,
1: θα έχει υπέρθει η καταστροφή και η ζημιά, είναι σίγουρο αυτό. Το ένα λοιπόν που αναδεικνύομαι είναι το ανασφαλές αγκυροβόλιο. Το δεύτερο που αναδεικνύομαι είναι το ζήτημα των λιμενικών υποδομών σε ένα επαλαιωμένο, αναχρονιστικό σε υποδομές λιμάνι όπως αυτό της Ραφίνας, το οποίο αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ούτε τους επιβάτες ούτε τα πλοία. Και επακόλουθο αυτής της κατάστασης είναι και το γεγονός ότι επιβαρύνονται δραματικά οι κάτοικοι, οι πολίτες της Ραφίνας,
0: ναι,
1: γιατί προκαλείται εξαιτίας της αυξημένης κίνησης των πλοίων και των επιβατών ένα κυκλοφοριακό, δεν είναι υπερβολή αυτό,
0: να πω,
1: χάος το οποίο επικρατεί στους δρόμους, και οι επιβάτες για να φτάσουν στο λιμάνι, οι επιβάτες που θα αποβιβαστούν από πια για να φτάσουν στα σπίτια τους, διανύουν ένα πραγματικό γολγοθά εξαιτίας των τραγικών ελλείψεων που υπάρχουν στο συγκοινωνιακό
0: δίκτυο. Και είναι και μια γραμμή που εξυπηρετεί πολλές νησιωτικές περιοχές, έτσι δεν είναι, κύριε Νταλακό Γιώργο?
1: Ναι, εξυπηρετεί και τοπικές γραμμές, συνδέεται με την Εύβοια, εξυπηρετεί κυρίως τις γραμμές των Κυκλάδων. Ναι. Να σημειώσω στο σημείο αυτό ενδεικτικά ένα στοιχείο, ναι, είναι ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο επιβάτες το χρόνο μετακινούνται με πλοία της γραμμής Ραφίνας Κυκλάδων.
0: Ναι.
1: Κατά συνέπεια μιλάμε για ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο έχει ακουμπήσει σήμερα και τον τελευταίο κάτοικο της Ραφίνας. Και το, ναι, τελευταίο θέμα το οποίο βάζουμε είναι εξαιτίας τώρα του ανασφαλούς αγκυροβολημένου και του γεγονότος ότι τα πλοία αναγκάζονται να μεθορμούν έξω από το λιμάνι για να εισέλθει κάποιο νέο πλοίο και να αποβιβάσει τους επιβάτες και τα οχήματα. Αυτό το φαινόμενο των μεθορμήσεων του αγκυροβολίου επιβαρύνει την εργασία, προκαλεί δηλαδή υπερεργασία, εντατικοποίηση δουλειάς για τα πληρώματα, ανασφάλεια και βεβαίως αναγκάζονται να εξορίζονται τα πληρώματα και τα πλοία στο αγκυροβόλιο που δεν ήταν μέσα, μάλιστα, στα συμφωνηθέντα που είχαν συνομολογήσει τα πληρώματα με τις εταιρείες. Γι' αυτά τα προβλήματα κάναμε την 24ωρη απεργία αυτή. Είχε προηγηθεί μια τρίωρη στάση από την πλευρά της ΠΕΝΕΛ και θέλω να σημειώσω ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται κλαδική ναυτεργατική απεργία στο λιμάνι της Ραφίνας και η πρώτη φορά που οργανώνονται και απεργιακές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις στη Ραφίνα. Και είναι σημαντικό να υπογραμμίσω ότι σε αυτή την κινητοποίηση δεν συμμετείχαν μόνο τα μέλη της ΠΕΝΕΝ, συμμετείχε το σύνολο, σύσσωμα τα πληρώματα που αποτελούν τη σύνθεση, την επάνδρωση των ακτοπλοϊκών πλοίων. Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία. Παρά το γεγονός, και εδώ ολοκληρώνω, πάτε παρακάτω εσείς, παρά το γεγονός ότι αυτή η απεργία πολεμήθηκε λησαλέα από συγκεκριμένα εφοπλιστικά κέντρα, από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Ναυτιλίας μαζί και τη δικαιοσύνη, που για άλλη μια φορά, είναι η ένατη φορά που σε απεργία η απεργία της ΠΕΝΕΝ κηρύσσεται στην παρανομία. Αγνοήσαμε τη δικαστική απόφαση πιστεύοντας βαθιά ότι τα προβλήματα των εργαζομένων και των αυτεργατών δεν αντιμετωπίζονται με δικαστικές αποφάσεις. Και εν πάση περιπτώσει αγνοήσαμε την απόφαση δικαστική πιστεύοντας το δίκαιο των αιτημάτων, στο δίκαιο των αυτεργατών, και δικαιωθήκαμε γι' αυτό, διότι η δικαστική απόφαση τελικά έμεινε στα χαρτιά και η απεργία είχε καθολική 100% συμμετοχή και επιτυχία.
0: Κύριε Νταλακό Γιώργο, να ρωτήσω αν αντίστοιχα προβλήματα με αυτά που υπάρχουν στο λιμάνι της Ραφίνας εντοπίζονται στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, αυτό του Πειραιά, επίσης σε άλλα λιμάνια, είτε στην υπερωτική είτε στην νησιωτική χώρα.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αν μπορείτε έτσι με λίγα λόγια.
1: Ναι, προφανώς και υπάρχουν προβλήματα που αφορούν. Καταρχήν, έχουμε ένα τελείως απαρχαιωμένο δίκτυο λιμενικών εγκαταστάσεων και υποδομών, που είναι τραγική κατάσταση και κατά τη γνώμη μου, ναι, αυτό συνιστά αποτελεί τον υπαριθμόν ένα κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων, και που τα ατυχήματα μπορεί να οδηγήσουν και σε απώλεια ζώων. Κατά συνέπεια, το βασικό πρόβλημα το οποίο θέλω να αναδείξω σε κουβέντα εδώ είναι το θέμα με τις ανεπαρκείς λιμενικές εγκαταστάσεις που είναι παροχημένες και αντιστοιχούν στα...

0: νησιά από το Ιόνιο, μικρότερα ή μεγαλύτερα, ή δεν θυμάστε να μου πείτε?
1: Δεν θυμάμαι αυτή τη, τη λεπτομέρεια, αλλά μου δίνετε τώρα πάσα μιλώντας για το Ιόνιο να πω, αν θέλετε, και δύο λόγια
0: με προλάβατε.
1: Για την τοπική γραμμή. Όπως ξέρετε και γνωρίζετε, στην Εκτοπλοεία σήμερα κυριαρχούν, γενικά μιλάω, δύο μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες. Στα συμβατικά πλοία κυριαρχεί η Attica Group, που ελέγχει πολλές γραμμές μονοπωλιακά, και στην κατηγορία των ταχυπλοών δραστηριοποιείται και έχει τη μερίδα του Λέοντος το 95% η εταιρεία Σιτζέτ του Μάριου Ηλιόπουλου,
0: του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ.
1: Του ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, λοιπόν, με τον οποίο βρεθήκαμε και σε σφοδρή αντιπαράθεση όλες αυτές τις μέρες πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της απεργίας μας, και είχε την πεποίθηση ότι αυτή η απεργία μας θα καταφέρει να τη ματαιώσει, και μάλιστα σε προσωπική κουβέντα που είχα μαζί του, μου ανέφερε και τα 2 εκατομμύρια των αεκτζήτων που έχει ακόλουθους. Πιστεύει δηλαδή ότι οι αεκτζήδες, οι φύλαθλοι της ΑΕΚ, οι οπαδοί της ΑΕΚ, το στηρίζουν.
0: Ταυτίζονται με τα δικά του συμφέροντα.
1: Επιχειρηματικά συμφέροντα, σωστά. Εκεί λοιπόν στη γραμμή, θέλω να πω, τη Ζακίνθου, κοινή Ζακίνθου και Φανωνιάς, έχουμε το ίδιο φαινόμενο, ένα μονοπόλιο στην ουσία που έχει ελέγξει 100% τις γραμμές αυτές, με ό,τι αρνητικό συνεπάγεται αυτό και στην ποιότητα των υπηρεσιών και στις τιμές των εισιτηρίων, αλλά και στα εργασιακά προβλήματα των αυτεργατών. Είναι ένα ζήτημα, κατά τη γνώμη μου.
0: Έχετε έρθει ποτέ σε επικοινωνία με την εν λόγω εταιρεία? Μιλάμε για την Levante Ferries.
1: Όσες φορές έχουμε έρθει.
0: Και κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και με τον εκπρόσωπο της Levante Ferries, τον κύριο Γιάννη Πιλαρινό.
1: Ναι, όσες φορές είχαμε έρθει σε επικοινωνία, ήμασταν σε αντιπαράθεση και σύγκρουση μαζί, διότι υπάρχουν εργασιακά προβλήματα στα πλοία της συγκεκριμένης εταιρείας, τα οποία αναδεικνύομαι, αλλά δυστυχώς δεν αντιμετωπίζονται σήμερα ούτε από την εταιρεία, ούτε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ούτε και από τις τοπικές λιμενικές αρχές, που βάζουν πλάτη να παραβιάζονται τα εργασιακά δικαιώματα των πληρωμάτων μας εκεί. Ένα από τα ζητήματα τα οποία θέλω να υπογραμμίσω στο σημείο αυτό είναι ότι, ενώ η γραμμή είναι και θεωρείται και πρακτικά έτσι είναι ποθμιακή, στην ουσία λειτουργεί η εταιρεία με όρους ακτοπλοείας, χωρίς τα πληρώματα να απολαμβάνουν τα δικαιώματα που προκύπτουν από τη συλλογική σύμβαση εργασίας της ακτοπλοείας. Και είναι θέματα ανοιχτά που συνιστούν πληγές για τα αναθεργατικά δικαιώματα, τα οποία συνέχεια έχουμε στο προσκήνιο και κάνουμε παρεμβάσεις με σκοπό να αντιμετωπιστούν.
0: Με ανενεργά επιτοπλίες των ναυτεργατικά σωματεία, που πλέον είναι μόνο στα χαρτιά.
1: Πολύ σωστή η παρατήρηση, και όχι μόνο αυτό, θα συμπληρώσω και κάτι άλλο, που η συντριπτική πλειοψηφία των αποκαλούμενων ναυτεργατικών σωματείων βρίσκεται στο περιθώριο, είναι απαξιωμένη τελείως από τους ναυτεργάτες και τα πληρώματα, και βρισκόμαστε και σε μια μετοπική σύγκρουση μαζί τους με την Ποινιό και, ναι, τα σωματεία της
0: πλειοψηφίας. Την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.
1: Σωστά, διότι για πολλωστή φορά βρίσκεται απέναντι στα δικαιώματα, στα αιτήματα, στις αγωνίες και στα προβλήματα των ναυτεργατών, υπηρετώντας πιστά μια γραμμή η οποία χαράσεται στα εφοπλιστικά γραφεία και στα γραφεία και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Από εκεί και πέρα,
0: πρόσφατα, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ήρθα σε επικοινωνία.
1: Οι ναυτεργάτες, λέω, έχουν κρίση, έχουν νοημοσύνη, έχουν και μνήμη, κρίνουν, αξιολογούν και έχουν κάνει τις επιλογές τους και ξέρουν ποιος τους εκφράζει, ποιος τους εκπροσωπεί, ποιος παλεύει και αγωνίζεται για τα καθημερινά και τα μακροχρόνια.
0: Για παράδειγμα, πρόσφατα ήρθα σε επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ένωσης Λιμενικού Σώματος Ζακίνθου και Ηλίας, που παλιότερα είχε και άλλες περιοχές μέσα, Κεφαλονιά και τα λοιπά, τον κύριο Χρήστο Ζαβό. Και είδα ότι δεν είχε και μεγάλη διάθεση να μιλήσει και να θίξει τα κακό κείμενα. Και τελικά, σε προσπάθεια να επικοινωνήσω και δεύτερη φορά μαζί του για μια τηλεφωνική συνέντευξη, δεν απαντούσε.
1: Είναι ένα ενδεικτικό εκεί, διότι κάθε εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται ιδιαίτερα μονοπωλιακά σε κάποια γραμμή ή σε κάποιες γραμμές έχει δημιουργήσει, να το πούμε αυτό, να το πούμε, ένα σύστημα ελέγχου και μηχανισμού αρκετών υπηρεσιών και ανθρώπων που εμπλέκονται με τη γενικότερη ακτοπλοϊκή, συγκοινωνιακή και προθυμιακή γραμμή, και αυτό είναι πολύ αρνητικό.
0: Εσείς, εμείς δεν μπορούμε να τα υιοθετήσουμε. Εάν και εφόσον δεν τα έχουμε διασταυρώσει.
1: Σεβαστώ αυτό, αλλά να μου επιτρέψετε να σας πω.
0: Κρατώ τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας για αυτονόητους λόγους. Και επειδή
1: πολύ καλά κάνετε, όμως

0: Και εγώ θα πω μια κουβέντα.
1: Έχουν
0: γίνει και τακτική και έκτακτη έλεγχη για πολλά εργασιακά προβλήματα που αφορούν τις υπερορίες, τις αμοιβές, τους μισθούς, τις ώρες εργασίας, τις ώρες ανάπαυσης.
1: Μιλάτε για τη γραμμή Ζακέθου Κυρίνης και αντίστροφα και κεφαλαιονιά μαζί.
0: Πάντα μιλάω για τη συγκεκριμένη γραμμή
1: και
0: δυστυχώς έχουν φτάσει και στον εισαγγελέα πολλές από τις καταγγελίες μας και έχουν πάρει το δικαστικό δρόμο. Αυτό κατά τη γνώμη μας δείχνει ότι οι ευθύνες των αρμόδιων εποπτικών ελεκτικών αρχών στο κομμάτι της επιβατηγού ναυτιλίας στη γραμμή είναι σοβαρές και κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβει.
1: Και δεν έρχονται στο φως της δημοσιότητας.
0: Το σημαντικότερο, το χειρότερο για μας.
1: Γιατί επικρατεί και σε αυτό το κομμάτι ο νόμος της σιωπής, ομερτά. Για λόγους αυτονόητους, καθώς υπάρχει φόβος.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Στους εργαζόμενους.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Κάτι που συμβαίνει και στον τουρισμό, κύριε Νταλακό Γιώργο.
0: Άλλο μεγάλο πρόβλημα, άλλη μεγάλη πληγή και εκεί. Μισθοί απαξιωτικοί, συνθήκες εργασίας, λες και βρισκόμαστε σε τριτοκοσμική χώρα, σε πρωτόγονη κατάσταση, σε εργασιακό μεσαίωνα και όλα αυτά δυστυχώς δεν παίρνουν το φως της δημοσιότητας, όλα αυτά δεν αναδεικνύονται δημόσια, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να δυναπαθούν κάτω από τη σιδερένια μπότα της εργοδοσίας στο κομμάτι του τουρισμού, που θεωρείται ο τουρισμός και το μεγάλο, αν θέλετε, ατού της χώρας μας όσον αφορά τα φορολογικά κλπ. Έσοδα, αλλά οι εργαζόμενοι από την άλλη δεν είναι καθόλου ωφελημένοι από αυτή την ραγδαία εντυπωσιακή ανάπτυξη του τουρισμού.
1: Κύριε Τατακογιώργο, να ρωτήσω από την ευκαιρία, είχατε έρθει παλιότερα στη Ζάκυνθο, έχετε βέβαια εικόνα από τα πεπραγμένα στο νησί ό,τι αφορά την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία ή τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με τη συνδικαλιστική σας ιδιότητα. Είχατε έρθει παλιότερα?
0: Ναι, είχα έρθει και ήμασταν, όταν είχα κατέβει κάτω τελευταία φορά, βρισκόμασταν σε μια κινητοποίηση. Τότε οι εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στη γραμμή Κυλλήνης, Ζακύνθου, Κεφαλονιάς ήταν τρεις.
1: Και
0: είχαμε προχωρήσει σε μια κινητοποίηση που αφορούσαν τα
1: εργασιακά. Με αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ τους.
0: Σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Τώρα καταργήθηκε και τυπικά ο ανταγωνισμός και επικρατεί
1: η
0: παντοδυναμία του μονοπωλίου. Και αυτό δυστυχώς είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο ούτε και εποπτικές ελεκτικές αρχές δεν έχουν ακουμπήσει.
1: Συνήθως αυτό συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις.
0: Μιλάω τώρα για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, μιλώντας για αρχές, για να με σαφείς.
1: Ναι, ναι. Να ρωτήσω και ένα άλλο θέμα που αναδείχθηκε κάπως το προηγούμενο διάστημα. Στη συνέχεια θαύτηκε με αφορμή την πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή. Το γεγονός ότι παραμένουν ακόμα εγκλωβισμένοι ναύτες ή Έλληνες ναυτεργάτες, αν θέλετε, στα στενά του Ορμούς και την ευρύτερη περιοχή. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τους συγκεκριμένους ανθρώπους και τις οικογένειές τους. Ποια είναι η εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή?
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουν ξεμπλοκάρει σε αρκετά μεγάλο βαθμό τα οποία που είχαν φτάσει 2.500, τα οποία ήταν αγκυροβολημένα.
1: Ελληνικών συμφερόντων εννοείται?
0: Όχι, εννοώ
1: συνολικά
0: τα οποία, αλλά μέσα σε αυτά να υπολογίσετε, ήταν στην αρχική περίοδο κοντά στα 450 με 500 ελληνικών συμφερόντων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα τα πλοία τα οποία παραμένουν στα στενά του Ορμούς εγκλωβισμένα ακόμα, γιατί ξέρετε, βλέπετε, το παρακολουθείτε, και η κυρία η οποία έχει επιτευχθεί είναι πολύ εύθραυστη και κάθε μέρα κατέρωθεν έχουμε παραβιάσεις και θύματα αυτών. Αυτής της πολεμικής αναμέτρησης δεν είναι μόνο οι λαοί στην περιοχή, δεν είναι μόνο το Ιράν και ο λαός που δέχεται μια σφοδρή Αμερικανο-Ισραηλινή επίδεση το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι και ναυτεργάτες, διότι έχουμε πολλές ανθρώπινες απώλειες από χτυπήματα που έχουν γίνει είτε με βαλιστικούς πυράβλους είτε με ντρόνς κατά πλοίων. Έχουν πάνω από 70 πλοία που χτυπήθηκαν. Μέσα σε αυτά τα πλοία είχαμε τουλάχιστον μέχρι στιγμής επίσημα στοιχεία γύρω στους 15-16 νεκρούς και πολύ περισσότερους τραυματίες.
1: Νομίζω ότι έχουν χτυπηθεί και πλοία ελληνικών συμφερόντων. Λίγα τον αριθμό αλλά έχουν χτυπηθεί δε.
0: Έχουν χτυπηθεί και θα οφείλω να πω ότι τα περισσότερα από αυτά που δέχτηκαν επίδυση είναι ελληνικών συμφερόντων. Μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 4 ελληνική σημαία.
1: Ναι. Γιατί συνήθως οι εφοπλιστές ανεβάζουν σημαία ευκαιρία.
0: Ναι, το 92% των πλοίων του ελληνικού στόλου έχουν σημαία ευκαιρίας και μόνο το 8 με 9% διατηρούν την ελληνική σημαία.
1: Πάντως δεν υπήρξαν απώλειες δηλαδή και τραυματίες σε σχέση με τους Έλληνες, με τα ελληνικά πληρώματα.
0: Όχι. Αλλά χτυπήθηκαν ελληνόκτητα πλοία που είχαμε ανθρώπινες απώλειες, οι οποίοι όμως δεν ήταν Έλληνες ναυτικοί, ναυτεργάτες.
1: Βέβαια, είτε Έλληνες είτε όχι, η ζωή όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα.
0: Δεν έχει καμία διαφορά. Και δεν κάναμε ποτέ αυτό το διαχωρισμό.
1: Απλά
0: δεν κάναμε ποτέ αυτό το διαχωρισμό.
1: Τώρα πώς παραμένουν.
0: Ναυτεργάτες, είτε είναι Φιλιππίνος, είτε είναι Γερμανός, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Αμερικάνος, έχει η ζωή του την ίδια αξία όταν μπλέκεται σε μια πολεμική αναμέτρηση, η οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την επαγγελματική του πορεία και σταδιοδρομία.
1: Μάλιστα. Για τη συνέχεια υπάρχει κάποια κινητοποίηση?
0: Εκείνο το οποίο έχουμε πει και έχουμε δώσει το μήνυμα στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο και στους εφοπλιστές αναφορικά με τη Ραφίνα, είναι ότι έχουμε ανοιχτά τα προβλήματα τα οποία αναδείξαμε και πρέπει να δώσουν λύση. Αν δεν δώσουν λύση, κατά την άποψή μας και κατά την άποψη των πληρωμάτων που εκπροσωπούμε, είναι μονόδρομος η παραπέρα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με πολύμορφο αγώνα, τον οποίο θα επιλέξουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Μάλιστα. Αντώνης Γιαντακογιώργος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ. Κύριε Γιαντακογιώργο, να σας ευχαριστήσω και νομίζω ότι θα τα λέμε συχνά πυκνά απολογικά.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ για την επικοινωνία.
1: Γιατί πρέπει να ακούγεται και η δική σας φωνή. Και μέσω αυτής η φωνή των αυτεργατών και των αυτών.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Πόσο λαχταρούσα να φιλήσω τα δυο σου χείλη, μα ποτέ δεν μπορούσα

Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, αλλά εμείς θα μείνουμε πίσω στο νησάκι. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλους και στο κάθε ένα ξεχωριστά, να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ηρωές της καθημερινότητας, από την ΕΡΤ της Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Έχουμε ένα σοβαρό θέμα που ανέκυψε και αφράστηκε στη γειτονική Κεφαλονιά. Λοιπόν, να πούμε, προφυλακιστέως κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο προπονητής Στίβου. Εμείς έχουμε μάθει όνομα και διεύθυνση στην Κεφαλονιά, Κεφαλονίτης είναι, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2025, μητέρα ανήλικης αθλήτριας επικοινώνησε με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 και κατήγγειλε τον προπονητή ότι παρενοχλούσε τα παιδιά. Τα περιστατικά τα οποία ανέφερε η μητέρα δεν αφορούσαν μόνο τη δική της κόρη, αλλά και άλλα κορίτσια που προπονούνταν στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για συνολικά 4 αθλήτριες από 14 έως 17 ετών. Από το τηλεφώνημα αυτό ξεκίνησε η έρευνα σε βάρος του Κεφαλονίτη προπονητή Στίβου, με σώκοπο στην ηλικία και οικογενειάρχης κατά τα άλλα, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία ασκούσε και σωματική βία στα παιδιά. Αυτός ο κύριος τελικά παρενοχλούσε τα παιδιά, τα τιμωρούσε για το ότι δεν έκαναν καλά τις ασκήσεις με σφαλιάρες, παρακαλώ, όπως τις έλεγε, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον νοσηρό, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος. Θα μιλήσουμε μαζί του στην αυριανή εκπομπή, καθώς αυτή την ώρα δεν μπορεί. Η εν λόγω μητέρα είχε προηγουμένως αναζητήσει βοήθεια και από την αρμόδια εισαγγελική αρχή, ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμα, γεγονός που δεν επιθυμούσε για να προστατέψει την ιδιωτικότητα του δικού της παιδιού αλλά και των υπολείπων. Λίγους μήνες αργότερα, το Χαμόγελο του παιδιού επισκέφτηκαν οι γονείς άλλου εμπλεκόμενου παιδιού, ζητώντας υποστήριξη. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, ενώ αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο που θα ρίξει φως στην υπόθεση, αναφέρει επιλέξει το σχετικό ρεπορτάζ του ΕΡΤ News. Υπάρχει όμως και μια ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού που αναφέρει: η υπόθεση της Κεφαλονιάς αναδεικνύει για μια ακόμη φορά τη σημασία της έγκυρης καταγγελίας και της Εθνικής Γραμμής SOS 1056. Σε συνέχεια δημοσιευμάτων σχετικά με την προφυλάκηση προπονητή Στίβου στην Κεφαλονιά για σεξουαλική κακοποίηση, το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώνει ότι τέλη Δεκεμβρίου του 2025 ο οργανισμός δέχθηκε κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 από την μητέρα που κατήγγειλε σοβαρή σεξουαλική παρενόχληση της κόρης της αλλά και άλλων ανήλικων κοριτσιών από προπονητή Στίβου στην Κεφαλονιά. Αμέσως μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056 η μητέρα διασυνδέθηκε με την αστυνομική διεύθυνση Κεφαλονιάς, όπου ανώνυμα κατήγγειλος αγνώριζε και αφορούσαν τόσο το παιδί της όσο και συναθλήτριες της κόρης της. Τέλος αναφέρθηκε ότι ο προπονητής ασκεί και σωματική βία στα παιδιά με μορφή σφαλιάρας αν δεν κάνουν σωστά μια άσκηση, ενώ τους κάνει συχνά υποτιμητικά σχόλια. Πρόσθετα, η μητέρα ανέφερε ότι πριν καλέσει την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 είχε απευθυνθεί στην αρμόδια εισαγγελία, ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμη καταγγελία, γεγονός που δεν επιθυμούσε για να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του δικού της παιδιού αλλά και των υπολείπων. Μήνες αργότερα, το Χαμόγελο του Παιδιού και την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 επισκέφθηκαν οι γονείς άλλου εμπλεκόμενου παιδιού στα περιστατικά κακοποίησης στην Κεφαλονιά, ζητώντας κατευθύνσεις και υποστήριξη. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς βάσει του οργανισμού το Χαμόγελο του Παιδιού αυξάνονται οι κλήσεις και αναφορές στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, οι οποίες αφορούν σε σεξουαλική παρενόχληση παιδιών γενικότερα. Το Χαμόγελο του Παιδιού για πολλωστή φορά καλεί κάθε παιδί και ενήλικα να καλέσει στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 και να επικοινωνήσει με κάθε τρόπο και μέσω email, δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, για να ζητήσει βοήθεια, να αναφέρει περιστατικά παιδιών που κινδυνεύουν, να ζητήσει κατευθύνσεις. Αύριο περισσότερα καλώς εγώ των πραγμάτων με τον Κώστα Γιαννόπουλο, πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού.

Επικοινώνησε μαζί μας φίλος ακροατής και δεν είναι η πρώτη φορά για το ίδιο θέμα, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην περιοχή Χαλικερό εκεί στο Μαχηράδο και επανέλαβε ότι δεν υπάρχει λύση στο πρόβλημα που έχει καταγγείλει, που αφορά στο γεγονός ότι δεν έχει καθαριστεί το κομμάτι του χυμάρου από το Χαλικερό και τη γέφυρα του Μαχηράδου έως και τη γέφυρα του Μαχηράδου, έως και τη γέφυρα του χυμάρου στην περιοχή Ρομυρίου εκεί στο Καλπάκι. Με αποτέλεσμα τα στάσιμα νερά, την έντονη δυσοσμία, τα κουνούπια κτλ. Επαναλαμβάνω, το κομμάτι από το Χαλικερό, τη γέφυρα του, στην περιοχή του Μαχηράδου, έως και το Καλπάκι, τη γέφυρα στον δρόμο και στη διασταύρωση στην περιοχή του Καλπακίου, κάπου εκεί που υπάρχει και εκεί γέφυρα. Δεν έχει καθαριστεί από την περιφέρεια, προφανώς που έχει την αρμοδιότητα, το συγκεκριμένο κομμάτι με στάσιμα νερά, έντονη οσμή, κουνούπια και άλλα τεινά. Θα πρέπει να μας μιλήσει η Αντιπεριφέρεια, ο Αντιπεριφερειάρχης. Είδομεν. Να δούμε τι μέλη γενέστε, μήπως και εμείς βάλουμε ένα λιθαράκι στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος ή προβλήματος. Να δούμε λιγάκι την τοπική επικαιρότητα και όχι μόνο σε τίτλους από το imerasante.gr. Live η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στη... Ναι, να πούμε ότι υπάρχει ζωντανή μετάδοση αυτή τη στιγμή από το imerasante.gr της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, που είναι σε εξέλιξη και ξεκίνησε στις 11 το πρωί στην αίθουσα της Λέσκης ο Ζάκυνθος. Περισσότερα αύριο, καθώς είναι πάρα πολλοί δήμαρχοι στο νησί, από τα Ιόνια νησιά και όχι μόνο. Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. Η Ζάκυνθος γίνεται πρότυπο, λέει, στην αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων. Δηλώσεις Γιώργου Στασινόπουλου και Δέλτα Καφαντάρη. Πειρά της αντιπολίτευσης για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιώργος Στασινόπουλος, η Ζάκυνθος είναι πια σε ρήξη με το λίγο. Μάλιστα. Ενεγίλ, το ειδικό δημοτικό σχολείο Ζακύνθου, ένα σχολείο που επενδύει στις δυνατότητες κάθε μαθητή εκεί στην περιοχή του Γουλιάτου. Προβληματίζει η ανεξέλεκτη χρήση ηλεκτρικών πατινιών. Τεχνικοί φορείς προειδοποιούν για την έλλειψη υποδομών και ελέγχων. Ξεκινά ο διαγωνισμός για την αποκατάσταση του ναυαγίου με έργο ύψους 3,87 εκατομμυρίων ευρώ. Διονύση Αχτύπη, τοπικός βουλευτής Ζακύνθου. Ιστορική γνώμη, ιστορική λέει στιγμή για τη Ζάκυνθο, η οποία Ζάκυνθος τώρα τελευταία και καθημερινά σχεδόν βιώνει κατά τα άλλα ιστορικές στιγμές. Ολοκληρώθηκε νέο τμήμα του δικτύου ίδρυψης στο Κερί. Διονύση Τουρκάκης, πρόεδρος ΔΕΙΑΣ, λύθηκε ένα χρόνιο πρόβλημα υδροδότησης. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, γράφει ο Διονύσης Θακίσιος. Χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων απαλλάσσονται από τις διεκδικήσεις του δημοσίου. Μάλιστα. Μηχανογραφικό 2026 έως και τις 16 Ιουλίου ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αναδρομικά έως 4.000 ευρώ σε συνταξιούχους, πώς προχωρούν οι πληρωμές. Ιούλιος γεμάτος εκδηλώσεις ό,τι αφορά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ζακύνθου. Πάμε και στο Earth News να δούμε επίσης την επικαιρότητα σε τίτλους. Νέες απειλές Ιράν. Κάθε βάση που διευκολύνει η επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι νόμιμος στόχος. Εκρήξεις στην Μπουσέρ και αντίπεινα σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ. Σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, Ρούτε, ο πρόεδρος του ΝΑΤΟ, εξαίρετος κύριος, κουτσαβάκι του Τραμπ. Οι νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες. Τι σας είπα πριν. Στην Άγκυρα και στο ΝΑΤΟ το κάζους μπέλι, η αιτία πολέμου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευαισθησίες όλων των. Μισό λεπτό. Των μελών της συμμαχίας. Μόνο που η συμμαχία παίζει το ρόλο του πόντιου πιλάτου στα Έλληνο-Τουρκικά, ενίοτε μεροληπτή και υπέρ της Τουρκίας και παίρνει και ίσες αποστάσεις. Ενώ η Τουρκία είναι που απειλεί με κάζους μπέλι και τα λοιπά με αιτία πολέμου την Ελλάδα. Για να μην ξεχνιόμαστε και να δούμε αυτή τη λυκοσυμμαχία, το ΝΑΤΟ. Σύνοδος ΝΑΤΟ, τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν αλλάζουν την ατζέντα. Στο επίκεντρο η εξελίξη στη Μέση Ανατολή. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανάκληση άδειας των Ηνωμένων Πολιτειών για τις Ιρανικές εξαγωγές. Κίνα, τους 21 έφτασαν οι νεκροί από την κατολίσθηση στην Κανσού. Εξαρθρώθηκε σπήρα διαρρηκτών που άδειαζε κοσμηματοπολία. Πώς δρούσε η συμμορία, βίντεο ντοκουμέντο. Στο Ισραήλ την Τετάρτη ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέσκεθ, συνάντηση με Νετανιάχου και Κάτς. Μάλιστα, έχει και Υπουργό Πολέμου ο ειρηνοποιός κατά τα άλλα πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ουκρανία, τρεις νεκρές συμπεριλαμβανομένες έφηβοι στα πλήγματα της Ρωσίας.
Το πανόραμα των νοκάουτ αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ο λόγος για το Μουντιάλ που διεξάγεται στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού. Από την κόλαση στο παράδεισο, η Αργεντινή με 3 γκολ σε 13 λεπτά έκανε την ανατροπή του αιώνα επί της Αιγύπτου και πέρασε με 3-2 στους 8 του Μουντιάλ. Μηνυτήρια αναφορά Βελόπουλου στον Άριο Πάγο για δηλώσεις Γεωργιάδη περί χρηματισμού Τσίπρα. Αιματηρή καταδίωξη στο Άργος, τραυματισμός 20χρονου που επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς. Πάτρα, άρση της κράτησης για τον Τζέιμς Δαλαμάγκα μέχρι τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εφετών. Τροπολογία Χατζηδάκη, οριζόντια ρήτρα δίκαιες μετάβασης για τις περιοχές απολιγνητοποίησης. Και οικόνομης Τασούλας, πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η Δημοκρατία, λέει, παραμένει ισχυρότερη εγγύηση για την ασφάλεια και την ευημερία μας. Μάλιστα. Είχαμε προγραμματίσει και κάποιες άλλες τηλεφωνικές συνεντεύξεις για σήμερα, αλλά δυστυχώς και δεν προλαβαίνουμε και δεν πρόκειται, δεν είναι και διαθέσιμη η συνεντευξιαζόμενη. Μία από αυτές με τον πρόεδρο του Καλαμακίου, Χρήστο Κοντονή. Έχουμε καιρό να τα πούμε, ήμασταν μέσω καλοκαιρίου. Είναι μία από τις πλέον τουριστικές περιοχές του νησιού αυτή του Καλαμακίου και έχει πολλά και σημαντικά προβλήματα, και ανάμεσα σε αυτά τα λίμματα που πέφτουν ανεξέλεγκτα σε χαντάκια και όχι μόνο. Ναι. Και προβλήματα σε ό,τι αφορά την ίδρυυση. Αύριο θα μιλήσουμε με τον Χρήστο Κοντονή, πρόεδρο του Καλαμακίου. Έχουμε, πάλι δεν έχουμε νερό. Ναι, δεν έχουμε νερό, αλλά δεν έχουμε γενικότερα νερό. Ας είναι κατά υδροφορώσεις της ΔΕΙΑΣ, μέχρι να λυθεί το πρόβλημα, αν ποτέ λυθεί. Στείλε μου γράμμα. Επίσης είχαμε προγραμματίσει να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Σάμις Παναγή Δραγκουλόγωνα από την γειτονική Κεφαλονιά, που είναι επίσης στη Ζάκυνθο, με αφορμή τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Σήμερα είναι σε εξέλιξη συνεδρίαση στην αίθουσα της Λέσκης ο Ζάκυνθος.

Καλημέρα στον ιερέα της Ενορίας Μαχαιράδου, Νίκο Μόνο. Ναι, είναι Νίκος Μόνος, το όνομά του. Είναι Νίκος και Μόνος. Επικοινώνησε μαζί μας. Θέλει να αναφερθούμε, και πάντα το κάνουμε, σε ένα από τα εμβληματικότερα πανηγύρια που λαμβάνουν χώρα στο νησί κατά τη διάρκεια κάθε καλοκαιριού. Αυτό της Αγίας Μαύρας και Τιμωθέων στο Μαχαιράδο. Μια εκκλησιά στο Λίδι, μουσείο και μνημείο μαζί, που εδώ και πολλά χρόνια κάηκε που βλέπεις βουνό. Και δεν έχει επανέλθει στην προτέρα μορφή, τουλάχιστον στο εσωτερικό της. Θα μιλήσουμε μαζί του, θα μιλήσουμε με τον πατέρα Νίκο Μόνο, ιερέα της Ενορίας Μαχαιράδου, Αγίας Μαύρας Μαχαιράδου πιο σωστά. Από πανηγύρια άλλο τίποτα. Καλά είναι και τα πανηγύρια. Καλές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Όλα στο πρόγραμμα. Και θα σε ρίξουν στα σκυλιά. Το θέμα είναι ότι κάνουμε μόνο για αυτά και δεν κάνουμε για κάποια άλλα πράγματα που αφορούν την καθημερινότητα και τη ζωή μας. Και βασικά υποτίθεται αυτονόητα δικαιώματα και ζητήματα και δημόσια αγαθά που δεν είναι λυμένα. Συγκεντρωνόμαστε με το παραμικρό παντού. Αν υπάρχει μια εκδήλωση πολιτιστική, αθλητική, οτιδήποτε άλλο σχετικό που έχει μπούγιο και άλλα τεινά, αλλά δεν συγκεντρωνόμαστε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, πολλά και σοβαρά, τοπικά και τα λοιπά, που αφορούν την καθημερινότητα, την ποιότητα ζωής, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το μέλλον του τόπου μας, το δικό μας παρόν και το μέλλον των επόμενων γενιών. Αυτό δεν το κάνουμε. Εκεί χωλαίνουμε. Εμείς θα τα λέμε όπως τα νιώθουμε και τα πιστεύουμε. Και 58 πρώτα λεπτά στις 12 δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Στη συνέχεια ακολουθεί η εκπομπή Καλλιτεχνικό Καφενείο με την Πινελόπη Αβούρη. Στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ3 στη Θεσσαλονίκη, με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια και τη Ζάκυνθο, φυσικά ενίοτε και την Κεφαλονιά και την Ιθάκη. Στις 2 σύνδεση και πάλι με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοφημερίδα, με ειδήσεις και ρεπορτάζ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στις 3 σύνδεση με το Ράδιο Κόσμο, το μουσικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Ένα από τα πολλά ραδιόφωνα που έχει η ΕΡΤ. Γεια σου Αλέξανδρε Λάση. Εσύ κι αν είσαι για τα πανηγυρία. Γεια σου Σταύρο Λιβέρη. Εσύ έχεις άλλα χόμπι. Αν δεν γέννη της βοριάς, πως θα διώξεις τα σκοτάδια της. Κι εγώ που δεν γεννήθηκα βοριάς, τι πρέπει να κάνω δηλαδή? Αν δεν γέννη της αστέρι. Πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Σήμερα προλάβαμε να μιλήσουμε μόνο με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, Γιώργο Νταλακογιώργο. Κι όμως αυτά που είπε ήταν αρκετά ενδιαφέροντα. Για θέματα που, όπως έχω πει, περνάνε πολλές φορές στα ψηλά. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Γεια και χαρά, φιλάκια.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Δύο βήτα της ΕΡΤ. Foreign Tongues. Αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Vita της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ.
2: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
3: Ακούτε κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

In the Stars, Rolling Stones με καινούριο άλμπουμ, Foreign Tongues ο τίτλος. Λίγο μετά τις 7, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλαούδια Μάτο λένε εδώ, σε ένα road trip μουσικό, στη δεύτερη ώρα παρέα. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη φροντίδα του ήχου. Θα γιορτάσουμε τους Stones με έναν τρόπο, γιατί αύριο στο στούντιο Β της ΕΡΤ ο Μιχάλης Καμάκας, ο Μανώλης Φάμελος και ο Γιάννης Πετρίδης θα παρουσιάσουν το άλμπουμ λίγο πριν κυκλοφορήσει, το Foreign Tongues των Rolling Stones, και θα το ακούσουμε όλοι παρέα εδώ. Στις 6 ώρα το απόγευμα θα γίνει μια τέτοια γιορτή. Έχετε κερδίσει κάποιοι από εσάς διπλά εισιτήρια και θα σας δούμε εδώ στις 6 ώρα που θα γίνει αυτή η γιορτή και θα ακούσουμε παρέα το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones. Ο Mick Jagger πάντως παραδέχεται σε μια συνέντευξή του ότι κάποια στιγμή είχαν κάνει μια κοιλιά οι Rolling Stones, ότι έχασε το ενδιαφέρον του. Μετά από το Goat's Head Soup το 73 και την περίοδο του Black and Blue, η ποιότητα των Stones άρχισε να πέφτει, έχει πει ο Mick Jagger. Και είχε το... ήταν ειλικρινής, είπε ότι έφταιγε η επίρρεια των ναρκωτικών, της δόξας. Είπε ότι η δημιουργικότητά τους άρχισε να πέφτει με τη χρήση των ναρκωτικών, ιδιαίτερα του Keith Richards που είχε ξεφύγει τελείως. Είχαν μια αποχάβνωση από την τεράστια δημοτικότητα. Η έλλειψη οικονομικών προβλημάτων τους έκανε να μην επικεντρώνονται τόσο στη δημιουργική διαδικασία. Κάπως έγιναν πλαδαροί με όλα αυτά. Έπεσαν πολύ και το βλέπει και σε όλα αυτά που δημιούργησαν με τους Rolling Stones. Παρόλα αυτά, η μαγεία τους δεν χάθηκε ποτέ, είναι δημιουργική μέχρι σήμερα. Ακόμη και μέσα από άνευρους δίσκους υπήρχαν σπουδαία κομμάτια όπως το Angie, Memory Motel. Πολλά έχουν κάνει οι Stones. Εμείς θα κάνουμε μια στάση στο 2026 σε κάτι που διασκεύασαν με έναν τρόπο περίεργο. Ένα από τα ωραιότερα κομμάτια των Rolling Stones, νομίζω ότι είναι το peak των Stones, το Painted Black. Όλη η ενορχήστρωση, ο τρόπος ερμηνείας είναι μια σπουδαία στιγμή στη μουσική. Εμείς θα τα ακούσουμε από Genesis Owosu, Ghana, από την Ghana, Ghana και Αυστραλία. Στο σήμερα λοιπόν διασκευάζουμε το δικό του τρόπο μοναδικό, ένα διαφορετικό Painted Black και ένα από τα ωραιότερα τραγούδια όλων των εποχών.

Έτσι λοιπόν, Γκάνα και Αυστραλία διασκευάζουν αυτό το Painted Black. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, rteco.gr, για να ακούτε διαδικτυακά όλες τις εκπομπές και τα podcast τον χρόνο που βολεύει, τον χρόνο που θέλεις εσύ. 2-10-66-64-29 το τηλέφωνο στο στούντιο και φυσικά οι σελίδες, οι official στα social media που ακολουθείς και παίρνεις και μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν. Όπως ακριβώς ειλικρινή ήταν ο Mick Jagger που είπε τους λόγους. Ποιοι είναι οι λόγοι που μπορεί να κάνουν μια μπάντα να χαλαρώσει, να είναι πιο πλαδαρή, να μην έχει τόση δημιουργικότητα μέσα από τα ναρκωτικά, τη φήμη, όλη αυτή την επιβεβαίωση που πήραν και τους έκανε να χάσουν για ένα μικρό διάστημα όλη τους δηλάμψη. Έτσι και Beth Hart παραδέχεται και θέλει δύναμη να το παραδεχτείς ότι τις φορές που άκουσε τους άλλους και δεν έκανε το κεφαλιού της και είπε και κάποιος έχει επιμείνει σε κάτι και έκανε στην άκρη εκείνη, βρήκε το δρόμο της καλύτερα μέσα στη μουσική και ότι πολλές φορές πρέπει όλοι να κάνουμε πίσω, να ακούμε τους άλλους, να μπορούμε να είμαστε ελαστικοί και να συνεργαζόμαστε. Αυτό έμαθε μέσα από τη συνεργασία, τις συνεργασίες της, αλλά στο τραγούδι που ακολουθεί λέει ένα ψέμα. Λέει ότι love is a lie, Beth Hart, και το ερμηνεύει τόσο ειλικρινά που την πιστεύεις, αλλά είναι από τους ανθρώπους που έχουν γνωρίσει την πραγματική αγάπη. Έχει φοβερό σύντροφο που τη στήριξε πάρα πολύ στη ζωή της. Τον γνωρίσαμε και μας τον γνώρισε 10 φορές στη συναυλία, στην υπέροχη φανταστική συναυλία της που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, στο Θέατρο Λυκαβητού, πριν από λίγες μέρες.

Love is a Lie, λοιπόν, από την Beth Hart, και σε μια σύνδεξή της λέει ότι της φαίνεται πάρα πολύ περίεργο, ταράζεται κιόλας, συγχύζεται όταν βλέπει ανθρώπους που την αντιμετωπίζουν ως κάτι θεϊκό, αγχώνονται, έχουν αντιδράσεις πολύ έντονες επειδή γνώρισαν την Beth Hart, την είδαν από κοντά. Της φαίνεται πάρα πολύ περίεργο και της δημιουργεί θέμα, δεν της αρέσει, δεν νιώθει καλά. Θα πρέπει, λέει, όλοι οι άνθρωποι να νιώθουν άνετα, να είμαστε χαλαροί. Δεν είμαι κάτι το σπουδαίο, το ιδιαίτερο. Ότι θα ήθελε με τους ανθρώπους που είναι fans της μουσικής της να μπορεί να μιλήσει ψύχρεμα, να γίνονται τα πράγματα ήρεμα. Ταράζει την Beth Hart, να το ξέρετε, αν αγχώνεστε όταν τη βλέπετε. Μαραούλ Μαλό, Forever and Ever. Ένας σπουδαίος μουσικός και πολύ ωραίος τύπος, έφυγε πολύ νωρίς.

από τον Ραούλ Μάλο, υπέροχος Ραούλ Μάλο, έφυγε στα 60 του πριν από ένα χρόνο, ένας χρόνος χωρίς τον Ραούλ Μάλο, που έφτιαξε τους Mavericks, που ό,τι έχει κάνει είναι πάρα πολύ ωραία στιγμή στη μουσική. Ένας άνθρωπος που μεγάλωσε μέσα στη μουσική από το σπίτι του, από μικρό παιδί, και όλα τα στοιχεία αυτά από τη folk μουσική και τη Latin και την κουβανίζικη μουσική που κάπως τα ένωσε και έφτιαξε αυτό με το δικό του στυλ, τους Mavericks. Joe Cocker, Don't Let Me Be Misunderstood. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας και airteco.gr, ένα application και στο κινητό σου για να μπει στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. No.

0: Kazakhta.gr.
1: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
0: Κόσμος 93,6.

Πορβενίρ, Σοτομαγιόρ, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, 8 παρα 25 είναι, βραδάκι Τετάρτης έρχεται 8 Ιουλίου με υγρασία πολύ, με ζέστη πολύ. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ για λίγο ακόμα σε ένα road trip μουσικό και ο Χρήστος Βουγιουκλάκης θα φροντίζει τον ήχο μας. Quiet Rebellion και Λιμπούς στον αέρα μας.

Η μονοφόνη, η ξαγαπημένη μονοφόνη εδώ στην Ελλάδα, το έχουν πει ότι έχουν μεγάλο κοινό, μεγαλύτερο από την Αμερική στην Ελλάδα, η μονοφόνη. A Whiter Shade of Pale, πάρα πολύ ωραία εκτέλεση το 2026. Mutiny After Midnight, ο τίτλος του άλμπουμ, που μόλις κυκλοφόρησε, Johnny Blue Skies.

Lighter Shade of Pale από Johnny Blue Skies. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Εκτέλεσε Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Το 72, εκεί θα πάμε στο 1972, 8 Ιουλίου έδειχνε το ημερολόγιο, όταν ένα από τα υπέροχα τραγούδια του Bill Withers βλέπει το φως της κορυφής και γίνεται το νούμερο ένα για 3 εβδομάδες. Εμπνευσμένο από παιδική ηλικία, από μια φτωχή κοινότητα που οι άνθρωποι βοηθούσαν ο ένας τον άλλον, δάνειζαν πράγματα, μιλούσαν, μπορούσαν να ακούσουν τον άλλον, να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον, πράγματα που έχουν χαθεί τώρα, πράγματα που έρχονται να συμπληρώσουν τα AI, η τεχνητή νοημοσύνη, τα ρομπότ στους ανθρώπους, γιατί έχουμε αποξενωθεί τελείως. Το τραγούδι όμως που ακολουθεί μιλούσε για αυτή την όμορφη εποχή, στις κοινότητες όπου όλα μπορούσαν να τα μοιραστούν οι άνθρωποι, να είναι ο ένας δίπλα στον άλλον, να στηρίξει ο ένας δίπλα στον άλλον. Μετά τη μετακόμιση του Bill Withers στο Los Angeles, ένιωσε έτσι μια νοσταλγία για αυτές τις γειτονιές και τους ανθρώπους που θα έκαναν αυτό το extra mile που λέμε για να σταθούν δίπλα στον άλλον. Lean on me, Bill Withers.

κορυφή 8 Ιουλίου σαν σήμερα και μέσα, όπως πολύ όμορφα τα λέει ο Bill Withers, όταν χρειάζεσαι ένα φίλο πρέπει να τηλεφωνείς, να ζητάς τη βοήθεια που θέλεις, την παρέα. Καμιά φορά οι φιλίες έτσι χάνονται επειδή κανείς δεν έχει το θάρρος να πάρει αυτό το τηλεφώνημα, να προτείνει πράγματα ή περιμένει κανείς από τους άλλους. Και έτσι κάπως χάνονται φιλίες σε ασυνονοησία. Οι Waterboys βάζουν τον ήχο τους για να πλαισιώσουν τον Knocking on Heaven's Door του Bob Dylan. Με άρωμα Ιρλανδίας, σωστό άρωμα Ιρλανδίας.

Knocking on Heaven's Door από τους Waterboys. Μέχρι και ο ίδιος ο Dylan απορεί πως τα έχει γράψει όλα αυτά που έχει γράψει. Είναι φοβερό να βλέπεις καλλιτέχνες που δεν μπορούν να συνδεθούν με το state of mind που είχαν, με την πνευματική κατάσταση που έγραψαν όλα αυτά τα αριστουργήματα, και νιώθαν με έναν τρόπο ότι ήταν ένα κανάλι εξωτερικό, κάτι που δεν μπορούσαν να ελέγξουν ήδη. Φοβερό, έτσι, πως γίνεται αυτή η απόσταση από το έργο, από όλη αυτή την πνευματική ικανότητα, στο πως φτάνει κάτι να υλοποιείται και κανείς να αποστασιοποιείται από τη δημιουργία του. Έχει ενδιαφέρον αυτό, όπως και αυτό που έλεγε ο Έρμαν Έσε, ότι τα γερατιά υποτιμούνται μόνο όταν προσπαθούν να μιμηθούν τη νιώτη. Η πικρή στιγμή έρχεται όταν κάποιος μεγαλύτερος παίρνει προσωπικά τη φυσιολογική απόσταση από τους νέους. Απλή λογική, έτσι. Λέει ότι δεν συμπαθεί τη λατρεία της νεότητας ως κοινωνικό κίνημα, που η Αμερική το έχει και πολύ, και πως πρικισμένοι άνθρωποι είναι πότε γέροι πότε νέοι. Δεν υπάρχει ηλικία σε αυτό. Δεν είναι μια κατηγορία. Ό,τι προσπαθεί να μιμηθεί τη νιώτη χάνει την έγκλη του. Αυτό λέει με λίγα λόγια Έρμαν Έσε.

Gutiérrez, Los Ojos del Condor, το καινούριο του άλμπουμ στο 2026, υπέροχο άλμπουμ, έχουν ένα πολύ ωραίο μουσικό περιβάλλον. Βραδάκι Τετάρτης έρχεται, 8 Ιουλίου, καύσωνας θα έρθει μάλλον, δεν το γλιτώνουμε. Χρήστος Βουγιουκλάκης φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτωλη ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας, Towns Van Zandt για το τέλος, Dollar Bill Blues, Πέτρος Αδάμ, εδώ. Μένετε συντονισμένοι στον κόσμο, φιλιά.

0: Stoa Culture, στο αίθριο της Στοάς Αρσακή. Collier, Place Coltrane, more.com. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακή. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακή. Πες μας ό,τι πες. more.com.artinfo.gr.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
4: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο, στους 93,6. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Έξω σήμερα έχει ένα περίεργο καιρό. Έχει συννεφιά. Πάει να βρέξει. Δεν θα βρέξει. Τουλάχιστον αυτό λέει για σήμερα. Αύριο λέει ότι θα βρέξει. Τώρα, αύριο υπάρχει συναυλία, βέβαια. Έτσι. Αύριο, μάλλον, έχουμε πολλές συναυλίες. Μαχάρι να μην μας τα χαλάσει ο καιρός. Αλλά έχει μια υγρασία, έχει μια μουντάδα, έχει ένα πράγμα το οποίο δεν είναι για τις 8 Ιουλίου ο καιρός. Πάση περιπτώσει, εμείς εδώ είμαστε όπως κάθε μέρα την ίδια ώρα. Είναι Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου. Χρήστος Βουγιουκλάκης απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Πω. Μπήκε και ο κόσμος μέσα. Βρε τι έγινε. Αποθυμένο το έχουμε αυτό το live, δεν έχει έρθει ακόμα. Μακάρι να έρθει. Μιλάμε για τη Σαντέ. Καλώς όρισα στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε μας ακούτε. Όπως και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι υπάρχει, το βρίσκεται μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like, τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι. Δίνουμε προσκλήσεις. Καλό λοιπόν να μπαίνετε στα social media, κυρίως στα Reels. Και φυσικά καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και φυσικά σας απαντάμε. Πάμε μια βόλτα στην Αργεντινή. Βρε τι έκανε χθες η Αργεντινή. Sunday Glide, αυτή είναι η κερμές. Λέμε μερικές φορές για την μπάλα, αλλά τι κάνει μπάλα. Χαμόγελα από τη μία και στεναχώρια στην άλλη. Αλλά όταν γίνεται μέσα 14 λεπτά, λες για όνομα του Θεού, τι μπορεί να κάνει μπάλα.

Αυτή λοιπόν είναι η Κερμές. Βρεθήκαμε για λίγο μέχρι την Αργεντινή και όπως πολύ σωστά μου λέει και ο Χρήστος απέναντι, ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, αλλά και αρκετοί από εσάς, ότι η Αργεντινή έπαιξε για 70 λεπτά, 78-79 λεπτά σαν Αργεντινή. Από το 79 μέχρι το 94 έπαιξε σαν Μέση και σαν παγκόσμια πρωταθλήτρια. Και τελικά βλέπετε, δεν πάει να είναι ένα, δεν πάει να είναι δύο. Χθες το βλέπαμε παράλληλα και το παιχνίδι και μέσα από την ΕΡΤ και μέσα εδώ από το στούντιο του Κόσμος, όπως πάντα αυτές τις μέρες. Πάντα έχουμε εδώ τηλεοράσεις, οθόνες, διάφορα πράγματα. Είναι στούντιο, είναι ζωντανή έτσι κι αλλιώς η εκπομπή. Και πραγματικά εντυπωσιάζεις όταν βλέπεις τέτοιες μυθικές ανατροπές που δεν τις βλέπεις κάθε μέρα αφενός μέσα στο ποδόσφαιρο, δεν τις βλέπεις κάθε τέσσερα χρόνια στο παγκόσμιο ποδάθλημα, μάλλον στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η χαρά για πολλούς ήταν και λίγο παραπάνω, όσοι τουλάχιστον πιστεύουν την Αργεντινή. Φτάνω να μην τα λέμε στο Δημητριάδη, μόνο ο οποίος υποστηρίζει τη Γαλλία. Και φοβάται αυτόν τον διαιτητή από την Αργεντινή μεθαύριο. Να μην φοβάται. Άμα παίξει ο Μπαπέ και οι υπόλοιποι, να δούμε που θα συναντήσουν την Αργεντινή.

Λέμε φίλες και φίλοι για τα live, λέμε για το αυριανό live το οποίο θα γίνει στο Λυκαβητό με τον Robert Plant. Μου λέτε ότι χθες η Offspring ήταν εξαιρετική, πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλό το live, ίσως το πιο δυνατό live του καλοκαιριού στο release. Αυτό είναι πραγματικότητα, ήταν πάνω από 20.000 άνθρωποι, έπαιξαν εξαιρετικά οι Offspring, έδωσαν μια συναυλία με πολλή ενέργεια και βέβαια καταλαβαίνετε ότι όταν ανέβηκαν πάνω στην πλατεία νερού και άρχισαν να φωνάζουν μετά τις 10 το όνομα του συγκροτήματος και ξεκίνησαν να παίζουν το Come Out and Play, καταλαβαίνετε τι έγινε πάνω στην αρένα με ένα live πολύ μεγάλη ένταση, πολύ μεγάλη ενέργεια, και η Bad Religion και η Hi-Vis από νωρίς. Ήταν μία από τις πιο δυνατές βραδιές, καθότι είχε ένα setlist το οποίο ήταν πάρα πολύ ζεστό και μάλιστα έπαιξε και μία διασκευή έπαιξαν οι Offspring και έχει ενδιαφέρον αυτό. Έπαιξαν και μία διασκευή της Taylor Swift μέσα στο σε όλο τους το πρόγραμμα. Έπαιξαν το Love Story της Taylor Swift, έπαιξε το Crazy Train και το Paranoid του Ozzy, okay, μέχρι εκεί, και είναι μία συγκλονιστική εικόνα, τουλάχιστον εγώ την είδα, δεν ήμουν χθες στο live των Offspring, αλλά είδα πάρα πολλές φωτογραφίες και στα social media που έχουν σηκώσει ένα φαν σε αναπηρικό αμαξίδιο που σηκώθηκε πάνω από το κοινό με τη βοήθεια δεκάδων χεριών και όλα τα φλάς πραγματικά στράφηκαν σε αυτόν τον άνθρωπο με το αμαξίδιο για να πανηγυρίζει για την αγαπημένη του μπάντα. Είπαμε, οι φανς υπάρχουν σε όλο τον κόσμο ανεξάρτητα με το πώς είναι και σε τι κατάσταση βρίσκονται. Όπου και αν βρίσκονται υπάρχουν φανς και αυτό πάντα το καταλαβαίνουν τα συγκροτήματα, το ενστερνίζονται τα μεγάλα groups και πολύ περισσότερο ο ίδιος ο κόσμος. Οι φανς είναι φανς στις μπάντες, ό,τι και αν είναι, είτε έχουν 500 χιλίους ανθρώπους είτε έχουν 100.000 ανθρώπους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πάμε να συναντήσουμε τους The Pistols.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

I Want You. Αυτός είναι ο Marvin Gaye, ρεμιξαρισμένος. Ένα άλμπουμ που παρουσίασε εξαιρετικά προχθές το βράδυ ο Jose James στο Λυκαβητό. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι 36 λεπτά μετά τις 8, είναι Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου. Παρέα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη πάντα στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, και αυτή είναι η Χούλια Τα Βενέγκας.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Χουλιέτα Βενέγκας και το Tiempos Dorados, Χουλιέτα Βενέγκας από το Μεξικό, βάζοντας αυτό που ονομάστηκε κάποτε indie pop rock, ισπανική indie pop rock. Και μάλιστα την Χουλιέτα Βενέγκας την είχε βοηθήσει πάρα πολύ στις αρχές της καριέρας. Φανταστείτε τώρα, εμείς εδώ πέρα στο κόσμο παίζαμε, θυμάμαι, το Μεβόη το 2004-2005 και αρκετές τέτοιες μελωδίες και έγινε γνωστή. Από την άλλη όμως το χέρι της πραγματικά και οι μελωδίες της ανέβηκαν λίγο παραπάνω όταν έκανε τη μεγάλη κίνηση και δούλεψε με τον Γκουστάβο Σανταολάγια. Θεωρώ ότι ο Γκουστάβο Σανταολάγια, πέραν των παχοφόντων, ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες αυτή τη στιγμή στον κόσμο εδώ και πολλά χρόνια, και είναι και εξαιρετικός κιθαρίστας, έτσι, είναι καταγεγραμμένος μέσα στους 100 καλύτερους κιθαρίστες όλο τον κόσμο. Καλά ακούτε, ανεξάρτητα εάν ο Γκουστάβο Σανταολάγια εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι κυρίως στο Hollywood και ασχολείται κυρίως με κινηματογραφική μουσική. Από την άλλη όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει βοηθήσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες και πολύ περισσότερο από την αρχή της καριέρας τους, και ακόμα και οι ίδιοι Μπαχοφόντο όταν έκαναν προσωπικές δουλειές, και ο Σαντούγιο και αρκετοί άλλοι, έπαιρναν τον Γκουστάβο για να τους κάνει την παραγωγή, και εκείνος ποτέ δεν αρνήθηκε το παραμικρό. Αυτή είναι η Μαρή Φρός από τη Βραζιλία. Τι ωραίος ήχος. Βάζει μέχρι και το Deep House μέσα στην βραζιλιάνικη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Αυτή είναι λοιπόν η Thievery Corporation, η Hilton και Garza, ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό. Θα τους υποδεχτούμε το Σάββατο στο Release Athens, Thievery Corporation, Wailers, Ballhouse, Balthas. Σάββατο 10 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού, σίγουρα σε καλοκαιρινή, πολύχρωμη, με πολύ ρέγγε, με πολύ ηλεκτρόνικα, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, όλοι αυτές οι μουσικές εκφάνσεις παγκόσμιας μουσικής σκηνής που συναντούν φυσικά το legacy, την κληρονομιά του Bob Marley. Και βέβαια για τους Thievery ούτε κουβέντα ούτε λόγος. Όταν ξεκίνησα στη Washington εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 90 από τον Rob Garza και τον Eric Hilton, σίγουρα δεν είχαν σκεφτεί, είχαμε μιλήσει πριν από χρόνια με τους Thievery και σκεφτόμουν ότι μου έλεγαν ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι η αγάπη μας για την αφενός μεν για τη βραζιλιάνικη μουσική και από την DIY φιλοσοφία της punk σκηνής της πόλης, διότι εκείνη την εποχή η Washington ακόμα και σήμερα έχει μια ιδιαίτερα σκληροπυρηνική punk σκηνή, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις να πάει η μπάντα ακριβώς εκεί που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή μέχρι σήμερα, και να είναι ακέραιοι αν θέλετε και η καλλιτεχνική τους ανεξαρτησία εδώ και 30 χρόνια, γιατί και ο Hilton και ο Garza κάνουν δικά τους πράγματα εδώ και χρόνια, αγγίζουν την ηλεκτρόνικα, παίζουν πιο σκοτεινά, πιο alternative, παίζουν μαζί, μπάντα βέβαια τη συζητάμε καν, από την jazz, την μπόσα, το hip hop, τα σιτάρ, την ανατολική μουσική, τα πάντα, δίνουν πραγματικά τα αρέστα τους όποτε ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν το Σάββατο στο Release Thievery Corporation ως headliners στην Πλατεία Νερού. Αύριο εδώ στην ΕΡΤ θα συναντηθούμε με τους ακροατές του κόσμος και με τον Γιάννη Πετρίδη, τον Μιχάλη Καμάκα και τον Μανώλη Φάμελο να μιλήσουν για το Foreign Tongues, για το νέο άλμπουμ των Rolling Stones που κυκλοφορεί την Παρασκευή. Ούτως ή άλλως ξέρουμε καλά ότι οι Παρασκευές είναι πάντα οι μέρες με τις νέες κυκλοφορίες. Επίσημη λοιπόν νέα κυκλοφορία του άλμπουμ των Rolling Stones, το Foreign Tongues, και θα ακούσουμε πράγματα, θα μιλήσουμε όλοι για αυτό το άλμπουμ, για την νέα δισκογραφική δουλειά των Rolling Stones, όπου μέσα υπάρχουν και καλεσμένοι όπως κάνουν τα τελευταία χρόνια, και με τον Steve Winwood που είναι επιστήθιος φίλος έτσι και αλλιώς, και με τον McCartney που ο McCartney ούτως ή άλλως επέστρεψε με νέο άλμπουμ, και με τον Robert Smith τον Cure έχει συνεργασία, και ο Chad Smith τον Red Hot Chili Peppers. Υπάρχουν δύο πολύ δυνατές διασκευές, θα σας πω παραπάνω έτσι και αλλιώς, όσοι είστε αύριο εδώ θα τα ακούσετε και θα δείτε. Μια κλασική 60's επιτυχία, completely rock and roll, και ένα κομμάτι το οποίο είναι completely hit για τους 20άριδες και για τους 30άριδες που έχουν μεγαλώσει με αυτό. Τα 14 τραγούδια είναι 4 παλιά, είναι κάποια pop και τα υπόλοιπα rock. Όλα όμως τα υπόλοιπα τα πούμε αύριο στο πρώτο όροφο για την παρουσίαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones. Εμείς πάμε να ακούσουμε το Jealous Lover, που και οι ίδιοι συνεχίζουν να ροκάρουν. Keep rolling, keep rocking, still rolling and rocking, μετά από 65 χρόνια. Jealous Lover.

Αυτό λοιπόν είναι το Jealous Lover. Αυτή είναι η Rolling Stones. Το δεύτερο single μετά το In The Stars που έχουν κυκλοφορήσει. Αύριο λοιπόν όσοι τυχεροί θα προλάβουν να έρθουν, έχουν ήδη πάρει προσκλήσεις, γιατί είχαμε προσκλήσεις που δίναμε για τους διαγωνισμούς. Θα έχει λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε από πρώτο χέρι το άλμπουμ, το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, και πολύ περισσότερο να δούμε κατά πόσο οι Rolling Stones είναι τόσο επίκαιροι όσο επίκαιρους τους ακούμε εμείς εδώ και 65 χρόνια, γιατί από το 64 μέχρι και σήμερα οι Rolling Stones βάζουν κάθε φορά μια διαφορετική πινελιά και μια διαφορετική προσέγγιση στο χώρο της μουσικής. Όλα αυτά όμως τα πούμε αύριο, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον όταν κάνουμε ακρόαση μια νέα δισκογραφική δουλειά και πολύ περισσότερο από ένα συγκρότημα το οποίο δεν έχει βγάλει ένα και δύο δίσκους. Είναι ένα συγκρότημα που αληθμεί μια από τις μεγαλύτερες δισκογραφίες, τουλάχιστον σε πωλήσεις ως best-selling albums στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη, κατ' επέκταση σε όλο τον κόσμο, να το πούμε έτσι, με world tours τα οποία έχουν γράψει εποχή, έχουν γεμίσει 1,5-2 εκατομμύρια κόσμο στην Copacabana, έχουν κάνει φοβερά πράγματα όταν είχαν παίξει και παραμονή πρωτοχρονιάς, είχαν αλλάξει εκεί το χρόνο. Έχουν κάνει συγκλονιστικά πράγματα οι Stones, είναι περίπτω να τα πούμε. Αλλά ακούγοντας λίγο αυτό το Jealous Lover, θα πάμε μέχρι τις 9 με ένα κομμάτι το οποίο έχει ακριβώς αυτό που λέμε The Safe Signs and Shape. Είναι από την Gladys Knight, Mid Train Down Train to Georgia. Άμα το βάλουμε λίγο μπρος, λίγο πίσω, θα δείτε ότι είναι ακριβώς το ίδιο. The Same Size and Shape. Από το Sage of Soul, από το 73.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στη στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6.

Και λοιπόν και Quiet Rebellion, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλώς όρισατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας. Ο Μπάμπης Ντούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο και αν μας κάνετε ακρόαση. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε για την επόμενη μία ώρα με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Είμαστε μέσα στο καλοκαίρι. Τρέχουν συναυλίες, τρέχουν πράγματα, τρέχουν εκδηλώσεις. Μου λέτε για το αυριανό άλμπουμ της, για το άλμπουμ του των Rolling Stones. Έχουμε να πούμε ούτως ή άλλως πράγματα. Έχει ενδιαφέρον αυτό το άλμπουμ για πολλούς και για διαφόρους λόγους. Εγώ κρατάω ένα πράγμα μόνο που διάβαζα σε μια συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγες μέρες ένα από τα τρία μέλη των Stones, ο Ρόνι Γουντ. Είχε δώσει μια συνέντευξη στην Canadian Press και λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το Foreign Tongues είναι ένα άλμπουμ το οποίο κατά κάποιο τρόπο είναι inspired από την περίοδο που η μπάντα βρέθηκε στα σόου στο Έλμο Κάμπο στο Τορόντο το 1977. Επί την ευκαιρία, αν αύριο, όσοι είμαστε αύριο, μπορεί ίσως αν τύχει να πούμε και ένα-δύο πράγματα γι' αυτό και τι ήταν το Έλμο Κάμπο στο Τορόντο, για ποιο λόγο ήταν ιδιαίτερο και για ποιο λόγο, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να επηρέασε το συγκρότημα των Stones για να βγάλουν αυτή τη δισκογραφική δουλειά. Το ακούσουμε αύριο. Όσοι είστε τυχεροί και έχετε ήδη προσκλήσει τα χέρια σας, περιμένουμε αύριο να τα πούμε σε 6 ώρα το απόγευμα. Πάμε να συναντήσουμε τελικά τον Leon Bridges. Leon Bridges και Bad News.

Would you be love, λοιπόν. Αυτός είναι ο Χουάνες από την Κολομβία. Χθες η Κολομβία προσπάθησε, χθες η Κολομβία έπαιξε ποδόσφαιρο, αλλά έπεσε μπρος στην Ελβετία. Και ξέρετε, όποια ομάδα φτάνει τελικά στα πέναλτι είναι και λίγο ρώσκι ρουλέτα. Ενώ είχε δείξει περγαμηνές φοβερές τις προηγούμενες μέρες και στα προηγούμενα παιχνίδια, ξέρετε, μία φορά να σου τύχει δεν θέλει και πολύ, και πολύ περισσότερο και στα πέναλτι. Μπορεί να πας ώρα και στιγμή η ομάδα τη μία να νομίζει ότι έχει κερδίσει και την άλλη να βρεθεί εκτός. Από το καινούριο άλμπουμ

Αυτή λοιπόν είναι η Φατούματα Ντιαρά από το τελευταίο της άλμπουμ, την τελευταία της δισκογραφική δουλειά. Χαιρετισμούς στην όμορφη Πάτρα, να είστε όλοι καλά που μας κάνει τα κρόαση, και στο φίλο του Θοδωρή που μας ακούει. Χαιρετισμούς σε όλους εσάς που μας ακούτε είτε από τους 93,6, είτε από την τηλεόρασή σας, είτε από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας που την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Τρεις από τις μεγαλύτερες φωνές που ανέδειξε ποτέ η μεξικάνικη μουσική σκηνή.

Σε με Ολβιδό Τραδέζ. Αυτή είναι η Λόλα Μπερτράν, η οποία ξεκινάει το κομμάτι, μπαίνει η Λούτσα Βίλα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν εμφανίζεται, φίλες και φίλοι, η Αμάλια Μεντόζα, η λεγόμενη Λαταριάκουρη, όπως ήταν το παρατσούκλι της, νομίζω ότι ξεκαθαρίζει το τοπίο στο τραγούδι. Μεγαλύτερη από τις μεγαλύτερες φωνές και μία από τις μεγαλύτερες τοπιούς που ανέδειξε ποτέ η μεξικάνικη μεγάλη οθόνη, έτσι, αλλά και στη μουσική, γιατί ήταν η καλύτερη τραγουδίστρια μπολέρο και ραντσέρο, μπολερίστα ντε ραντσέρο, όπως την έλεγαν χαρακτηριστικά, στο Μεξικό. Ήταν πραγματικά η μεγαλύτερη φωνή γυναίκα, η Αμάλια Μεντόζα. Ελάστρες ονόρας λοιπόν από τα παλιά, από το παρελθόν. Εμείς σήμερα πάμε να συναντήσουμε, να έρθουμε στο σήμερα, να συναντήσουμε τον Έλτον Τζον. Περιμένουμε και νέο άλμπουμ από τον Έλτον Τζον, από τον Άντριου Βάτσα σε παραγωγή. Έλτον Τζον που διάβαζα, και αυτό έχει ενδιαφέρον και είναι ωραίο, ενώ ο ίδιος θεωρητικά έχει τελειώσει τα tour, έχει τελειώσει τα live, περιμένει ούτε λίγο ούτε πολύ να τελειώσει και λίγο το Μουντιάλ. Και θα σας πω το λόγο, διότι ανακοίνωσε ότι θα δώσει, παρόλο που έκανε ο Έλτον Τζον το tribute και έκανε και το μεγάλο tour και βγήκε και το documentary, όπου θεωρητικά έχει τελειώσει ο Έλτον Τζον με τις συναυλίες, έχει πει ότι έχω σταματήσει να τραγουδάω και να βγαίνω σε τουρνέ, θα δώσει παρόλα αυτά τρία live στο Azteca, στο Mexico City. Περιμένει προφανώς να τελειώσουν οι αγώνες του Μουντιάλ και να βγάλει την προπόληση στις 16 Ιουλίου για τρία live στο Azteca. Είναι τρία live που χρώσταγε στο Μεξικό από τον καιρό της πανδημίας. Είναι τρία live που δεν πρόλαβε να τα ολοκληρώσει μέχρι που βγήκε το documentary, το λεγόμενο Yellow Brick Road Farewell Tour. Και ο λόγος που θα πάει να τραγουδήσει στο Μεξικό, εγώ τουλάχιστον αυτό το ήξερα που παρακολουθώ και πολλά χρόνια και τον Έλτον Τζον και τις συναυλίες του και διάφορα, είπε ότι αγαπάω τόσο πολύ αυτή την πόλη και τόσο πολύ αυτή τη χώρα, που το να μην πάω να τραγουδήσω στο Μεξικό θα είναι για μένα καταστροφικό. Οπότε θα εμφανιστώ τρεις φορές. Τώρα θα δώσω τρία live στο Azteca, καταλαβαίνετε. Το Azteca παίρνει 100.000 ανθρώπους. Θα πάει για τρία live ο Έλτον Τζον. Μιλάμε για 300.000 εισιτήρια. Και αν βγει πάνω στη σκηνή, αν τραγουδάει όλες τις παλιές επιτυχίες και το Never Too Late.

κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί με τον Έλτον Τζον, αλλά δεν νομίζω, δεν ξέρω εάν η Μπρέντι Καρλάιλ θα συνεργαστεί αυτή τη στιγμή στο καινούριο άλμπουμ του Έλτον Τζον. Η ίδια πάντως κάνει μια εξαιρετική πορεία, τουλάχιστον τους τελευταίους 6-7 μήνες, έχοντας κάνει και 4 sold out στο Garden, στο Madison Square Garden, εκεί που παντρεύτηκε προχθές η Taylor Swift, εκεί που προχθές ο Paul McCartney ανέβηκε και τραγούδησε. Και τραγούδησε Beatles, φίλες και φίλοι, και είχε όχι απλά ενδιαφέρον, της χάρισε ένα τραγούδι που εγώ τουλάχιστον δεν θα περίμενα. Παρόλα αυτά λέγεται, γιατί δεν έχει βγει γενικά υλικό, ότι ερμήνευσε στο γάμο της Taylor Swift ο Paul McCartney το I Want to Hold Your Hand ως wedding song. Εμείς πάμε μέχρι τις 9:30 με τον Reverend Al Green. Ο Al Green έβγαλε 4 τραγούδια μέσα στο 2026, ξύν το τραγούδι με τη Ράι, το Henry που έχουμε ακούσει, αλλά εδώ διασκευάζει το 2026 Bee Gees. To Love Somebody μέχρι τις 9:30 και επιστρέφουμε.

Forget, αυτός είναι ο David Hildago. Και David Hildago τον έχουμε γνωρίσει όλοι φυσικά με το συγκρότημα των Los Lobos, αλλά και ο ίδιος με εξαιρετική προσωπική καριέρα. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία. Wolf and Alice.

I Shot the Sheriff. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Bob Marley τότε με τους Wailers το 73, εδώ με την φωνή και με την reggae και λίγο περισσότερο dub μελωδία των UB40. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. Αυτός είναι ο Zach Top και το καινούριο του άλμπουμ.

Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Παπί Δούκαρο που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία. Σας αφήνω με White Clips Sun και Stayin' Alive να διασκευάζει Bee Gees από το Rhythm's Del Mundo από το 2010. Μουσικές από τη Ρούμπιν Σταγουράκη μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Ραντεβού αύριο το απόγευμα μετά τις 6. Όχι, δεν ξεκινάω στις εκπομπές της Κλαούντια. Θα είμαστε εδώ για το άλμπουμ των Rolling Stones 8 η ώρα κανονικά, εδώ στον αέρα. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε απόψε. Bye bye.

0: 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

J'aime tout. J'aime tout. J'aime tout. J'aime ta couleur café.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: ...25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Θέλω να βοηθήσω και εγώ. Και
4: εγώ θέλω να βοηθήσω.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
7: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
8: Cosmos 93.6.
9: Cosmos 93.6.
10: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
9: La Casa della Costanza.
8: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassedakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

Μία νουβέλ εκδοχή αυτού που όλοι ξέρουμε, ότι οι άνθρωποι είναι παράξενοι, εδώ και στα γαλλικά. Ο Φιλόνικο υπογράφει όλη τη διάθεση και τη διασκευή, και με αυτό θα σας καλωσορίσω και εγώ στον οίκο μας, στις ανοχές μας, στα τραγούδια μας και κυρίως στις διαδρομές που κρύβουν το τραγούδι.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο ανοιχτό. Και ο Ιμπραήμ Μαλούφ τι άλλο μπορεί να κάνει εκτός από το να παίζει υπέροχες μουσικές και να φέρνει και το φως. Bring the light είναι το κομμάτι που μόλις

είναι πάντα μαζί μας και φτιάχνουν ένα μάγμα elemental στο οποίο και κρύβεται αυτό εδώ το Ταταράλι 2013 το ηχογραφικό.

Axl Rose και ανάμεσά τους η Μάιρα Βέγκα. Ένα σι έτσι οπαλάντε που φτιάξανε μαζί πίσω στο 2007. Ηχογραφούσαν στο Brook.

Ιαν Παρανόια, δηλαδή Ιαν Πάρο Σάντσες, στη Βαρκελόνη, ακριβώς στο ίδιο μονοπάτι, συναντά τις μουσικές της και εδώ το κομμάτι Der Principio Affin.

Ιταλία θα βρεθούμε με την Big Joanna, η οποία εμπνέεται από την Αιθιοπία και φτιάχνει αυτό το άλμπουμ με τίτλο Αιθιόπικα. Η Big Joanna που ηχογραφεί στη Maula Records και το άλμπουμ μόλις την κυκλοφόρησε.

Lecter and Malkoons στη Γερμανία εμπνέονται σίγουρα από κάπου αλλού και ηχογράφησαν μόλις το άλμπουμ τους, το καινούριο άλμπουμ τους. Γιόλε και είναι ο τίτλος του άλμπουμ αλλά και του κομματιού.

Μακριά, στο LA μεριά, κρύβονται οι όργων που αγάπησαν πολύ τη funk, τη soul και όχι μόνο. No False Ideas είναι το κομμάτι τους από την καινούργια δουλειά.

0: Sí, bueno, sí, dos. Check one.
1: Ωραίο, απολαυστικό και διαφορετικό αυτό το Spill the Wine με τους B-side players να επιμένουν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
2: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: cosmosradio.gr.
4: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Ο Benjamin Clementine γράφει μόνος τα τραγούδια του και μέσα από εκεί εκφράζεται. Pizza Mind είναι το καινούργιο σιγκλάκι του.

Ο Τσιάρα Σιβέλο μας περιμένει στην Ιταλία με ένα quattro passi, το άλμπουμ του δηλαδή, αλλά και το Μάρκο Μπενεβέντο, το κομμάτι που μόλις έφτιαξε.

Ζαμπανόσκι στέλνει γράμμα στο Ντεβέντρα Μπάνχαρτ προκειμένου να πετύχει την ηχογράφηση αυτού του τραγουδιού. You are the one είναι το κομμάτι.

Κάρι πάλι ηχογραφούν στην Αυστρία αυτές τις ωραίες μουσικές τους. Μπέλο Οριζόντε είναι το κομμάτι που το έφτιαξαν πριν από

Οι Γερμάνες κουρτιέρες μπορεί να έχουν ταξιδέψει πολύ μακριά το σπίτι τους, αλλά τις μουσικές που φέρνουν από εκεί δεν τις εγκαταλείπουν. You είναι το κομμάτι στο οποίο συμμετέχουν.

το κομμάτι το έχουν συναντήσει σε πολλές εκτελέσεις. Εδώ μια ακριβή. Η ορκέστρα Harlow presenta Ισμαήλ Μιράντα και το Crazy in the Grass αλλιώς.

περί ευγένειας ο λόγος, ο σημαντικός λόγος, αλλά και το κομμάτι Politely. Και ο Τόνι Άλεν βάζει το φινάλε στον Νίκο που άντεξε για 2 ώρες στον κόσμο σας. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο Αντοχής αυτού του κόσμου. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.